Βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση

0: η ντούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στη κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, στράτος και για μένα ποιος? Nobody, όπως έλεγε ένας φίλος.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Άντρε Γιάννη λέει, ανέβασε μας λίγο έτσι να γουστάρουμε. Γιατί αυτά που παίζω δεν σας αρέσουν? Προφανώς να είναι λίγο λαβίστικα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ανεβούμε. Θεέ μου. Άκου τις προσοχές που βαράει η μπουζούκα. Μιχάλης Γενίτσαρης, κέρασέ μας βρε Μανώλη.

Καλημέρα αρχοντά μου από Χαλκίδα, από Ψαχνά, βροχερός ο καιρός. Με τα υπέροχα σου τραγούδια πάντα μας κρατά συντροφιά. Αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και σε όλη την Αρκαδία, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το Σωτηρία. Ο γεροντόμαγκας.

Καλημέρα στο καλό φίλο το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Άκουσα, λέει, τα τραγουδάκια και ενεφανίστην. Εγώ σου αφιερώνω το επόμενο, τα νιάτα τα μπερμπάτικα. Βασίλης Τσιτσάνης, με τρίχορδο. Εδώ τραγουδάει ο Θανάσης ο Ευγενικός. Είναι από 78 στροφό. Ακούτε το γρέζι.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Σοπα ρε, is break. Και τι έγινε? Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Πάμε. Ναι, ό,τι πει ο αφέντης. Ό,τι πει ο αφέντης. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τώρα γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός. Είμαι της πιπίτσας ο γιος. Κατάλαβες Μαυριδόπουλε? Για σπάν το μάγκα.

Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, εδώ και εμείς λέει, ακούμε και απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες σου. Μια καλημέρα και από τη Ζάκυνθο σε όσους ακούν. Και πάλι ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Διονύσης εδώ από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, χθες είχε γενέθλια η καλή μου φίλη η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να της πω τα χρόνια πολλά. Μου λέει πριν μισή ώρα ήρθα σπερχιάδα και στρώνω κρεβάτια. Τέλος πάντων, της είπα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν η πρώτη μου, το είπα και την άλλη φορά στο Λαχανά, ήταν η πρώτη μου συνέντευξη που έγραψα ποτέ στην ιστορία. Και μετά έπιασα τους Λαμιώτες στην αρχή. Και μετά ήταν ο Σμοκοβίτης, ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Στην ιστορία θα μείνει...

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Λεωνίδας Βελής. Πάντως για όλους έχω από μια ιστορία. Πάω να γράψω συνέντευξη του Βελή και μου ανοίγει την πόρτα μια λαμιώτισσα. Μόλις μ' είδε, πάγωσε.

0: είπα, πάντα έχω μια ιστορία. Πήγα να γράψω τον Άγγελο, το Διονυσίου, στο Ποσειδόνιο. Μου λέει, θα βγει μια κοπέλα να σε φέρει στο καμαρίνι. Κάνω έτσι, λαμιώτησα. Σοκ αυτή. Είναι η γυναίκα του βέβαια, η Γεωργία.
1: Δεν είναι αυτή η δεν είναι αγάπη.
0: Έχει κάνει μια κόρη μαζί της.
1: Δίχως νικητή.
0: Μια κούκλα, εντελώς κούκλα όμως.
1: Είναι φιλή, με πόνο και με δάκρυ.
0: Πώς τη λέει, Ηλέκτρα.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Έχει ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε την ώρα, το σήμα και τα σχετικά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι.

0: 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς.

0: Λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Μερικές φορές και τα κουμπιά κολλάνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πάταγα και δεν πάταγε, τι να κάνω. Λοιπόν, αν δεν γεννηθείς αστέρι, Κατερίνα Κούκα. Κατερινάρα. Τι να έχω να θυμηθώ, τι ιστορίες με αυτήν. Με το γιο του, το γιο της, τον Γιώργο, το κάναμε παρέα τότε. Το 95-96, όταν γινόταν πόλεμος, όταν είπε το Σπύρτο και γινόταν το, έλα να δεις. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος έλεγε, με το Σπύρτο αγοράσαμε σπίτι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Λάμπης Λιβιεράτος, Σκόρπια ζωή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Δώσε λέει τα χαιρετίσματα σε όλους τους συνακροατάς.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Γιάννης Πάριος, τώρα πια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα το περνάω κορέ Νικολάκη, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι, λέει ο Μαυριδόπουλος, άντε γεια. Με Στέλιο, με Γρηγόρη, με Γιάννη Μαρκόπουλο, με Νίκο Ξυλούρη και Γιώργο Νταλάρα. Ήταν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

περιεχομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο Γενάγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για ακόμα λίγες μέρες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 λεπτά το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ακόμη ένα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζα από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Ο καιρός.

0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα, όπως το ακούω το τραγούδι του Χριστάκη, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το soundtrack του φετινού χειμώνα, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ενεργειακού αρμαγεδόνα και στις Βρυξέλλες μάλλον σφυρίζουν αδιάφορα στα ελληνικά και ιταλικά αιτήματα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Η κυρία Πάουλα Πίνο, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε τα δικά της μηνύματα, λέγοντας πως τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Στις Βρυξέλλες είτε δεν έχουν αντιληφθεί το υπαρκτό και άκρος πολιτικό ζήτημα, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν και σε προεκλογική περίοδο, είτε κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και οδηγούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το να επιμένεις ότι κάποιοι το 2026 δεν θα έχουν θέρμανση σε όλη την Ευρώπη, όπως έκανε ο αρμόδιος επίτροπος, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία, τουλάχιστον επικοινωνιακή αστοχία, για να μην πω και τίποτε βαρύτερο. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, όπως φάνηκε χθες και από το τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Γαλλία και τη Γερμανία για το ντίζελ κίνησης και τα στρατηγικά αποθέματα, και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ανατροπές έως ότου κλειδώσουν οι τελικές αποφάσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται την ώρα που υπάρχει κλιματική κρίση, που μας δείχνει συνεχώς τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, ζέστη αρκετά πάνω από τις κανονικές συνθήκες για την εποχή σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα 5 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της εποχής. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα. Οι μεγάλα ύψη λοιπόν βροχής έχουν καταγραφεί στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το δικτύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα ανόγια του Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες και, όπως δήλωσε ο επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, και στις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Όπως αναμενόταν, οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, και γι' αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής. Όπως είπε πάντως, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος κακοκαιρίας. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε 1 τόνο νερού σε έκταση ενός στρέμματος, το κάθε μιλιμέτρη δηλαδή βροχής αντιστοιχεί σε αυτό το νερό. Να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος και τι είπε και ο κύριος Κλάδος εδώ στο Art News Radio για αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μιλοποτάμου είχε πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και ένα 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τις πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια, είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
3: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
4: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλάξει το χωριό.
5: Πλημμυρίσα σπίτια.
4: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
6: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
4: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
7: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
8: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε, που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
0: Στο Στο Ρέθυμνο, ένας 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο πνευμιοστάσιο του και σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ηλικιωμένος προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αξιομοιώσεις έως την Κυριακή. Για σήμερα πάντως, Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θυελλώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιο αναλυτικά, οι οποίες βροχές προβλέπονται στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Δυτικές Κυκλάδες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Κρήτη φαίνεται να είναι, θα είναι στο επίκεντρο ενός επίμονου ιετικού επεισοδίου, με ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως των νομών Χανίων και του Ρεθύμνου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και νότια, φτάνοντας στους 21 με 23 βαθμούς και θα αγγίξει στους 25 στα βόρεια και 26 στη δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελλώδεις 7 με 8 τοπικά και 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενής έως μέτριας έντασης και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 18 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 17 στη Χαλκίδα, 17 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 11 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 1869 έρχεται στη ζωή ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Και το 1951 ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, του Άγγλου τραγουδοποιού, ο οποίος πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς. 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, και το 1988 ο Άλεξ Σιγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στον Πειραιά. 17 βαθμούς μου γράφει Αργυρό και ο Δημήτρης. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Παρασκευά. Λοιπόν, χθες είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Μέχρι το 89 τα είχαμε σχεδόν καταφέρει. Δυστυχώς το 89 μας πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα οι Ολλανδοί. Λίγησε στο τέλος η Εθνική μας, αλλά βεβαίως παραμένει στην πρώτη θέση. Για ένα ημίχρονο λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έμοιαζε ικανή να κάνει ακόμη και το μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση του ομίλου της, με την Τούμπα να δίνει τον παλμό στην ομάδα του Βμαν Γιοβάνοβιτς, που προηγήθηκε με 2-0, και την Ολλανδία να ψάχνει απαντήσεις. Και όλα έδειχναν πως η Γαλανόλευκη μπορούσε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Το δεύτερο μισό όμως ήταν εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι Ουράνιοι κυριάρχησαν, επέστρεψαν από το 2-0 και με γκολ του Ράιντερ στο 88 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με το βαθμό της ισοπαλίας. 2-2 το μάτς, η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως και την πρωτιά στον όμιλό της, και παραμένει σε θέση ισχύως για τη συνέχεια του UEFA Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη μάχη του ομίλου. Το 2-2 αφήνει μια πικρία με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, αλλά η Εθνική παραμένει στην κορυφή και εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Στα θέματα τώρα εδώ, έχει ανοίξει πολλά θέματα αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως με τους ελέγχους που γίνονται στα ιατρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά φαίνεται σιγά σιγά πηγαίνει και σε άλλους κλάδους. Έτσι για παράδειγμα, όλο και περισσότερο ακούγονται διάφορα για τις διαφημίσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα που προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, πιστοποιητικό αγγλικών με 500 έως 1500 ευρώ στο σπίτι σου. Οι υποσχέσεις λοιπόν στη χώρα μας για γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και οι καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, που έπειτα από αναφορές για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας σε έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε όλη τη χώρα και πλέον ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με το Euronews, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι υποσχέσεις για το πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών, το γνωστό στην Ελλάδα ως προφήσενση, και σε τρεις μόλις ημέρες διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις και καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500 έως 1500 ευρώ, χωρίς καν ο υποψήφιος να προσέρχεται στις εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί. Δήλωσε το Euronews ο Ντάρεν Πέρετ, είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής και ελεγκτής της συγκεκριμένης επιτροπής, στο πλαίσιο φόρουμ που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Γκέτε για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Ο Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, προειδοποιεί για ενδείξεις υπονόμευσης του συστήματος πιστοποίησης προσόντων που δίνουν τα μόρια για τους διορισμούς και τις προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ζητά την άμεση ενίσχυση των ελέγχων και προτείνει να εξετάζονται οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον Ντάρεν Πέρετ, η ανησυχία για την ελληνική αγορά τέθηκε στην ΑΛΤΕ κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Μόναχο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, πάντως και ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα πάμε σε μια διαδικασία έτσι ελέγχου σε διάφορους φορείς. Ακούγονται και για άλλα πράγματα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, γιατί φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί αυτή η τάση κάποιοι να μην κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να μην ελέγχουν, να μην τσεκάρουν. Όλοι αυτοί, είτε αφορά την γλωσσομάτια είτε αφορά τα ιατρία. Και μια και λέμε για τα ιατρία, χθες κατέθεσε την υπόθεση Μαζονάκη, η αναισθησιολόγος. Επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για το αντίδοτο της προποφόλης. Ο ανακριτής λοιπόν ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κάλεσε ως μάρτυρα την αναισθησιολόγο, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρησης. Η κατάθεση αυτή κρίνεται σημαντική, καθώς από τη μία πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φαίνεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ από την άλλη μία από τις νοσηλεύτριες φαίνεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προημερών στον ανακριτή, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια. Η αναισθησιολόγος όμως δεν μίλησε με τη γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή, κατέθεσε ότι την κάλεσε η νοσηλεύτρια και την ερώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη, με την οποία η ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Και μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης, αυτό δηλαδή που ζήτησε ο Θεοδωρόπουλος, πριν κινηθεί ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. Ο γιατρός μας είπε να είμαστε όλοι ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή, κατέθεσε οι μάρτυρες. Και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει μόλις προ δύο ημερών την υπεράσπιση της γιατρού, παραιτήθηκε και αυτός από την νομική εκπροσώπηση της. Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και έτσι έμεινε για δεύτερη φορά χωρίς υπεράσπιση η κυρία Άννα Γκάκα, όχι για πολύ, γιατί λίγο αργότερα την υπεράσπισή της ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Πάντως, το να αλλάξεις δικηγόρο μέσα σε δύο ημέρες σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, δείχνει και λέει πολλά. Το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει βεβαίως δεν είναι άλλο από το ενεργειακό, με τις εξέλιξεις παγκοσμίως το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Χθες είχαμε μία απάντηση από τις Βρυξέλλες που νομίζω ότι δείχνει ότι κοφεύουν στις προτάσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας για ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, είναι το μήνυμα της Κομισιόν. Την ώρα Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου έστειλε ο Πρωθυπουργός την σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για πρόσθετη έκτακτη ευελιξία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κυρία Μελόνι. Η κυρία Μελόνι, η οποία σχεδιάζει η Ρώμη να διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Πάντως, η σημερινή τοποθέτηση των Βρυξελών δεν συνιστά επίσημη απόρριψη για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δείχνει ότι δύσκολα θα ανοίξει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Θα είναι ένα αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης. Θα το δούμε αυτό, θα μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου που θα υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή, δηλώνει ο Επίτροπος Ενέργειας. Είναι ο κ. Νταν Γιόρκεξεν. Είναι αυτός που πριν λίγες μέρες μας έκανε υποδείξεις, έδινε συμβουλές να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια ή να έχουμε τα φώτα, να σβήνουμε τα φώτα και γενικώς να κυκλοφορούμε λιγότερο αν μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι. Δηλώνει λοιπόν ότι τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε, δήλωσε ο Δανός Επίτροπος στο Euronews. Βεβαίως, τα αποθέματα που θέλουν να ρίξουν τώρα στην αγορά είναι 120 εκατομμύρια βαρέλια. Θυμίζω ότι στην αρχή αυτής της πολεμικής αναμέτρησης είχαν αποδεσμευτεί από την Ευρώπη 400 εκατομμύρια βαρέλια. Το βαρέλι έχει αυξηθεί σημαντικά. Η τιμή του ντίζελ στη ΣΥΠΑ έχει εκτιναχθεί στα 7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται μεταξύ των 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αναζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση, είναι σαφές αυτό, για να δούμε αν μπορούν, εν όψη βεβαίως και του χειμώνα, να πέσουν οι τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα αρκετά, σχεδόν 20%. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε ένα τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα του ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόλευση των αμερικανικών εξαγωγών του ντίζελ. Τι θέλει να κάνει ο κ. Τραμπ? Ο κ. Τραμπ πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές τώρα, έχοντας ανέβει στα 7 δολάρια το γαλόνι. Ουσιαστικά θέλει να κατεβάσει την τιμή. Θυμίζω ότι το γαλόνι στις αρχές του καλοκαιριού είχε γύρω στα 3-3,5 δολάρια. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές, θέλει οπωσδήποτε, στις εκλογές πηγαίνει, οπωσδήποτε να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Γι' αυτό και ζητά τώρα να υπάρξει μια μερική αντικατάσταση των εξαγωγών προς την Ευρώπη από τα στρατηγικά αποθέματα, ώστε και οι τιμές να μην αυξηθούν στην Ευρώπη και ο ίδιος να βρει ποσότητες ώστε να ρίξει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι από η άλλη πλευρά θα αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο, θα προσπαθήσει να κρατήσει μια σκληρή στάση έως τις αμερικανικές εκλογές και μέχρι τότε δύσκολα θα δούμε μια εξέλιξη, μια συμφωνία ώστε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς που θα λήξουν και βεβαίως θα μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει ένα νέο γύρο ανατιμήσεων που σιγά σιγά περνάει μέσω των μεταφορών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, αλλά και την απάντηση που έδωσαν τόσο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κ. Νατσιός, και η επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
6: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό. Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
7: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
4: Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε μια προκλητική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά την παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά βεβαίως και για το καλώδιο, για το πόντιση του καλωδίου, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Αυτή τη ρητορική λοιπόν των υψηλών τόνων της Άγκυρας, για αυτή τη ρητορική μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και επειδή χθες υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Άγγελος Συρίγος, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κ. Άγγελου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μιλήσει εδώ στο Earth News για τη στάση μας ανοιχτά της Κάσου, ανέφερε πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου και πως πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Βεβαίως από την αντιπολίτευση, κυρίως από την ελληνική αριστερή συμπάραταξη, υπήρξαν αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κ. Συρίγου. Από την άλλη, χθες είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος ήταν στην Κύπρο, παρακολούθησε την παρέλαση και μίλησε εκεί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Και την ίδια ώρα το απόγευμα είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρατείνεται κατά ένα μήνα η παρουσία των Πάτριων στην περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να διατηρήσουμε την συμμαχία μας με τη Σαουδική Αραβία σε μια εποχή που αντιλαμβάνεστε ότι οι καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο είναι πολύ χρήσιμες και βεβαίως δεν μας επηρεάζει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την σχέση μας η συμφωνία που έχει κάνει η Σαουδική Αραβία, η συμφωνία της Μέκας με την Τουρκία και το Πακιστάν. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστου δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις αγορές ομολόγων σε όλο τον πλανήτη και εξακοντίζει το κόστος δανεισμού των κρατών σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τυχείων ξένων γνωσών για το ΑΣΕΠ σε 3 ημέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική ναύτεξη για το Oruç Reis. Το Oruç Reis το οποίο βγαίνει για τον αγωγό του φυσικού αερίου που θα πάει στο ψευδοκράτος. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας και φεύγει από την καλτέρα η χωματερή. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup και μακάρι βεβαίως να επιτευχθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, υπάρχει ζήτημα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την ενέργεια. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών και 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και διέξοδο σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα. Οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις. Τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πάμε στην απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι από το 2027. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Άρχισε ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ποιοι πρέπει να το κάνουν και πότε, οι ευπαθείς ομάδες. Ιδανικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί η ανοσία. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Τα ύψη βροχής αναπεριοχή στα Ανόγια 361 mm και στο Τζερμιάδο Λασιθίου 237. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ και ένετη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είναι το μήνυμα Δένδια και παρατείνεται η παρουσία των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ιδρύονται 7 δημόσια και ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και το δεύτερο στην Αττική. Οι περιοχές φιλέτα και ευκαιρίες για τα ακίνητα. Αναλυτική πίνακες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και Oruç Reis. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Πάμε στη Δημοκρατία. Όρια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διανομής. Παχτολός κρατικού χρήματος για παροτοχή συμβουλών. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ακροδεξίες προτάσεις Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ριζοσπάστη. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Είναι αυτεμπορική, δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων, πρώτο εξάμηνο, τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση του ρίσκου. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη οι αποδόσεις.

0: Καλημέρα στον Νικόλα Βουδούρη από την Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλλη από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Διονύση Χατζημιχάλη που τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Γιάννη Αργυρέ.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση που θα ήθελα το σχολείο σου. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα που έχει αλλάξει ο κύριος Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης.
1: Το Πασόκ το ξέρει.
0: Πώς το ξέρει, τι είπε, λέει, θα το ανακοίνωσε μόνος του άνθρωπος.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το ξέρει το Πασόκ ότι γυρνάει.
0: Θεωρώ πως το ξέρει.
1: Χαίρεται γι' αυτό το Πασόκ.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Είναι δυνατόν, μπορώ εγώ να βγω να ανακοινώσω ότι θα προσφέρω σε κάποιο κόμμα και να μην το ξέρει το κόμμα.
1: Κοίτα να δεις. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Ούτως ή άλλως γνωστός και από εκείνες τις απεργίες πείνας κτλ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχε περάσει από τη Δημάρα.
1: Από τη Δημάρα ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι, από το Πασόκ ξεκίνησε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Πασόκ Δημάρ, αλλά Πασόκ σε αυτή τη ανανεωτική αριστερά υποτίθεται πτέρυγα. Ναι. Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ξανά Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Κύκλος. Εντάξει, είναι αυτά που το 360 μοίρες έκανε ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα πιστά τα δόγματα του κύριου Τσίπρα. Το Πασόκ δεν ξέρω αν είναι χαρούμενο για αυτό το πράγμα ή κάποιοι εκ των ψηφοφόρων του, εν πάση περιπτώσει. Αν προσθέσει το Πασόκ και αν το Πασόκ θεωρεί ότι το βολεύει και το προσδίδει, εν πάση περιπτώσει, προστιθέμενη αξία ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, αν τον θεωρεί τέτοιο, μεγιά του με χαρά του. Καλή επιλογή.
0: Έχει
1: έκανε
0: πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάθε στέλεχος έχει τη δική του αξία.
1: Φαίνεται... Απλά εγώ το έχω πει και το έχω πει εδώ στην εκπομπή σου ότι πολλές φορές ένας που έρχεται μπορεί να διώχνει άλλον έναν ή άλλους δύο. Δεν το ξέρω αυτό, διότι το Πασόκ πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να φτιάξει ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο το κρατάει ως κόρη οφθαλμού. Δεν ξέρω αν με τέτοιες κινήσεις διατηρεί αυτό το προφίλ ή φαίνεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό μαζεύοντας από εδώ και από εκεί ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ερώτηση δεύτερη. Περάσαμε το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, περάσαμε τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπει στο πρώτο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου εν ώψη τώρα πηγαίνουμε προς το δεύτερο, στο δεύτερο γύρο των δημοσκοπήσεων.
1: Παγιωμένη κατάσταση είναι. Το μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ δεύτερου τρίτου. Mm-hmm. Εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι. Το περισσότερο εντυπώσεων, όχι ουσίας παιχνίδι. Εκτός και αν ξυφαίνονται άλλα σχέδια που εγώ δεν τα γνωρίζω, γιατί έχω δει και ανακοινώσεις και διάφορες εκτιμήσεις τελεχών.
0: Υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν τζατζαρίσματα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Φαντάζομαι τα τζατζαρίσματα γίνονται για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση εν ώψη της κούρσας και όχι λόγω ουσίας, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα κάνει περισσότερο ντόρο και ποιο τζερτζελέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παγιωμένη κατάσταση είναι λίγο πολύ. Υπάρχει μια ομάδα αναποφάσιστων, η οποία αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Σου θυμίζω ότι μπορεί ένα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, να ανατρέψει τα πάντα. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έχουμε πολύ καιρό ακόμα και ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμα πιο πολύτιμος. Έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο ακόμα και δεν θα φανεί μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα φανεί από πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας και είναι δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Πιερία και στην Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κολυνδρού, τον κύριο Χρήστο Κομπατσιάρη, και στη συνέχεια θα πάει στον Όλυμπο, στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στο Λιτόχωρο. Θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως και στη συνέχεια και σε εκκλησίες, εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στις 11 θα πάει αρχικά, και αύριο έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ράντεφ, για την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος θα πάει σε εκκλησία. Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από χθες επισκέπτεται το Άγιο Όρος, μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή του η ανάρτηση βεβαίως προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τον επέκρινε γιατί συνοδεύεται στο Άγιο Όρος από τον Δημήτρη Λινό, ο οποίος πρόσφατα πέρασε στην εκκλησία, είναι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο, λέει ο κ. Πολάκης, κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Το και ντροπή και έσχος και κρίμα με κεφαλαία στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει για Θεός κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία, σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού Υγείας στο X, στα social media. Πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι χθες έγινε έτσι μια κόντρα μεγάλη στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν ένα πολλαπλό πεδίο βολών ουσιαστικά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί λοιπόν που υπήρχε ένας διάλογος για τις 120 δόσεις και τις τιμές των καυσίμων και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα παρακολούθησε παρέα δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σχοινά έναν αγώνα του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση αυτής της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπήρξε οξύτατη αντίδραση από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Συνηθίζω να πηγαίνω στους αγώνες ως απλός φιλάθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομία και σχέση με ιδιοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φιλάθλος. Για τα υπόλοιπα σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι σόου λόγου και παραλόγου. Αυτά γίνονται στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το πώς θα εξαρτηθεί το τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πλησιάζουμε στις 6. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες, προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.

0: και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί.

0: ένα τόμο με σταυρόλεξα, σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Good morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Α. Καλημέρα σας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τις δηλαδή, θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουνε σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σε
1: ναι, μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού. Τώρα θα πάμε σε ρί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν?
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθως τότε, εκείνη την εποχή, ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει το παππού με το φαλανελάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει.
0: Άλλα,
1: δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Και άλλα, πάση περιπτώσει. Okay.
0: Είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει δύο. Θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε όχι, τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείον, τα αυτοκίνητα δεν τα παίρνει ο αέρας, εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται. Λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα, πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιούνταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην εισίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο.
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβες. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μην σκεφτείτε. Ναι. Τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλο.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια, σποράδες και κυκλάδες, και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες, πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ
0: λοιπόν,
1: νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθυμνο ή από τη Σιτία. Ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως από την Κρήτη. Που έλεγε: στείλτε και εδώ λίγο βροχή, ρε παιδιά. Ας πούμε, στεγνώσαμε.
0: Ναι.
1: Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες. Ήθελα
1: να
0: πω.
1: Καλά.
0: Καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Να τελειώσουμε τον καιρό.
1: Το πω.
0: Περίμενε μισό λεπτό. 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ. Και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα Βόρεια και Ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη Βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο, το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Έως ισχύρι 5 με 6 από φορ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης στα από φορ, παρένθεση, με ρηπές στα 80-90.
1: Αυτό, οι ρηπές είναι θα πάνω, πάνω από τα 7 από φορ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν καταλαβαίνεις.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 από φορ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι. και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 μποφόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβές. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματα.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου, επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, ναι, θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η Φωτεινή, η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση.
0: Ωραία,
1: ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες,
0: ναι,
1: κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλη, που ήταν στην Ίω, πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαιναν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: ξεροχόντα.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλοπότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πηγαίνα για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκο σε μαύρη σαν καλιακούντα και έκανα μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι, ναι, και πάβλε πάνω στο νησί.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, ναι, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ήταν στα
1: από τη Σύρο που ήταν στην
0: κεντρικά προς το και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Ναι. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και ο χιονόνερος στον Παρνασσό Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία, να χιονίσει. Έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία, ωραία χιόνι.
0: Έλα,
1: λοιπόν, είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούν. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η μέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι,
1: τους ξέρουν,
0: το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείον. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι,
1: ναι,
0: Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Α, είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη,
1: μπορεί να το δεχτούν.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδι. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραίο το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελά, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με τον κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργη, το παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας με 18 βαθμούς, ναι, παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16, έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες. Καμαγγέλ.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα τη γλώσσα, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Αγίους τους κάνουν ονόματα, ας πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
0: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
1: Όχι. Έχει
0: μαμά.
1: Δεν το...
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Μπορεί το Λεοδεγάριος να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε Βουλγαροκτόνος, τον βάφτισαν Βουλγαροκτόνο.
0: Δεν είναι επίθετο.
1: Ναι, αυτό.
0: Όνομα είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λεοδεγάριος. Ή το Τουρκοφάγος. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Στο Ματελόπουλο τον λέγανε.
0: 1828.
1: Τι έγινε.
0: Θα λιποθύμα τώρα.
1: Το 1828
0: το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Το
0: 1836
1: ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
0: Το 1941.
1: Αμφισβητείται ακόμα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους. Ναι.
0: Το 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
1: Αν δεν.
0: Τι λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
1: Αν δεν την καταλάβει. Μπαρμπαμόσχα.
0: Τι Μόσχα είδε να καταλάβει.
1: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέκλοκο. Τλατέλοκλο. Τλατέλολκο. Να το, το είπα.
0: Έγινε, πρέπει να γελάω.
1: Αυτό είναι ναι. κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Ναι. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό. Έτσι. Εντάξει. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
0: Δεν
1: και
0: μπορώ.
1: Τραυματίζονται 1.200. Ναι,
0: ναι. Δεν μπορώ να. Αφού είναι σφαγή, λέμε.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί.
1: Ναι.
0: Οι πρόγονοι των. Δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν.
1: Αζτέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι.
0: Όλοι αυτοί. Γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους. Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο. Τρομακτικό.
1: Ποποκατεπέτλ.
0: Ναι, μα είναι όνομα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει πολύ ω όνομα.
0: Για πες όμως που μένεις.
1: Στο Ποποκατεπέτλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα. Που είναι η σφαγή.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει, δεν είναι εντάξει.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει. Πρέπει να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζεται το πρώην υπουργό του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος, κατηγορούμενο για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση και ανησυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
0: Ήταν Κυριακή.
1: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν Κυριακή σαν σήμερα. Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 16. Το 90 δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80 από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 16. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, για το, έτσι, το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια.
0: Ναι.
1: Στο DNA μας το έχουμε.
0: Και απογοήτευση.
1: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάτι, ας πούμε. Ναι. Για το προσφυγικό, λέει, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε που λιάζονταν, ήταν η εκείνη εποχή, κατάλαβες, το 2016.
0: Ναι.
1: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
0: Σε όλα.
1: Ναι. Σε αυτό, όχι. Σε αυτά. Τα υπόλοιπα δεν ήταν.
0: Ο, γιατί,
1: σε αυτό.
0: Ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
1: 46. Ναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
0: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Και πριν δεν είμαστε
0: ούτε
1: καλά.
0: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
1: Μορφή, μεγάλη,
0: πολύ
1: μεγάλη
0: φίλος
1: μορφή.
0: Μας, πολύ φίλος μας τώρα, εντάξει.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1804 ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
0: Αλήθεια λες.
1: Ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία, ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του.
0: Έλατε.
1: Να το θυμόμαστε, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό.
0: Έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω.
1: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ.
0: Πολύ το αυτοκίνητο.
1: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
0: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκίνητου.
1: Ναι, θρύνω.
0: Σήμερα.
1: Θρύνω.
0: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
1: Το 2017 ή να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικανός στρόκερ.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο άνθρωπος. Που σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Τι.
1: Τίποτα. Καλημέρα. Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: 4 βαθμούς έχει Πτολεμαϊδα.
0: Πολύ κρύο,
1: βέβαια. Και ο Χρήστος. 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
0: Ναι.
1: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα, μας λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Καλημέρα, κυρία Λίκη.
1: Α, συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάρα πολλά.
1: Με Sting πάμε.
0: Ενέρεση, αφού είναι ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
1: Ωραίο.
0: Ας πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Έντανα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με πίτι μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτι τον λένε ή πέτι.
1: Όπως θες πες τον, δεν θα παρεξηγηθεί. Με πίτι. Αλλιώς δεν σε ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια είναι ηχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα
0: δηλαδή,
1: στα
0: εκεί
1: αγόρια.
0: Που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω. Καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, τι θα, δεν θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με, με την ευθική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίσαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτή είναι η Νορβηγή. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικάράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια. Μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στη νέα.
0: Όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένος, κρίμα. Να τα βάλω, ναι.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίστη.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα,
1: ναι.
0: Η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Έχουμε την να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Λέει η κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα.
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο. Όχι Ζαγοραίο, τώρα
1: Ζαγοραίο. Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί. Γιατί. Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Έχει... Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα τη επικαιρότητα.
0: Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στον Πολάκη.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στον Πολάκη.
0: Ναι. Στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει, ο Δημήτριος Λινός,
0: ναι.
1: Που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή
1: βάζει.
0: Τα φωνάζει. Ναι, τα φωνάζει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος
0: Γιώργης. Γιατί όμως, και τι έγινε που το συνοδεύει ο κύριος της κυρίας Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει να.
1: Υπογενειακή ευθύνη.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
1: απλά,
0: καταλαβαίνω.
1: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
0: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
1: Έτσι λένε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Όταν παρετεί και... την έδρα, δεν τη δίνει ακόμα.
0: Μπορεί και να μην. Γιατί την
1: ούτε
0: έχουν δώσει άλλοι.
1: Ούτε εγώ την έδινα.
0: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε, την κυρία Λινού.
1: Ποια όργανα?
0: Αυτό λέω, δεν έχει, ναι. Είπα not.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από το not.
1: Ρώτησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία, φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
1: Ναι, που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση, φωτογραφήθηκε.
0: Ότι θα είναι εξοδέως.
1: Ναι, όχι. Ναι. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ναι, ναι, αλλά είναι άβατο.
0: Τέλος, τι είναι άβατο?
1: Το Άγιον Όρος.
0: Όχι, δεν είναι άβατο.
1: Για μένα είναι.
0: Αν διαβάσεις σήμερα την ελεύθερη ώρα, ναι, θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
1: Όταν ας βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους, γιατί το έχω παράζει. Δεν μπορώ να θεωρώ, δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά: έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες. Μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κύριε Τσίπρα. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
1: Ναι.
0: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν.
1: Τι αμάν.
0: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας, λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν στο. Ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά, γιατί τι? Θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
0: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή.
0: Επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
1: Στο καινούριο.
0: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι, για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει ή θα ακούγεται.
1: Περίεργα,
0: γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
1: Για παρακολούθα το και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είσαι όντα αποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θέλω και εγώ να γίνουμε Playmobil.
0: Τι?
1: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε?
0: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πώς ήταν το 80.
1: Καλά, εμείς
0: πρέπει
1: έχουμε
0: να βγάλουμε
1: και
0: εμείς.
1: Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
0: Ναι.
1: Γιατί να βγάλουμε.
0: Και,
1: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
0: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
1: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Στο Facebook.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας κάνω Playmobil.
0: Να φτιάξει.
1: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
0: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
1: Εντάξει.
0: Ένα από τα δύο θα
1: εντάξει.
0: μπει. Ναι.
1: Να αφιερωμένος
0: στην κυρία Σούλα.
1: Επειδή έχει δροσούλα,
0: ναι,
1: μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
0: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
1: Ναι, δεν χειμώνιασε. Έχεις δίκιο.
0: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την έχουμε ακόμα.
1: Πέρυσι εδώ μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρυσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
0: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχες βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Που δεν έκανε κρύο. Ναι, μα, ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πήλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσηκωθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
0: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον, ναι, Πειραιά και τη Ραφίνα.
1: Βέβαια.
0: Να το έχετε κατά νου αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
1: Ναι.
0: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει τόσος κόσμος στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευή?
1: Είναι
0: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τρίμερο. Γι' αυτό και η διάθεσή μας είναι λίγο διαφορετική.
1: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους.
0: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Ναι.
1: Μπορεί να πηγαίνουν, ναι, για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
0: Να είναι φαντάρι και να έχουν τρίμερο. Άδεια. Ας πούμε να γυρίσουν τον τόπο τους. Π.χ.
1: Χίλια δύο πράγματα.
0: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. αν ήταν μάγκας, σε εισαγωγικά, ναι, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Συμφωνώ, κύριε Παύλο, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
0: Βέβαια.
1: Μοναχός δηλαδή είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Άρα δεν είναι Λινό.
0: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Γιατί
1: το λέμε Λινό. Είναι, η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της στο επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατιναχτεί το κεφάλι μου.
0: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
0: Γκούγκλαρε τώρα, παιδί μου.
1: Τι να γκούγκλαρω, μάνα μου.
0: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
1: Α.
0: Ναι, αν είναι αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχελογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Μόνος του.
0: Τι μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Στο Πασόκ.
0: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
1: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε.
0: Οι κύκλοι.
1: Κάνανε ρεπορτάζ. Ξέρεις πια.
0: Η Κολουρικόνη, ναι.
1: Ξέρεις πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαλόπουλου. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Πες, παιδί μου.
0: Όχι, έκανε. Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, ναι, είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μια γνώση, ναι, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
1: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
0: 360 μέρες στροφή. Ναι. Αυτό, ναι, ο ορισμός.
1: Λοιπόν, ναι, έστειλε μήνυμα και ρώτησε, Μιχελογιαννάκης.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση ήταν, μόνος του το έγραψε.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: από μόνος του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός, μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
1: Έχει διαφορά.
0: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
1: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
0: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
1: Διάκονος.
0: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
1: Άρα είναι ιερέας.
0: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι, δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λινού, θα ήταν μοναχός.
0: Μάλιστα.
1: Πέντε παιδιά έχουν,
0: τέλος πάντων.
1: Μπράβο,
0: ζωή έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: όχι, δεν το βλέπω εδώ, να μην το πω.
0: Κι άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και, ναι, να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει, εντάξει, ό,τι θέλει και κρίνεται.
1: Εντάξει,
0: τέλεια.
1: Ο κύριος Λινός, ξέρετε, ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι, ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό τον συνόδευσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ βία. Διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάω, στο μυαλό μου είσαι.
1: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το, ναι, πλάτος,
0: ναι,
1: σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες, πώς το λένε, έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε, όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε, υπάρχει τρομερή οργή.
0: Άλλο, άσε τώρα, υπάρχει οργή, δηλαδή.
1: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, λέω. Ένα κύμα. Επί δικαίων και αδίκων. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
0: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κάναν τουλούμι στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολήσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει: δεν εννοούσα ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά, η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολημένο σχολείο.
1: Όλα
0: πυρπολημένο
1: είναι,
0: σχολείο.
1: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
0: Βγήκε
1: και,
0: η Λεπέν και έκανε δήλωση.
1: Και της Λεπέν και
0: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
1: Εντάξει, αυτός
0: το
1: είναι,
0: κατονόμασε κιόλας. Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
0: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
1: Έβλεπα ένα χάρτη, πρόσεξε, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Και ήταν σε κάθε γωνία. Είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οπότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση.
2: Που λέει εδώ: Liberté, Egalité, Sanglié.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, Liberté, η ελευθερία.
0: Και Sanglié είναι αγριογούρουνα.
3: Το Egalité τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα τη γαλλική επανάσταση.
1: Τα αγριογούρουνα τα ξέρει, δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το Egalité δεν μου ήρθε. Αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τι τρει λέξει τη ξέρει τα αγριογούρουνα και μένα με εντυπωσίασε.
1: Ωραία, είσαστε Playmobil.
2: Τι?
1: Καλό. Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
1: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
0: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
1: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
0: Τι μαλλί θα έχω, αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
1: Ναι, πολύ σοβαρή.
2: Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω δεν έχει μαλλιά.
0: Πέστα.
1: Αλλά είναι κενό όμως.
0: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά.
1: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα. Άμα θέλεις.
2: Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γεννιούνται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
1: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
0: Αυτά που γεννιούνται με μαλλί.
1: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
0: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι. Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι.
1: Είναι πολύ ενισχυτικό.
0: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλο, σε πάση περιπτώσει, κομματικός. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει η δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για την Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
0: Αυτό.
2: Ωραίο
0: τέρμι. Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι.
1: Είδατε τον
0: συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι.
1: Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
1: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένα και τα θέματα. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι, κατά το...
1: σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Ναι. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτός, είχε κάποιες. Ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
1: Καλό,
3: δηλαδή, δεν είναι
1: καλό.
3: Μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
0: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν... Λοιπόν, δεν έχω καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία, την οποία την απέκτησες...
2: Βιγλάτορα.
0: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι, εντάξει, από την άλλη βέβαια και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει κανόνες.
0: Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό το.
1: Να καταλήξουμε τώρα.
0: Τι?
1: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
1: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
1: Είδες, το κατάλαβες.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
2: γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσω.
1: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
1: έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
1: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
0: Και δεν ήταν μόνο
1: και
0: από
1: μετά
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο από ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήταν Πασόκ. Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
1: Τελειώσανε.
3: Ξανά Πασόκ. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αμένε.
3: Πήγε Κασελάκη.
0: Αμένε.
1: Τελειώσαμε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσελίγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνει σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει, ένα-δύο.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και
1: τέτοιοι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς, εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Γιατί τα ακούω αυτά τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
0: Ή ένα καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι, α, να. Δεν θα πρέπει να πούμε ένα καρτέλ.
3: Εντάξει. Είμαστε Playmobil.
2: Ναι.
1: Είσαστε.
2: Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Δεν φορά επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι, το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μα έκανε Playmobil.
1: Είναι παπαχλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπαχλιμίτζικο.
0: Έχει πιάσει όμω το ψαρό έτσι πάνω από τι φαβορίτε εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
1: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία. Όπω
3: ναι,
1: ναι, πολύ ωραία.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε εδώ
1: γιατί πάει και
3: καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
0: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
1: όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύρι, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά.

0: Η Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούτι.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Κατερίνα Σερετή, Διονύση Χατζημιχάλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοντάκτχοφ, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σούλα που αύριο γιορτάζει, γιατί αύριο δεν θα έχουμε κουμπί.
1: Ναι.
0: Μας ζητάει τώρα η Άλεξ, η φίλη μας, επειδή είναι Παρασκευούλα και επειδή γιορτάζει.

0: σήμερα. Θέλει το τραγούδι της Λέα Λέιζερ.
1: Αλέξ.
0: Τι είναι το Λέιζερ.
1: Χρόνια πολλά, ρε Αλέξ.
0: Δεν το έχουμε. Το ψάξαμε. Δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Άλεξ μας. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο ή πολύ καινούριο. Ναι. Και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Γιορτάζει μεγάλο μέρος της εκπομπής.
0: Γιατί γιορτάζει.
1: Κυρία Σούλα αύριο, η Άλεξ σήμερα. Μπορεί να γενέθλια το κορίτσι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά. Ναι. Να ζήσεις.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Πω γιορτές.
0: Good morning.
1: Κεράσματα δεν βλέπω.
0: Good morning και from Ισολόγγι από το Γιάννη.
1: Και έχω.
0: Από το Τζον.
1: Και έχω ξελιγώσει το τσιπλάκι.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθετή. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε. Αν επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε εκτός στούντιο την ώρα του δελτίου ειδήσεων, την επαναλάβουμε στον αέρα, θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα ότι θα μας στείλετε στον ενδοκρινολόγο και στον διατροφολόγο και στον αυτόν και η δίαιτα, πάει η δίαιτα και διάφορα
1: τέτοια. Και όλα ξεκινάνε. Πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα? Γιατί ρώτησα, σας αρέσει η μακαρονόπιτα? Γιατί μου έκανε μια διαφήμιση με μακαρόνια για μακαρονόπιτα. Και το είδα και ρώτησα. Έτσι με ύφος αδιάφορο. Και άνοιξε μια κουβέντα, φτάσαμε στις γαλατόπιτες, στα με γαλακτομπούρεκα, με καταΐφι. Α, μπορεί να ταξιδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μου είπες ότι έχει την Κατερίνη, ένα καλό.
0: Στην Κατερίνη έχει ένα πάρα πολύ καλό που κάνει ατομικά γαλακτομπούρεκα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, μας ακούτε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Ναι. Έχει ένα καλό. Μεσογείων 432 είμαστε.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη δεν ξέρουμε τώρα την διεύθυνση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, τα ξέρουν εκεί τα παιδιά.
0: Πώς δεν τα ξέρουν τα παιδιά.
1: Τα ψαγμένα.
0: Θα πάει σήμερα, λέει, στο Λιτόχωρο και μετά θα πάει στο. Πού θα
1: περίμενε,
0: πάει.
1: Θα σου πω εδώ.
0: Θα πάει στον Άγιο Διονύσο τον Ενολύμπο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Θα πάει στο μοναστήρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Για την περιοχή είναι πολύ μεγάλη μέρα. Θα σου πω γιατί σύμφωνα σήμερα πάει. Στις 5 θα γίνει η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Το είπαμε αυτό πριν από 15 μέρες. Σήμερα το θυμήθηκαν.
1: Σήμερα γίνεται η εκδήλωση.
0: Α, έχει εκδήλωση.
1: Θα γίνει υπογραφή.
0: Α, θέλει και υπογραφή.
1: Ναι. Νωρίτερα θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Mm. Ποιανού Αγίου Διονυσίου?
0: Το Εν Ολύμπο.
1: Α, μπράβο.
0: Που γιορτάζει 23 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Κύριε Μητσοτάκη, εκτός από το γαλακτομπούρεκο με το καταΐφι που φτιάχνουν πολύ ωραία και στην Κατερίνη, ανέψει και ένα κεράκι το Διονυσάκο μου που γιορτάζει και έχει το είναι από το ίδιο όνομα.
0: Δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλιώς θα ζητούσα τραγούδι κι εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, θα δει και το δήμαρχο εκεί του, στο
0: Δημαρχείο Πίδνας. Κάνει πάντα. Κάνει πάντα. Όπου πηγαίνει, βλέπει το δήμαρχο. Σιγά.
1: Αύριο.
0: Γιατί είναι η είδηση αυτό.
1: Περίμενε. Αύριο θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθει και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
0: ναι,
1: ο Ράντεφ,
0: ναι,
1: γιατί θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου που θα γίνει παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.
0: Α, αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
0: Ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματάκια.
0: Μωρέ, δεν γιορτάζει, Άλεξ. Γελάκια σας έθελε. Δηλαδή, σας πειράζω.
1: Χρόνια
0: πολλά όμως ούτως ή άλλως. Οι ευχές ισχύουν. Άλεξ, μας. Δεν το συζητώ.
1: Θέλω να φύγουμε από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Για τον καιρό.
0: Να φύγουμε, λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί είπε για καιρό και έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Θα έχουμε το μετεωρολόγο μας, παιδί μου.
0: Θα έχουμε μετεωρολόγο σε λίγο. Απλά να ξέρετε ότι θα έχει πολλές βροχές πάλι στην Κρήτη. Και
1: ναι,
0: στην Κρήτη θα πάμε. Ναι. Και θα έχει και στο Αιγαίο, Μαΐρα, έως το απόγευμα του Σαββάτου 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε και με το απαγορευτικό ότι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα.
1: Την Τριγία την ξέρεις, Τριγία
0: την
1: Τρικάλων.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Α, χιονίζει. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία να χιονίζει, παιδιά, και να είσαι μέσα και μετά να τρώσω όλα αυτά που λέγαμε πριν. Και διάφορα άλλα. Ναι, ξανά έρχει.
1: Και
0: ο τσιπλάκης ξανά αναστατώθηκε.
1: Δεν είχε κρέας στο μενού.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό, γιατί χρειάζεται για το χιονάκι. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ. Και θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο Μπρισμπέιν. Είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, ο γαμπρός, οι νύφοι και είναι η στιγμή που ανταλλάσσουν τους όρκους. Αυτοί έτσι τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Θελετές.
0: Ναι.
1: Και λέει νύφοι, λέει νύφοι, λέει νύφοι και έρχεται η σειρά του γαμπρού. Ας πούμε, εσύ θα έλεγες αν εγώ είμαι αγαπημένη σου, θα έλεγες Κατερίνα μου.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ θα έλεγα Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει Έμιλη. Δεν τη λένε Έμιλη την νύφη.
0: Το έχουμε δει στα φιλαράκια.
1: Δεν λένε Έμιλη.
0: Το έχουμε
1: την
0: δει στα
1: αδερφή τη λένε Έμιλη.
0: Τουλάχιστον είναι στο ίδιο σόι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει, λέει, ακόμα η νύφη. Η νύφη έχει μείνει. Εγώ δεν θα έμενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν δει αυτό το βίντεο, διότι το ανεβάσανε το βίντεο αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, η οποία κυρία Πέπη θέλει να Ασναβούρ, γιατί με Ασναβούρ χόρευα ήταν μικρή. Θα δούμε αν έχουμε Ασναβούρ τώρα πρόκειρο. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Τι άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν έχω. Πώς θα λένε.
0: Να επιστρέψω εγώ στα σοβαρά.
1: Αυτό, σοβαρά.
0: Ε? Ναι. Δεν έχει κανένα σοβαρό να πει.
1: Έχω μόνο σοβαρά, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Δεν θες.
1: Δεν θα ήθελα. Εντάξει. Αρχίζουν οι δίκες σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχήν, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν παραπέμφθει.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει αρθεί η ασυλία. Όχι, γιατί ακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα ακολουθούν μια πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξεχνάμε, τα αφήνουμε.
0: Να περάσουν οι ενστάσεις και μετά θα το δω. Γιατί και στο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγαμε και για τη δίκη των Τεμπών και ξεκίνησε μετά από 3-4 μήνες, ας πούμε. Γιατί επί 3-4 μήνες είχε ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα μπαίνει σιγά-σιγά επί της ουσίας και αυτό έχει σημασία. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να φύγουμε από το. Και από τον
1: πού θες να πάμε.
0: Επειδή μας αφορά όλους και επειδή ασχολούμαστε κάθε τόσο με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο.
1: Πάνε από τα 102, έτσι.
0: Σήμερα ξαναπαίρνει λίγο την Ανιούσα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μια απειλή, η οποία απειλή δεν είναι προς την Γερμανία μόνο, είναι απειλή προς την Ευρώπη επί της ουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει απελευθερώστε τα αποθέματά σας.
1: Ζήτησε για τα αποθέματα,
0: ζητάει να. Η Ευρώπη έχει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει να έχει αποθέματα γύρω στο 80%, να είναι γεμάτα τα αποθέματα για μια δύσκολη στιγμή. Κάποιες χώρες είναι γύρω στο 70%, π.χ. η Γερμανία, κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, είναι κοντά στο 40%. Και θέλουν και αυτά να γεμίσουν τα αποθέματά τους και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη. Ο Τραμπ τι σου λέει, όχι μόνο μη ζητάτε να γεμίσετε τους ταμιευτήρες σας, αλλά αδειάστε τους κιόλας ή εν πάση περιπτώσει απελευθερώστε κάποιες ποσότητες για να πέσουν οι τιμές, γιατί έχει και αυτό τις εκλογές μπροστά τον Νοέμβριο.
1: Αυτό τους άδειασε.
0: Και θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, ρωτάω, αυτό τους έχει αδειάσει.
0: Αυτό ρώτα τον. Σιγά μην βρει άκρη με τον κύριο Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ είχαμε πάλι νέα επίθεση στα στενά του Ορμούζ από άγνωστη πηγή, δεν ξέρουμε από πού. Ένας πύραυλος πυρπόλησε ένα πετρελοφόρο που περνούσε την περιοχή, έμφορτο προφανώς. Είναι στις φλόγες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε από πού είναι ο πύραυλος αυτός, αν είναι από το Ιράν, είναι από τους Χούθι, αν είναι από οποιοδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά κάποιο
0: από κάποιον έχει πύραυλο και αυτό έχει σημασία. Οπότε
1: ότι δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Οι προοπτικές δεν είναι και πάρα πολύ καλές για ένα πράγμα που μας καίει όλους και μας αφορά όλους.
1: Ένα πράγμα που μας καίει και μας αφορά όλους είναι και ο καιρός. Και γι' αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα μετά από αυτό το νερό, το πολύ νερό που έπεσε στην Κρήτη. Περιμένουν κι άλλο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Η προσοχή θα πρέπει να παραμείνει στο μέγιστο βαθμό στην Κρήτη, καθώς έχουμε τώρα μία πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στο νησί, αλλά από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν και πάλι βροχές, ξεκινώντας από τη δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια προς Σάββατο πηγαίνοντας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη. Άρα έχουμε μια Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά με έντονα και πάλι φαινόμενα στην Κρήτη, Σάββατο ολόκληρη ημέρα με βροχές και εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 2-24.
1: Άρα μην τους ξεγελάει αυτό ακόμα το άνοιγμα που υπάρχει τώρα.
2: Όχι. Η προσοχή σημαντικό θα πρέπει να είναι τεταμένη και πάλι. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.
1: Σε ποιους νομούς περισσότερο θα περιμένετε, ας πούμε, που το έχετε δει να κάθετε περίπου?
2: Για τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ξεκινάμε με Χανιά και Ρέθυμνο από το απόγευμα. Την αυριανή ημέρα, στη διάρκεια του Σαββάτου δηλαδή, όλη η Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει δεχτεί και να δεχτεί και στη συνέχεια με μεγάλο όγκο νερού η Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
2: Χτες στη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη, κυρίως ορεινότερα τμήματα, αλλά όλο το νερό από τα ορεινά κατεβαίνει μετά προς τα κάτω και εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. πάνω από 400 τόνους αναστρέμα.
1: Πω. Βλέπα και για τα λόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού. Και ένα αντίστοιχο ποσό, όχι στα 400, λιγότερο, αλλά από τη στιγμή που είναι τώρα κορεσμένα τα εδάφη και δεν απορροφιέται τόσο εύκολα το νερό, και τα επόμενα 200 που θα πέσουν θα δημιουργούν δυσκολίες.
0: Ναι, βέβαια. Ανάλογα και με την κατεύθυνση το έδαφος και τα λοιπά και τις ιδιομορφίες εκεί πέρα, θα μπορεί να γίνει και ορμητικό σχήμαρος, για παράδειγμα. Να το έχουμε κατά νου. Γιατί κάπου θα είναι ριάκια, αλλά κάπου αλλού θα είναι ορμητικό σχήμαρος. Και ο ορμητικό σχήμαρος παρασέρνει πράγματα στην πορεία του. Μεταφέρει και τα λεγόμενα φερτά υλικά και πάει λέγοντας. Έχουμε και ισχυρότατους ανέμους.
2: Να εφιστήσουμε την προσοχή λοιπόν και στους ανέμους, γιατί και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Ήδη αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο επίσης φαίνεται ότι θα κρατήσει. Αύριο το πρωί μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε και 10 μποφόρ για κάποιες ώρες. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ένταση ανέμων. Στο κομμάτι των ανέμων αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση το Σάββατο το απόγευμα, για να πέσουμε στα 8 μποφόρ, και μετά από την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση στα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Δύσκολο.
0: Μετά προβλέπετε, μετά το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε για το Σαββατοκύριακο, προβλέπετε άνοιγμα, δηλαδή κάποιο είδος εκτόνωση των φαινομένων?
2: Ισχύει, ναι, για κάποιες μέρες τώρα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας φαίνεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα είναι ο καιρός καλός με μεγάλα κομμάτια ηλιοφάνειας, χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Μου λέγαν για κάποιους ταξιδιώτες ότι με τα οχτάρια και τα όσα ταξίδια, όσα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έγιναν, εν πάση περιπτώσει, και όπου ήταν τουρίστες, χάναν το φως τους, έτσι, από το πώς κουνούσε η...
1: Εντάξει, θα κάνεις.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι. Πάμε τώρα στον Περικλή Κουκλάκη στα Χανιά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση σήμερα το πρωί, πώς ξημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς ετοιμάζονται για το επόμενο που έρχεται, που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κατερίνα. Είναι σαφώς καλύτερα, η αλήθεια είναι τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένταση από το απόγευμα και μετά εκ νέου στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα βροχομετρικά, ιδίως τις βροχοπτώσεις και τις κατατόπους καταιγίδες. Βέβαια και όλο το βλέμμα της Κρήτης είναι κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, εκεί ειδικά στο θωρινό έθιμο, στον Ελληνόμιλο Δήμο Μιλοποτάμου, που είχε τις σημαντικότερες καταστροφές και βέβαια και την τραγική απώλεια του 80χρονου κτηνοτρόφου, του 79χρονου. Βέβαια είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, διότι μέσα σε ύφεση αυτές τις ώρες, δηλαδή από το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν είχαμε εντυπωσιακά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά, τουλάχιστον να γνωρίζουμε το ότι προκάλεσαν κάτι σοβαρό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά στις επαρχιακές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου και του Δήμου Αμαρίου, στον Ορεινόπολο, που ευθύνουν και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά των Χανίων. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων, αμυγατολισθήσεις, αλλά και κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία, καθώς υπήρξαν περτά υλικά. Όμως από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία των κατατόπους δήμων και της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, έκαναν τη δουλειά τους γρήγορα, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις συνδέσεις οδικές και να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος, να μην χρειαστεί δηλαδή κάποια συνδρομή κάπου και να μην υπάρχει πρόσβαση απρόσκοπη στο οδικό δίκτυο.
0: Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας, αυτό το διάλειμμα, ας πούμε, στην κακοκαιρία θα είναι προσωρινό, γιατί από το απόγευμα αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής και πάλι. Μας το έλεγες και εσύ ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει σχετικά. Οπότε, αυτό που επισήμανε και ο μετεωρολόγος μας είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας η γη είναι κορεσμένη λόγω του πολύ μεγάλου όγκου νερού που έχει πέσει, και όποιο νερό θα πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται ριάκι ή χύμαρος.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά στο ορεινό Ρέθυμνο αλλά και στο Ηράκλειο στα ανατολικότερα, αυτό που υπόθηκε και από αρμόδιους είτε μετεωρολόγους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή, είναι ότι έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες ο συνολικός όγκος νερού που πέφτει σε μια πόλη. Οπότε αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς το πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα και το χώμα να μην είναι κορεσμένο και η γη και η ύπαιθρος να μην είναι κορεσμένη, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα απορροής υδάτων, ειδικά σε αστικό τοπίο τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να μην βρει καλή προβλήματα. Το καλό, ξαναλέμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κάποια απειλή αυξημένη. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, ιδίως από σήμερα το βράδυ μέχρι και το Σάββατο, εκεί εστιάζονται τις προσπάθειες της και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπου Δήμων. Υπάρχουν κλειστά σχολεία σήμερα στους Δήμους Μυλοποτάμου, που επλήγει χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό, και Αμαρίου του Ρεθύμνου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλη ανακοίνωση. Μάλιστα, βγήκαν ανακοινώσεις και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης ότι οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, διότι όντως η ένταση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, άρα δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι και στα ανατολικά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στο Λασίτ, δηλαδή στον νομό Λαφυσιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή, αν βγήκε ανακοίνωση έκτακτη την ώρα που οι γονείς προσπαθούσαν να φτάσουν στα σχολεία.
1: Περικλή, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό. Όταν κλείνουν, λέει, κλείσαν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Κάνουν τα παιδιά μάθημα από το σπίτι.
3: Ναι. Τηρείται η τηλεκπαίδευση όπου αυτό μπορεί να είναι.
1: Τζάμπα ή χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
3: Τώρα είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια, αλλά τι να πεις.
1: Μόνο αλήθειες τα ακούτε από εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
1: Μπορώ να σου πω κάτι. Είναι κρίμα αυτό, έτσι.
0: Ποιο?
1: Σου λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Εμάς όταν μας λέγανε κλειστό το σχολείο, τέλος, ήταν κλειστό.
0: Ναι.
1: Τέλος, ήταν κλειστό. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Είναι, ο κάθε καιρός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι έκανε τώρα.
1: Κάθε εποχή, ναι. Κάθε εποχή. Έχεις δίκιο.
0: Κάθε εποχή.
1: Ναι.
0: Κάθε γενιά.
1: Εμείς είμαστε πολλές εποχές μετά πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν μας ακούτε στην Κρήτη, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Προστατευτείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και αυτούς που είναι. Πώς το λένε.
0: Πιο ευάλωτη,
1: μπράβο. Ναι, πολύ σωστά το είπες, Διονύση. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Και να ξέρετε ότι ρίχνει χιονόρερο στο Σέσι Παρνασσού.
0: Πάρα πολύ ωραία κάνει, καλά κάνει.
1: Και ετοιμάζεται να χιονίσει και στο Βαθύσταλο.
0: Φαντάζομαι, και ισχύει, δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Ξέρουν ότι με την φύση, και το λέω και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και λίγο στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, στην επαρχία, με τα φαινόμενα της φύσης δεν τα βάζεις.
1: Δεν το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Ναι,
1: κάποιοι υπερεκτιμούν το.
0: Κάποιοι, ναι, το ξέρω ότι κάποιοι το υπερεκτιμούν ή θεωρούν ότι. Σιγά που θα μου πεις εμένα. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή η λογική, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ο κανόνας ή η πλειοψηφούσα άποψη. Και η πλειοψηφούσα άποψη να είναι, παιδιά, δεν παίζουμε. Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί μετά. Έχουμε άλλα και δεν μας αρέσουν. Η Κυριακή μας λέει, η φίλη μας από την Καλαμάτα, μας λέει ότι η αδερφή της είναι στην Ιεράπετρα.
1: Ναι.
0: Στην Ιεράπετρα υπάρχει ένα φράγμα, είχε μια εκκλησία, ένα εκκλησάκι μέσα στο φράγμα, και φαινόταν όλη η εκκλησία. Λόγω των βροχών των χθεσινών και των, αυτών του πολύ νερού που έπεσε, έχει κρυφτεί η εκκλησία, δεν φαίνεται καν. Στο φράγμα μέσα, που είναι μέσα στο φράγμα. Τόσο πολύ έχει ανέβει η στάθμη του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον στην Ιερά Πέτρα, λέει, ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν έπεσε τόσο πολύ νερό. Αλλά αυτό.
1: Την Ιερά Πέτρα, ξέρεις πώς τη θυμάμαι.
0: Πώς τη θυμάσαι.
1: Επειδή έχω γυρίσει όλη την Κρήτη.
0: Κι εγώ.
1: Από ένα υπέροχο μπακλάβα που είχα
0: φάει. Πάλι στο μπακλάβα θα το γυρίσεις. Αμάνερση, ρε τι.
1: Με Λαμποέμε και Σάρλ Αζναβούρ πάμε στις και μισή και επιστρέφουμε.
0: Κυρία Πέπη, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ναι, επειδή νος του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και η βρεφονηπιακή σταθμή. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, ναι, επικυροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει η Άλεξ, μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο, μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, οι διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, οι ενδιάμεσοι κρίκοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει.
0: Τι.
1: Αν ήμουν μαθητής και σ' άκουγα η μαθήτρια τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και χουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Α, για την πανδημία, λες.
0: Διάφορα.
1: Α, στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία που δεν ήταν αεροπειρατεία, με το αεροσκάφο. Της Fly in Dubai.
1: Ναι, για αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε:
1: ναι, για πες.
0: Υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί. Μη γελάς, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για αυτό το, δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις,
1: ναι.
0: Αλλά
1: εν πάση
0: περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι η Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για
1: πάντων,
0: αυτό το διάδρομο, εν πάση περιπτώσει, που θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου. Επιτέθηκε
1: τότε
0: η Χαμάς και σταμάθηκε.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε. Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την τεινάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε,
0: ναι,
1: για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα συνομιλίες.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσεις νομοσίας.
0: Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι
1: πάλι
0: και
1: το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις της περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις είναι?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε: μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πιείτε τους. Είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της.
1: Επίθεση,
0: αυτό το παρολίγον περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν, λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι την
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βεβαίως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επί το πλείστον.
1: Και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί
1: τη
0: Χαμάς?
1: Γιατί να μην είναι η Τουρκία, λοιπόν?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω σε εσένα, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα Ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει τώρα.
1: Βρέχει
0: θα βρέχει αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Πρέχει 60 χιλιόμετρα νερό.
0: Μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα Νόιζα μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα τάχα μου που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα? Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβαίνεις. Και σου λέει, μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε,
1: τώρα που θα υπάρχει και ο Ζατρός.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω. Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
0: Πού θα πάει αλλού.
1: Ε?
0: Πού αλλού θα πάει.
1: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
0: Στην Τουρκία θα πάει.
1: Ε? Όχι.
0: Ήτανε τις προάλλες.
1: Όχι.
0: Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
1: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
0: Δηλαδή
1: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα το πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
0: Να, δεν ξέρω, θα το πούμε για την Τουρκία.
1: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει, δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Μπορεί, τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν, κάνει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θες, το Μητσοτάκι ή το Ρούμπιο?
0: Κανέναν.
1: Έλα, ρε Διονύση.
0: Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Για πες, ναι, τι θες. Πού θες.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
1: Είμαι εγώ Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρώταμε.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Άστα που να στα λέω. Τώρα τελευταία δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
0: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι, μίλα.
0: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή.
1: Έλα ρε Διονύση, θα πει να είστε αγαπημένοι.
0: Τι θα πει.
1: Είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Mm.
0: Πορούνα Καμπέζα. Το ακούω από την ταινία Άρωμα Γυναίκας. Με τον Άλτο Τσίνο.
1: Αχ, τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσεις όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή.
1: Ποιο άρθρο.
0: Ποια λογοκρισία. Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε?
1: Ποιο άρθρο λέτε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
1: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε.
0: Τάσο,
1: ο Τασούλη μα. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
0: Τι γίνεται? Εμείς και μια χαρά.
1: Έλα μου, στεναχωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στεναχωρήθηκε, αλλά για πες τώρα πριν από τη διοργάνωση, πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το Nations League. Αν σου έλεγαν αγοράζει την ισοπαλία με του Ολλανδού που ποτέ δεν του έχει νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγε εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
1: Και
2: μάλιστα με 2-2 να χορτάσει και ο κόσμο κολλάκια. Α, μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίω.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητική, στενοχωρήθηκα.
0: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο ότι του πήρε λίγο παραμάζο. Η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένα ωραίο αγώνα. Μια και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνική περιεχομένου δηλαδή.
0: Ποικίλη ύλη θα την έλεγα.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνει μέσα και περιμένει να δει κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλος πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη. Υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβή, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπομπή. Γι' αυτό και λέμε και στεναχώρια. Γιατί είσαι μπροστά
0: σου. Γι' αυτό στεναχωρεί. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2. Και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Στεναχωρέθηκε. Γι' αυτό.
2: Κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνά στο 2-2.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γι'
0: αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
1: θα άλλα που δεν τα πει γιατί.
0: Μην τα επαναλάβω γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι Γερμανία-Σερβία 2-0, τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα λίγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, της διοργάνωσης όσον αφορά τους ομίλους, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία στους 5, τρίτη θέση η Γερμανία στους 4 και στο τέλος χωρίς βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα εκτός πολύ θεαματικού απρόοπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτως από την πρώτη τώρα, το λέω γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα μήνε εξασφαλίζει μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι να το καταλαβαίνουμε αυτό, και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω το National League, μοντάρισμα της ομάδας και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα, υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών, διεκδικούμε άμεσα την πρώτη δεύτερη θέση, και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
0: Να σου πω ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα, ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες, και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών. Και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγγλο. Εντάξει, είναι σε κάνουν και αισιοδοξίες αυτά τα παιδιά και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι normal, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης που αυτή δεν
0: να μην παίρνουν για τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγωνιστικά, ήταν δεν ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος είπε στη φλάση, ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή. Πραγματικά φορμαρισμένος και πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και σε συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή. Και το ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς, λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε? Και γυρνάει ο Γιοβάνοβιτς και λέει στο δημοσιογράφο, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου? Του λέω να βγει, και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί.
1: Παιδιά, κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό, γι' αυτό και το τόνισα.
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
1: Λέω με τις συμπεριφορές τώρα στο τέλος που τα χαλάει, αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
0: Σηκώνει κουβέντα πολύ. Ναι.
2: Σηκώνει κουβέντα, την οποία ενδεχομένως να μην προλάβουμε. Και
1: δεν
2: το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες πρώτα απ' όλα.
0: Μπράβο, είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ έτσι, ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύριες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στην Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάι και του 22 του Ντόρσεϊ. και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την ΕΦΕΣ στα Διερνή και Φιλίες, δεν θα ανέβει γιατί φτιάχνεται.
1: Τέλος
2: πάντων, έχει πάρει την έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα. Στο κλειστό των Ανολιοσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί την πρώτη του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Κατερίνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: 9 και 4, τζάμπολ το αγώνα από την Ερασόρ, βέβαια, το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
1: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά τα είπες.
1: Έχει προπονηταρά.
0: Να μπει να παίξει.
1: Έχει βάζει τους άλλους να παίξουν.
0: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
1: Όχι πάντα.
0: Ενίοτε γίνεται μελιτζανή.
1: Όταν μας θυμώνουν, γινόμαστε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε φιλούμε.
0: Τι θες.
1: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
1: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
0: Σταμάτα,
2: διεκδικεί την πρώτη θέση. Δύσκολο, γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική. Όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που είναι το σχολείο.
1: Μπράβο στα παλικάράκια.
0: Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, εν πάση περιπτώσει, στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ναι. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά. Της λέει. Ευχές για όλους για καλό Σαββατοκυριακό και πολλά φιλιά σε εσάς, για να μην έχει παράπονο η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
1: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν το θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά τώρα.
0: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε είχες.
1: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
1: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Δεν ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι. Αλλά αυτό που πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέτη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φίλαθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
1: Όχι, όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι
0: καθόλου
1: οπαδικού.
0: Είναι
1: ναι,
0: του
1: γιατί κατάλαβα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
1: Γιατί κάνω επεισόδια.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρω.
0: Μέσα στο στούντιο, όχι.
1: Ούτε έξω. Εμεί δεν κάνω επεισόδια.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα φούνα μου κάνει, δεν έφυγα.
0: Πες παιδί με την κίνηση. Μπιπ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να την πει εσύ.
0: Καλημέρα, 5 βαθμού στην κοιλιά τη Κοζάνη. 5 βαθμού.
1: Σε ποια?
0: Στην κοιλιά.
1: Ποια είναι η
0: κοιλιά? Ναι, είναι μια περιοχή κάπου στην Κοζάνη.
1: Πώς είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά λέει, κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία από τα βουνά της Λακωνίας. Και ο Μιχάλης λέει, και λέει ο Ρούμπιο. Και τι ακάνεις, ακάτσε αμαλόης.
1: Ακάτσε σκάις. Τώρα εντάξει.
0: Σωστό
1: αυτό έπρεπε να σου απαντήσω.
0: Λάθος. Καλημέρα και στον Θοδωρή από τα Λάβαρα. Η ομάδα ΣΕΤΕ, όλη η ομάδα ΣΕΤΕ μας.
1: Την αγάπη μας. Να σας πω κάτι, θέλω να κάνω γκάλωπ, παιδί, και το ξέχασα, ήθελα να κάνω γκάλωπ. Πείτε ότι ήσασταν σε αυτή την πτήση, τη Fly Dubai.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι αυτό που λέγαμε χτες με τον Κωστή Κωνσταντίνου, που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Χαμογελαστοί. Άνετοι, κάνανε δηλώσεις, σαν να είχε κάποιες ελαφρύες αναταράξεις στην πτήση.
0: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωτής κι αν θέλει. Συγγνώμη για διακοπή.
1: Κατερινάρα, ρε βουλωμένο.
0: Ναι, ρε, εσύ ρετάρα, ναι, έμπαινε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Βγαίνανε χαμογελαστοί, ναι,
1: εγώ,
0: ωραία.
1: Ναι. Θα με βγάζανε με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ότι δεν είναι ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι επέζησαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
1: Ωραία.
0: Και επέζησαν,
1: λοιπόν,
0: ένα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις.
0: Και δεύτερον, επέζησαν επειδή τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
1: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
0: Δεν
1: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
0: Τότε
1: εγώ
0: τους
1: είδα πώς αισθάνονται. Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλωπ και να πω, ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα, έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο. Ναι. Πώς θα ήσουν μετά?
0: Έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Κάνε που κάνει. Α, σα σου απαντήσουν οι ακροατές.
1: Έτσι, εσύ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όπως βγήκανε.
0: Δεν το ξέρω πώς θα έβγαινα.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό.
0: Αλλά
1: λέω,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή, μπράβο στου ανθρώπου.
0: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
1: Έχει δύναμη μέσα σου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και θα το εξέρχεσαι.
0: Η οποία βγαίνει σε τέτοιες στιγμές. Εκεί βγαίνει.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν μπει κάτω από το κάθισμα.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όλων αυτών.
0: Αν έχει μπει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχει πάρει πρέφα τι έγινε. Κάνε.
1: Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
0: Τώρα θα πει την
1: λοιπόν,
0: κίνηση.
1: Ακούστε τώρα.
0: Έχω κορνάρι εδώ και μισή ώρα.
1: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στον κόμβο τη μεταμόρφωση μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Το ποτάμι μα είναι καλό για Παρασκευή, σχετικά τώρα, με φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο, και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν, γι' αυτό έχει μποτιά, γιατί τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή, εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως είναι άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως Κηλιοπόλεως έχουν κινησούλα, η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά, έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείων και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο. Δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί τον λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο. Γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, το ύψος του Νέου Ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά είναι πτέσματα.
0: Η κυρία έτσι. Μαρία λέει: ναι. Εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινε από το αεροπλάνο.
1: Δεν θέλει, δεν γίνεται να τα κάνετε.
0: Η κυρία Κυριακή λέει: θα με είχαν πάρει με αστολοφόρο από το φόβο μου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμένα, τέσσερις.
0: Ενώ η κυρία Κατερίνα
1: ναι.
0: λέει: με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους, με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
1: Δυνατή.
0: Να το.
1: Πο. Ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλες.
0: Δεν έχει η Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω, δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Είναι φιλοσοφημένα, άμα το σκεφτείς καλά, ναι, όταν θα ναι. πούμε το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
1: Πάρα πολύ, ναι. Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε, στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Στα δάχτυλα την παίζω.
0: Θα βγούμε το στούντιο.
1: The time of my life.
0: Θα φύγουμε.
1: No one ever felt this
0: θα θέλει τώρα να τη σηκώσω στα χέρια.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Πάμε.
0: Ναι, πάρε φορά και έρχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε
0: Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον

0: Και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: πες μου με το χέρι στην καρδιά. Αυτό που πάθει η Εθνική χθες το βράδυ, εσύ δεν το έχεις πάθει ποτέ?
1: Το έχω πάθει. Όχι, δεν
0: εγώ
1: το έχω πάθει.
0: Λίγες φορές,
1: εγώ
0: ούκο λίγες φορές.
1: Αυτό που χαλαρώνεις που λες τώρα πάει καλά. Το έχω, το έχω. Και εκεί η ζωή σου έχει την απάντηση.
0: Είναι αυτό που εγώ έτυχε να έχω κάποτε στο ναυτικό που ήμουνα. Ένα ναύαρχο προϊστάμενο. Έτυχε στην υπηρεσία εκεί που ήμουνα. Είχα τους αξιωματικούς, αλλά ήταν και ένας ναύαρχος.
1: Α, νόμιζα.

0: πήγα να σου πω Ναύαρχο θα είχες.
1: Λοιπόν, Ναύαρχο. Καλό. Λοιπόν,
0: ο
1: οποίος Ναύαρχος έλεγε, όταν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είσαι ήσυχος, τότε πρέπει να είσαι ανήσυχος. Και όταν σου λένε όλοι οι άλλοι μην είναι ήσυχος, τότε να είσαι ανήσυχος.
0: Και φαντάζομαι πολλές φορές και σε, όχι μόνο στο στρατό, και στη δουλειά και στη ζωή και στις παρέες επιβεβαιώθηκε.
1: Ρε παιδί μου, αυτός ο Γιωβάνοβιτς είναι, εντάξει, δεν σου λέω, και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και μπας τόσο τον τιμώ και λοιπά. Τώρα αυτές τις αλλαγές, τι... θα μου πεις τώρα, είσαι εσύ προπονητής από το μπάγκο, ναι, ας πούμε,
0: μέχρι
1: από,
0: τώρα
1: από το καναπέ. Από το καναπέ.
0: Okay, μέχρι τώρα του βγαίνει.
1: Ναι, δηλαδή την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Ρε εσύ Τσιπλάκη, εσύ που τα ξέρεις αυτά, που τα ξέρεις καλύτερα μπαλίτσα, έπρεπε να τις κάνει τις αλλαγές εκεί, δηλαδή στο τέλος. Δεν μπορούσαν, είχαν σκάσει, λέει.
0: Να σας πω και κάτι, και σε σκάσει. Σένα και στο, ναι, και στο Τσιπλάκη. Μέχρι, ναι, τώρα τα πήγαινε καλά. Η ισοπαλία μας χάλασε.
1: Όχι,
0: μας
1: όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Αλλά τώρα άλλο να φύγεις με το τριπλό από την Τούμπα. Κι άλλο με τον Άσο. Εντάξει, δεν μείναμε στον Άσο, αλλά. Ναι. Εντάξει, να σου
0: μείναμε
1: πω,
0: στο Χ.
1: Γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Γίνονται πράγματα.
0: Πράγματα και πραγματάκια. Πράγματα, ναι, ή πράγματα.
1: Γίνονται,
0: κάτσε,
1: πράγματα.
0: Να,
1: ναι,
0: να το θέσουμε σωστά.
1: Ελέγξανε, τσεκάρανε χτες την κυρία Μαρία Καριστιανού.
0: Έτσι άκουσα. Από την ίδια, γιατί έδωσε συνέντευξη χτες.
1: Την τσεκάρανε για το μηχάνημα της βιοανάδρασης. Ναι. Ναι, στο Χατζη Νικόλα, στον κύριο Χατζη Νικόλα. Στον Νίκο, στον κύριο. Στον Νίκο. Λοιπόν, και τι είπε, ότι την τσεκάρανε και δεν υπάρχει θέμα με το μηχάνημα βιοανάδραση. Τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοανάδραση, ρε Μαρία? Θέλω να μου πεις εσύ που τα παρακολουθείς τα ιατρικά, τα ξέρεις καλά.
0: Ρωτούσα την κυρία Παγώνη.
1: Την κυρία Παγώνη.
0: Ηλεκτρόδια, λέει.
1: Ηλεκτρόδια. Ηλεκτρόδια έχουν και στο καρδιογράφημα. Τι, δηλαδή, τι
0: ηλεκτρόδια. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Και σου βάζουν κάτι αντίστοιχο.
1: Και τι, και τι.
0: Γιατί να σου πάρω την πίεση, σου βάζουν βιοανάδραση.
1: Και τι σημαίνει βιοανάδραση? Δηλαδή, θέλω να μου πεις. Δηλαδή. Θεραπεία βιοανάδρασης, ορίστε. Μπαίνω τώρα εδώ.
0: Βρίσκουν βιολογικούς ρυθμούς.
1: Είναι,
0: τι είναι, σημαίνει βιολογική ρυθμή?
1: Είναι και στα, σε hospitals.
0: Ορίστε.
1: Ναι, είναι ιδιωτικά hospitals.
0: Α.
1: Αυτό το, ναι.
0: Και εγώ θα πάω στο Γενικό Κρατικό και θα πω, θέλω το μηχάνημα της βιοανάδρασης.
1: Είναι, λέει, μια μέθοδος που βοηθάει ένα άτομο να μάθει ή να ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος. Κάτσε, αυτό δεν γίνεται και με τη γιόγκα? Με τη γιόγκα δεν μπορείς να. Ε?
0: Αν ξέρεις να κάνεις, αν κάνεις καλή γιόγκα.
1: Ένας τύπος,
0: ρυθμό της,
1: ναι, η βιοανάδραση όμως, λέει, είναι ένας τύπος θεραπείας που χρησιμοποιεί αισθητήρες που είναι προσαρτημένοι στο σώμα για τη μέτρηση βασικών λειτουργιών.
0: Να τα ηλεκτρόδια. Εγώ με τα ηλεκτρόδια έχω κολλήσει από
1: το. Εγώ ξέρεις, έχω. Ναι, σου ελέγχει, λέει, τα εγκεφαλικά κύματα, την αναπνοή, τον παλμό της καρδιάς. Εντάξει, αν τα τσεκάρει αυτό, δεν είναι. Τη μυϊκή σύσπαση, τη δραστηριότητα των υδροτοπιών αδένων, όχι, αν το βάλω εγώ αυτό, και τη θερμοκρασία. Εντάξει, τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα θέλω να πω,
0: δεν
1: ότι
0: έγινε,
1: αν
0: τίποτα,
1: στα μετράει αυτά,
0: ναι, βέβαια εξαρτάται.
1: Αν μπαίνει, αν είναι κάτι στην πρίζα, αν μπαίνει κάτι στην πρίζα, εμένα λίγο με ξέρεις.
0: Φοβή, τι, ναι. Κάτσε φίλε μου, τα ηλεκτρόδια δεν θα μπει, ναι, στην πρίζα,
1: δεν πώς, ξέρω.
0: Πώς θα ελέγχει με καρβουνάκι.
1: Πάντως είναι, είναι νόμιμο, λέει, το μηχάνημα και υπάρχει και κβαντική ιατρική, είπε. Υπάρχει.
0: Καλό, όλοι οι γιατροί δεν μας λένε ότι δεν υπάρχει. Ναι. Ότι υπάρχει κβαντική φυσική, ότι χρησιμοποιείται. Θυμάμαι ότι έχουμε ρωτήσει πολλούς, δηλαδή, μας το έχουν πει αυτό.
1: Εγώ τώρα θα σε εκπλήξω. Θα σου πω, εμείς ως εκπομπή να εγκαινιάσουμε, αν και εσύ το επιθυμείς, κατόπιν αιτήματος για πιστοποίηση. Δηλαδή, πρόσεχε, εμείς θα κάνουμε το αίτημα να είμαστε καλυμμένοι και αν μας δοθεί η πιστοποίηση, και αν δεν μας δοθεί, δεν πειράζει.
0: Μπορούμε και να συνεχίσουμε αν δεν, ναι, μας δοθεί. Να, και θα έχουμε καταθέσει αίτημα.
1: Να κάνουμε πρεμιέρα στην κβαντική δημοσιογραφία. Η οποία θα προέλθει από την κβαντική φυσική, όπως και η κβαντική ιατρική δηλαδή, και θα από κάνουμε κβαντική δημοσιογραφία. Θα βρει προβολή σε μηχανήματα. Θα πούμε ότι, να, ας πούμε, πώς, ρε παιδί μου, η κβαντική φυσική βρίσκει εφαρμογή, λέει, στο μαγνητικό τομογράφο.
0: Η κβαντική δημοσιογραφία που θα βρίσκει.
1: Θα βρίσκει στα κινητά, ξέρω εγώ. Στα κινητά, όχι, δεν ξέρω.
0: Δε... Το σκεφτόμουν για κβαντική μαγειρική.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και την κβαντική δημοσιογραφία. Ναι, να το.
1: Θα έχουμε κβαντικό ηχολήπτη κλπ. Κοίταξε, σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Μη Βίας. Άρα κανείς δεν δικαιούται να μας καρπαζώσει για αυτά που λέμε, τις αχλαμάρες.
0: Αλλά καλά ξεκινάμε.
1: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Άρα και στην κρυάδα που θα ακούσεις, ρίξε ένα χαμόγελο, καλό κάνει.
0: Άρα βρήκες τη σωστή μέρα να, για να ακούσουμε τις προτάσεις σου. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής Μέρα Μη Βίας σήμερα. Καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2007 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, δηλαδή 2 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι Παρασκευούλα 2 Οκτωβρίου.
0: Έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Σήμερα είναι η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Και στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της χρήσης της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις.
0: Και γι' αυτό είναι η ημέρα μη βίας, μάλιστα.
1: Το έχουν ασπαστεί πάρα πολύ αυτό οι άνθρωποι ανά την Ιφίλιο, το βλέπεις.
0: Ναι, ναι, στη Μέση Ανατολή το βλέπω ιδιαίτερα.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ακόμη, ας πούμε, και στις διεκδικήσεις τους ας πάνε καμιά φορά.
0: Όπως στη Γαλλία.
1: Λέμε τώρα. Και σήμερα είναι και μέρα του χαμόγελου παγκόσμια. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού συγγραφέα Harvey Ball. Ο Harvey Ball, ο οποίος εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο πριν από 25 χρόνια, σχεδίασε την χαμογελαστή φατσούλα. Αυτή που στέλνουμε στα μηνύματα, κινητά, ίντερνετ. Δηλαδή η φατσούλα που είναι ένας κύκλος, δύο τελίτσες που είναι τα ματάκια και ένα στοματάκι που είναι μια καμπύλη. Αυτή η φατσούλα η χαμογελαστή.
0: Την χρησιμοποιούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την παραχρησιμοποιούμε ή την χρησιμοποιούμε απλά.
1: Ναι. Και ποιος είναι ο στόχος? Να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι, να ανταλλάσσουν χαμογελάκια για να δημιουργήσουν έστω μια μέρα με ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, ας χαμογελάσουμε.
1: Είπαμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι παλιά, μια διαφήμιση δεν το λέγει χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τελικά.
1: Όχι, και ήταν και τίτλος εκπομπής αυτό, σου θυμίζω. Ήταν το Ανδρέας Μικρότσικος. Πού πας και τα θυμάσαι όλα αυτά?
0: Ναι. Τα έχω ακούσει.
1: Τα έχει ακουστά από τους μεγάλους. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να σου πω ότι και εγώ έχω ακουστά, αλλά το διαβάζω κιόλας, ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης. Άρα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς και του Θεοφίλου, του Ομολογητού και του Γεωργίου, του Νεομάρτυρος Χατζή. Έτσι λέει το εορτολόγιο, ναι. Να σου πω επίσης ότι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε λιακάδα με λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
0: Και στην Κρήτη, λιακάδα.
1: Αλλά και τοπικές βροχές, αυτό θέλω να σου πω, ανατολικά, υπηρετικά, σποράδες, κυκλάδες, έβια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και ισχυρούς έως σχεδόν θυελώδης βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.
0: Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό, συμπληρώνω εγώ σήμερα.
1: Στην Κρήτη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Απαγορευτικό για πού, θέλω να μου τα πεις όλα.
0: Για Λαύριο, Ραφίνα και άλλα και από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Για Λαύριο ή από Λαύριο. Με μπερδεύεις. Για Λαύριο, δηλαδή απαγορεύεται να πάμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα.
0: Αν ξεκινήσεις από την Άνδρο να πας στο Λαύριο και αυτό
1: απαγορεύεται. Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Και από την Κίθινο επίσης να πας στο Λαύριο. Επίσης απαγορεύεται.
1: Και από τον Περέα όμως λέει.
0: Ναι, ναι, και από τον Περέα. Σήμερα και ενώ χτες δεν. Θυμάσαι ότι χτες δεν είχε.
1: Ναι. Αργοσαρονικός. Οι επιβάτες λέει που πάνε, πρόκειται να ταξιδέψουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία. Καθώς ορισμένες πραγματοποιούν κανονικά δρομολόγια, ενώ άλλες έχουν προχωρήσει αναστολή δρομολογίων. Αλλά εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων.
0: Ναι.
1: Αν θες να πας στην
0: Επτάμενα.
1: Έγινε απόρρο.
0: Και Επτάμενα έχουν πρόβλημα όταν έχει ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω.
0: Ναι, σε διάκοψα και τον καιρό. Μείναμε στους ανέμους.
1: Λοιπόν, θερμοκρασίες. Βλέπω στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 25 βαθμούς. Βέβαια στη Δυτική Μακεδονία βία μέχρι 19.
0: Μάλιστα.
1: Κεντρική και νότια 23. Στην Δυτική 13 ως 26. Στις Κυκλάδες 18 με 22 και στην Κρήτη εκεί μέχρι 22, 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 20 με 25 στα Δωδεκάνησα. Εδώ στην Αττική λιακάδα που θα αυξηθεί και με συννεφιά που θα αυξηθεί στη συνέχεια και ενδεχομένως να φέρει βροχές μετά το μεσημέρι. Στα βόρεια και ορεινά του νομού θερμοκρασία 17 ως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη. 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Πόπο! Στη Θεσσαλονίκη λιακάδα παρόλα αυτά, στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, καλύτερος εκεί ο καιρός, όπως καταλαβαίνεις.
0: Πάει σκέλος αυτή η κακοκαιρία, έχει στοχεύσει και έχει εγκατασταθεί στην Κρήτη, γιατί αναμένουμε και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.
1: Ναι.
0: Σε λίγες ώρες.
1: Για πες.
0: Το οποίο επίσης θα χτυπήσει την Κρήτη ιδιαίτερα, στην οποία χθες είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένας άνθρωπος, ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.
1: Ναι, ναι,
0: από
1: ναι,
0: την κακοκαιρία είχαμε δρόμους οι οποίοι, βέβαια.
1: Ο οποίος ήθελε να ταΐσει το κοπάδι του.
0: Ναι, βγήκε μέσα στη νύχτα. Προχθές.
1: Λοιπόν, σήμερα βλέπω τώρα εδώ προς Αγία Παρασκευή, στο αδιάψευστο application που έχω στο κινητό, θερμοκρασία 15 βαθμοί, η αίσθηση όμως είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
0: Έχει κρύο.
1: Και θα έχουμε, λέει, έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τους ανέμους και φαινόμενα έντονα, βροχές δηλαδή, από τις 4 και μετά. Στην Αθήνα, ίδιος ο συναγερμός, mm-hmm. 4 και μετά εδώ, θερμοκρασία αυτή την ώρα 16 βαθμοί Κελσίου. Στον Πειραιά το ίδιο, 16 και στη Θεσσαλονίκη 13 βαθμοί. Air News Radio 105,8, Morning Grooch. Όπως λέμε στα χωριά μας στην Πελοπόννησο, πρωινές διαδρομές.
0: Πρωινές Ρουτς.
1: Ναι, πρωινές διαδρομές.
0: Morning διαδρομές.
1: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
0: Βασίλης Αταμόπουλος στο άλλο.
1: Απέναντί μας ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Χαρούμενος κι αυτός όπως και εμείς για αυτό το Νάσο που φέραμε με την Ολλανδία. Γιατί εντάξει, θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα. Τώρα η Ολλανδία δεν είναι Γερμανία. Είναι ομάδα αυτή. Αυτή
0: παραμένουν
1: ομάδα. Ναι. Εμείς παραμένουμε πρώτοι και αυτοί παραμένουν ομάδα. Να δούμε για πόσο θα παραμείνουμε. Κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε και τη Γερμανία τώρα πάλι μπροστά
0: την Κυριακή.
1: Και αυτοί έχουν λυσάξει τώρα.
0: Η οποία κέρδισε τη Σερβία.
1: Και δύο, διπλό έριξε. Καλά, και εμείς δύο ρίξαμε στη Σερβία. Αλλά και οι Γερμανοί έχουν λυσάξει. Σου λέει τώρα είναι δυνατόν ας πούμε, να μας ταπεινώνουν. Τώρα θα δείτε τι θα πάθει. Έρχονται διψασμένοι για νίκη.
0: Την Κυριακή που παίζουμε.
1: Πάνω, στην Τούμπα.
0: Πάλι στην Τούμπα.
1: Ναι, δεν παίζουμε, ναι.
0: Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτώ. Θα το δούμε. Θα το δούμε συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, είπε στον Νίκο Τσιπλάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γκβαντικές και ολιστικές.
1: Γκβαντικές και ολιστικές.
0: Μ' αρέσει και το ολιστικό εμένα να πηγαίνει μαζί. Για να αρφάνει Βασιλική Κολτσίδα.
1: Ναι. Και τρόποι επικοινωνίας μαζί μας πάρα πολύ απλοί, είτε μέσω Viber.
0: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, κενό, radio η άλλη.
1: Ναι. Ο δεύτερος τρόπος μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση. Μας βρίσκεις και μας στέλνεις μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου. Λοιπόν, στην Τούμπα θα είμαστε, όπως καταλαβαίνεις. Καλά το είπα. Την Κυριακή.
0: Εντός έδρας λοιπόν και αυτή.
1: Εντός έδρας
0: και
1: σε μια καυτή έδρα, έτσι, όχι απλώς εντός έδρας.
0: Είδες χθες.
1: Πώς δεν είδα.
0: Δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Πώς δεν είδα. Το παιχνίδι 10 παρατέταρτο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή 4 του μηνός, 10 παρατέταρτο.
0: Κυριακή θα είναι σε όλα τα σπίτια, δεν λέμε μπαλκόνια πια. Μπήκαμε μέσα, κλείσαμε τα, κλείσαμε τα τζάμια.
1: Σε λίγο
0: δεν θα κυκλοφορεί τίποτα την Κυριακή.
1: Εν τω μεταξύ, ρε, τι γίνεται στα καυσόξυλα. Πω! Δηλαδή, ουρές είδα εγώ. Στη γειτονιά, βέβαια, θα σου πω. Στη γειτονιά, εμένα δεν είναι μόνο η ανάγκη θέρμανση, είναι και το folklore τη ιστορία, να σου το πω και αυτό, έτσι.
0: Το έχει φίλου στο σπίτι, ανάβει και το τζάκι.
1: Ναι, είναι το folklore. Καίμε ό,τι βρούμε, ας πούμε, καμιά φορά, λέω τώρα.
0: Θυμάστε τότε που καίγανε ό,τι
1: Γιατί τώρα τι κάνουν. Τώρα τι κάνουν.
0: Θέλω να ελπίζω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και πάνε στα καυσόξυλα και παίρνουν την ποσότητα που. Ναι. Λες ακόμη.
1: Τι να σου πω.
0: Ό,τι βρίσκουν.
1: Τι να σου πω. Στο μεταξύ.
0: Πόρτες με βερνίκια, ε.
1: Πόρτες με βερνίκια, πώς δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, μία ακόμη. Πώς το πούμε τώρα, ένα ακόμη άγριο περιστατικό. Με θύμα μία γυναίκα 32 ετών είχαμε τα ξημερώματα στο Λαύριο.
0: Ναι.
1: Πρωταγωνιστής ένας 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του αλλά και τον νυν σύντροφό της μπροστά στα μάτια του παιδιού του 32χρονου και της γυναίκας. Έτσι, ήταν ηλικίας 2 και 3 ετών.
0: Κραπεδάκι. Αν ψέμα είναι πιο μεγάλο, επιτρέπεται.
1: Πώς έγινε το επεισόδιο, θα μας πει συνέχεια ο Κώστας ζωστά μου. Να σας πούμε εμείς τώρα δύο λόγια και μετά θα έχουμε λεπτομέρειες. Να πω δύο λόγια ή όχι.
0: Βεβαίως να πεις, γιατί είχαμε εισβολή κυριολεκτικά του 30.
1: Μπούκαρε.
0: Έκανε μπούκα.
1: Μπούκαρε στο σπίτι της πρώην. Έσπασε το τζάμι, λέει. Με σφυρί, βαριοπούλα, δεν ξέρω τι. Άρχισε η λογομαχία με την πρώην και τον νυν σύντροφό της και κουβέντα στην κουβέντα, έβγαλε τη μαχαίρα και τους επιτέθηκε. Και βέβαια τα παιδάκια ήταν μπροστά. Τώρα, οι δύο έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι σοβαρά, όπως λέγεται.
0: Η γυναίκα είναι σοβαρότερα τραυματισμένη από τον άντρα που δέχτηκε την επίθεση.
1: Στο ασκληπείο Βούλας είναι. Ενώ ο δράστης προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
0: Δεν έχει παραγίνει ιστορία με αυτούς που θολώνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα και μια συνέντευξη του πατέρα που έδιρε τη δασκάλα στα Νολιώσκια και είπε θόλωσε.
1: Άλλος που θόλωσε.
0: Δεν έχει παραγίνει με
1: άλλος,
0: αυτούς που θολώνουν.
1: Άλλος θολωμένος.
0: Και σηκώνουν χέρι και σκοτώνουν και παίρνουν ανθρώπινες ζωές και τραυματίζουν.
1: Κοίταξε, ο Λεβέντης αυτός λέει είχε συλληφθεί άλλες 3 φορές στο παρελθόν.
0: Α.
1: Ξέρω, δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει. Τι να πω δηλαδή, ναι. Λοιπόν, ένα ακόμη περιστατικό είναι φρικτό τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Κρήτη, καλοκαιρία. Τι εικόνα έχεις εσύ, για πες μου.
0: Είναι σε ύφεση τώρα η κακοκαιρία. Όλες οι επικοινωνίες που είχαν και η Γιάννα και η Βασιλική, αυτή την ώρα είναι σε ύφεση. Άλλωστε, περιμένουμε έντονα φαινόμενα ξανά στο τέλος της ημέρας και μέχρι και την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή φαίνεται να μας εγκαταλείπει αυτό το κύμα.
1: Παρ' όλα αυτά, ζημιές έχουν γίνει.
0: Πολλές. Χθες είχε το δικό δίκτυο μέχρι γέφυρα.
1: Σπίτια έβλεπα. Σπίτια
0: πήρε αυτοκίνητα, κατέστρεψε δρόμους.
1: Και όλα πάνω στον Ηρωικό Μήλοπόταμο, ε. Ναι. Ζωνιανά, Ηρωικό Μήλοπόταμο, εκεί στο.
0: Μα στέλναν μηνύματα οι ακροατές.
1: Στο βόρειο Ρέθυμνο. Στις Γούβες πέσαν αυτοκίνητα στη θάλασσα, εκεί στη Χερσόνησο. Φούσκος ο χήμαρος και τα παρέσυρα.
0: Άκουγα χθες και τον δήμαρχο, τον κύριο Κλάδο, που έλεγε: δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια κακοκαιρία.
1: Ζημιές μεγάλες και στο Λασίθι.
0: Φαντάζομαι στις καλλιέργειες.
1: Στο Ρομπέδο, στα Νόγια κλπ. Ναι. Συνολικά η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις.
0: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω.
1: Ναι. Υπήρξε και απεγκλωβισμός ανθρώπων χτες, να πούμε.
0: Γιατί εκεί που λέγαμε ότι έσπασε η γέφυρα ήταν ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν ζευγάρι στη γέφυρα. Και καλά που ήταν η ΕΜΑΚ και τους απεγκλώβησε.
1: Λοιπόν, το ΜΕΤΕΟ τι λέει. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, ότι έφτασε η βροχή στα 361. 361 στόνι νερού αναστρέμα στα Ανόγια. Είναι απίστευτο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και
1: 361 στόνι νερού αναστρέμα.
0: Και η πρόβλεψη έδινε, για να είμαστε ειλικρινείς, έδινε αυτή την ποσότητα νερού ότι θα πέσει. Και γι' αυτό είχαμε από χτες τα σχολεία που ήταν κλειστά. Και άκουγα και το δήμαρχο που έλεγε: ευτυχώς που ήταν κλειστά τα σχολεία, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της βροχής έπεσε μεσημέρι. Φανταστείτε να είχαμε παιδιά στους δρόμους. Που έφευγαν από το σχολείο. Είναι και σήμερα κλειστά τα σχολεία στην περιοχή.
1: Εν τω μεταξύ, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Λασπουριά.
0: Άντε να επιστρέψουμε στη συζήτηση για την κλιματική κρίση, την κλιματική.
1: Δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Κατά τους ανθρώπους οι οποίοι. Δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ, έχει ένα ολόκληρο κύμα, ένα ολόκληρο ρεύμα.
0: Ναι, και που λένε το οποίο πια γίνεται είναι πολιτικό ρεύμα το οποίο αμφισβητεί και λέει είναι στο μυαλό των οικολόγων.
1: Και το AfD δεν το λέει αυτό στην Γερμανία.
0: Με αυτό λέω ότι.
1: Με φανατισμό.
0: Είναι ολόκληρο πολιτικό ρεύμα. Που λέει είναι στο μυαλό των ευαισθητούλιδων αυτά.
1: Ευαισθητούλιδων. Λοιπόν, άλλα νεάκια δεν μου λες όμως.
0: Άλλα νεάκια έχει πολύ πολιτικά νέα.
1: Για λέγε.
0: Παρασκήνια. Καταρχάς βλέπω ότι γίνεται μια ολόκληρη. Ο κύριος Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος.
1: Στο Όρος.
0: Και έγινε και ο λόγος που συμφώνησαν πολλά εξ Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
1: Κάτσε, συμφώνησαν, δηλαδή, κάτσε, δεν συμφώνησαν.
0: Εμέσως, ναι.
1: Εγώ είδα τον.
0: Επιτιθέμενοι και οι δύο στον Αλέξη Τσίπρα, από αυτή την άποψη.
1: Είδα ένα σκοπτικό σχόλιο στο Twitter από την πλευρά του Αδόνιδος Γεωργιάδου, ο οποίος είπε ότι για άθεος μια χαρά τα λέει ο άτιμος. Κάπως έτσι δεν το
0: έπαινε. Ναι, έτσι ακριβώς το είπε.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν έχει κατηγορηματικά δηλώσει άθεος. Δεν το λέω σωστά ή κάνω λάθος.
0: Έχει ξαναπάει όμως ο Αγιώρος.
1: Έχει ξαναπάει, αλλά τώρα.
0: Το 2014, αν θυμάμαι καλά, ή 2015. Ναι.
1: Τώρα όμως έγραψε ένα μήνυμα, με το οποίο δεν ταιριάζει, ας πούμε, στην ιδεολογία και την κοσμοθεωρία του
0: Ανέτσα.
1: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Δηλαδή, αυτό πιο πολύ ταιριάζει στον Άδωνη, θέλω να πω ως.
0: Ναι.
1: Φιλοσοφία. Παρά στο
0: Τσίπρα.
1: Στον
0: Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Να τον συγκινεί όμως αυτή η επίσκεψη του Άγιο Όρος.
1: Ναι, βέβαια μετά το ισιώνει. Για τα Άδωνη. Λέει μια επίσκεψη του Άγιο Όρος είναι με ένα γέροντα. Δεν ξέρω ποιον γέροντα. Εσύ τους ξέρεις τους γερόντους εκεί. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό είναι σωστό.
0: Έχω ακούσει και ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν ή έχουν αλφα, βήτα, ό,τι σχέση μπορεί να θέλει με τη θρησκεία και επισκέπτονται το Άγιο Όρος, και μιλούν γοητευμένοι.
1: Γοητευμένοι και, ας το πω, και
0: για την επίσκεψη, εντυπωσιασμένοι.
1: Ναι. Έτσι, σε βάζει σε μια ατμόσφαερα μυσταγωγίας, ας πούμε, έτσι δεν το λέω, ε.
0: Και έχω μάθει να σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο.
1: Πάντως ο Παύλος Πολάκης.
0: Θύμωσε,
1: λέει.
0: Πήρε και μανία.
1: Επειδή, λέει, συνοδευόταν ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Δημήτρη Λινό, σύζυγο της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού, η οποία συμπορεύεται μαζί του στην Ελλάς. Έγραψε ο Παύλος Πολάκης, το πρόβλημα, λέει, δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Έγραψε ο κ.
0: Εγώ νόμιζα ότι ο κ. Πολάκης είχε θέμα μόνο με την κυρία Αθηνά Αλληνού. Έχει με την οικογένεια Αλληνού τελικά.
1: Προφανώς.
0: Γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
1: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Και θα σου πω μετά για την κυρία Κωνσταντοπούλη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Να μου τα πει, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως θα τα πω. Θα σα τα πω τώρα.
1: Όχι, μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο. 32χρονος μαχαίρωσε μπροστά στα ανήλικα παιδιά του την πρώην σύντροφό του και τον ίν φίλον της μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν. Οι δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Ξεκινά σήμερα η δίκη της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στο ύψος του Κοροπίου. Έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Είδες πως το κλασικό είναι ξεσηκωτικό και πάντα της μόδας.
1: Γιατί και οποιαδήποτε ώρα και να ακούσεις Beatles και μάλιστα αυτό το τραγούδι των Beatles, το Help.
0: Μπήκατε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εμείς το ίδιο. Λέω μπήκατε γιατί εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, κυρίες και κύριοι. Εσείς είστε η δύναμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ συντονισμένοι και μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας. Να σας πούμε ότι έχουμε σκάτζα βάρδια στον ήχο και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε μετά από καιρό το ωραιότερο χαμόγελο εδώ, όχι μόνο της Αγίας Παρασκευής, σύμπασα Αττικής και Περιχώρων, την πολύ αγαπημένη μας τη Χαρά Τηγιανοπούλου, η οποία φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οδονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Φάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς, με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Μέσω Viber, αν θέλετε, μπαίνετε στην πλατφόρμα μας πληκτρολογώντας. Αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Λέγαμε για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, σκοπτικά σχόλια από την πλευρά του Αδόνιδος Γεωργιάδη και εξοργισμένα από την πλευρά του Παύλου Πολάκη. Αλλά γενικά οι πολιτικοί παίρνουν τα μοναστήρια. Έχουν πάρει και τα βουλευτικά.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Βλέπω ότι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκινάει περιοδία στην Πιερία, ξέρεις, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση και προσωπικά ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι δύσκολη νομή εκεί, λόγω του γεγονότος ότι η δεξιά πέραν της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει δημοσκοπικά υψηλές επιδόσεις.
1: Και αυτό το είδε η κυβέρνηση, το είδαμε και εμείς μετά από ποσοστά των ευρωεκλογών, και θα θυμούνται οι ακροατές ότι διεθεί έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, τις περιοδίες που είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα, και οι οποίες συνεχίζονται.
0: Και ακριβώς, και επειδή η Πιερία είναι ένας δύσκολος νομός, δεδομένου ότι εκεί εμφανίζεται να έχει ψηλά ποσοστά η ελληνική λύση, στη δεύτερη θέση νομίζω έρχεται εκεί, αλλά και η νίκη του Δημήτρη Νατσιού κατάγεται από εκεί. Τώρα αποφάσισε να είναι ένας από τους νομούς ο οποίος θα επισκεφθεί ο ίδιος, να δώσει ιδιαίτερο βάρος ο ίδιος, όπως συμβαίνει σε αρκετούς νομούς της Μακεδονίας. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνει διάφορους σταθμούς η επίσκεψή του στην Πιερία. Θα ξεκινήσει από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, έτσι, και στη συνέχεια θα δώσει το παρόν σε μια εκδήλωση που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον Όλυμπο, έτσι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στα μνημεία της UNESCO.
1: Ναι. Πριν από ένα, όχι, πριν από κάποιες εβδομάδες.
0: Ναι, κάποιους μήνες.
1: Κάποιους Ιούλιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Και στη συνέχεια για θα πάει και αυτό σε ένα μοναστήρι, στον Άγιο Διονύση. Στον Άγιο Διονύσιο. Και μετά
1: τον Ενολύμπο.
0: Τον Ενολύμπο.
1: Τον Ενολύμπο. Του Διονύση μας, του Χατζημιχάλιου Άγιο Διονύση. Είναι από εκεί. Είναι από εκείνα τα χωριά, από το Λιβάδι. Αγαπάει πάρα πολύ ο Διονύσης.
0: Και μετά θα συναντηθεί με πολίτες, θα πάει και στο μουσικό σχολείο. Εντάξει, γνωστή περιοδία. Εντάξει, αναμένεται με ενδιαφέρον.
1: Πρωθυπουργική περιοδία.
0: Κλασική. Αναμένεται με ενδιαφέρον πάντως η τοποθέτηση. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω δεν θα είναι τοποθέτηση που θα έχει να κάνει μόνο με αυτά τα προεκλογικά.
1: Λες, θα βγάλει και ειδήσει. Θα έχει κάτι.
0: Νομίζω ότι θα βγει. Ναι, μπάση τόση. Κλείνουμε την παρένθεση. Μην πούμε και κάτι που δεν ισχύει και εκτεθούμε.
1: Και ξέρετε ότι είμαστε προσεκτικοί σε αυτά και εξαιρετικά συγκρατημένοι.
0: Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά, οι περιοδίες, όλα αυτά μέσα στο...
1: Ισιάζουμε στις εκλογές, έχουμε περιοδίες.
0: Και ίσως γι' αυτό το λόγο συνέβη κάτι το οποίο νομίζω έρχεται να δέσει απόλυτα με το τραγούδι εισαγωγής, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, το Help δηλαδή. Δηλαδή, μόνο βοήθεια μπορείς να φωνάξεις όταν ακούς και διαβάζεις αυτό το οποίο πήγαν να περάσουν στη ζούλα στη Βουλή από τη διάσκεψη των Προέδρων, και ευτυχώς, γιατί νομίζω θα είχαμε πάλι ζητήματα, δηλαδή ζητήματα σοβαρά.
1: Σκαλωδάκι πέτρες θες να πεις.
0: Τα τσιμέντα, τα πεζοδρόμια, τα δεν ξέρω τι άλλο, σταμάτησε. Το σταμάτησε ο Νικήτας Κακλαμάνης πριν καλά ξεκινήσει. Στη ζούλα και στα μουλοχτά, ακούστε τι θέλαν οι αθεόφοβοι. Σε μία περίοδο που, να το πούμε αυτό ρε Μαρία,
1: Ξεκίνησε από την κρίνια των βουλευτών.
0: Περίμενε,
1: αυτό.
0: Έχουμε νέο κύμα ακρίβειας.
1: Το βλέπουμε στα καύσιμα, περιμένουμε να μετακυλιστεί και στα τρόφιμα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Δεν είναι μόνο ότι το περιμένουμε. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, το είπε ξεκάθαρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Χθες, σε συνέντευξή του, είπε ότι δεν υπάρχει, εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Ήδη υπάρχουν ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά που έχουν ως βάση το πρόβιο γάλα, δηλαδή και το πρόβιο
1: γιατί
0: γάλα.
1: Γιατί εκεί έχουμε όχι μόνο τα μεταφορικά που έχουν ανέβει, το ντίζελ κίνηση, αλλά έχουμε και τα προβλήματα που προκύπτουν από
0: φετούλα.
1: Από τις ζωονόσους.
0: Ναι, η φετούλα.
1: Έχουμε λιγότερη πρώτη ύλη.
0: Μας τα λέγανε.
1: Ακριβώς.
0: Στην
1: ακριβώς.
0: Έρευνα που έγινε προχθές εδώ στην εκπομπή, εσύ ήσουν.
1: Μας
0: τα έπανε οι άνθρωποι. Δεν φτάνει λοιπόν που βρίσκεται ο κόσμος αντιμέτωπος με νέο κύμα ακρίβειας και το λένε έτσι απλά ότι εντάξει, οι ανατιμήσεις θα είναι από 8 μέχρι 13%. Ήδη ξεκίνησαν.
1: Και πρόσεξε,
0: ετοιμάζονται αυτοί οι κύριοι που λέω κύριοι, συμφωνία κυρίων κλπ. Να κορυφώσουν τις αυξήσεις τέλειο Οκτωβρίου, Νοέμβριο, γιατί έρχεται η εορταστική περίοδος. Οπότε να είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, οικονόμα. Να το πω έτσι. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ λαϊκές εκφράσεις, προκαλούν την αισθητική σου. Λοιπόν, ένα μεγαλύτερο οικονόμα. Ναι.
1: Γι' αυτό δεν σου λέω τίποτα.
0: Και ο αρμόδιος υπουργός λέει: ναι, δεν θα κοροϊδέψουμε και τον κόσμο. Ναι, θα υπάρξουν αυξήσεις. Δηλαδή, είναι από τις στιγμές που ο άνθρωπος αστίζει και κάθεται και λέει: εντάξει, δεν μπορούμε να την παλέψουμε την ακρίβεια, γιατί πώς το λέει και ένας συνάδελφός μας. Τι θα πάει ο Μητσοτάκης, λέει, και θα πάνε και οι υπουργοί να σταματήσουν το πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Μια νέα συμφωνία. Εσύ φαντάζομαι θα το συνεχίσει.
0: Να σταματήσουν, λέει, τους Χούθη. Να σταματήσουν τους Χούθη. Τι θα κάνουμε, να σταματήσουμε τους
1: Χούθη. Φαντάζομαι αυτό που λες είναι να πεις τουλάχιστον έστω και να το πεις και ας μην γίνει.
0: Μήπως
1: να επιδιώξουν μια νέα συμφωνία κυρίων.
0: Άκου, επειδή εγώ είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, να σου πω ότι. Κάνουν ό,τι μπορούν, ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια, ότι δεν γίνεται, ότι θα καταπιούμε και αυτό το πικρό ποτήρι. Θα το κατεβάσουμε και αυτό. Ναι. Επειδή είμαι καλοπροαίρετος.
1: Αρκεί να μου κρατήσει πάρα πολύ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, κάτσε να σου πω. Γιατί εγώ φτάνω στα όρια του καλοπροαίρετου. Δηλαδή στα όρια του.
1: Έλα να δω ποια είναι τα όρια
0: του. Που δεν είναι ο καλοπροαίρετος, είναι το άλλο που λέμε.
1: Είναι καλή προαίρεσή σου,
0: όχι, είναι το άλλο που λέμε. Δεν είναι καλοπροαίρετος πια. Είναι το άλλο που λέμε, η άλλη λέξη που. Η πιο δημοφιλή ελληνική, αλλά
1: μην
0: δεν
1: πούμε,
0: λέγεται.
1: Μην
0: ναι.
1: Την πούμε. Άστην.
0: Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, εντάξει, να φάω και την άλλη ακρίβεια. Ο άλλος, παιδιά, θα πληρωθεί για να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε τι συζητούσαν οι αθεόφοβοι στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα ποιοι, αλλά έγινε συζήτηση. Συζητούσανε να αυξήσουν το όριο αποζημίωσης για την παρουσία τους. Την φυσική παρουσία τους, όχι τη διαδικτυακή μέσω WebEx, τη φυσική παρουσία τους στις επιτροπές της Βουλής και να την πάνε από πόσο είναι, 80, 90, 75, στα 150 ευρώ. Δηλαδή πέραν των αποδοχών τους να παίρνουν και 150 ευρώ προκειμένου να πηγαίνουν σε επιτροπές. Δηλαδή και είναι το αντίστοιχο σαν να λέμε στην Χαρά, τη Γιαννοπούλου, Χαρά. Κοίταξε. Θα έρχεσαι στην ΕΡΤ.
1: Θα παίρνεις το μισθό.
0: Για να πιάσεις κονσόλα όμως, κάθε φορά που θα πιάνεις κονσόλα να ρυθμίζεις τον ήχο, δηλαδή, θα παίρνεις συν 150.
1: Περίμενε. Να το συνεχίσω εγώ.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Και παίρνεις κάποια χρήματα γιατί είναι δαπανηρό, γιατί.
0: Έλα, ρε Μάρια.
1: Κάτσε να τον συνεχίσω.
0: Ναι.
1: 100% η αύξηση.
0: 100% βέβαια, ναι. Γιατί, κοίταξε.
1: Και θα μπορούσε να πει στα 75, κάντα 90, γιατί έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Προκλητικό και πάλι, γιατί θα σου πει ο άλλος.
0: Για μένα που δυσκολεύουν. Τι ακριβώς κερδίζω.
1: Που παίρνω το βασικό, για μένα που παίρνω το βασικό.
0: Επίδομα προσέλευσης. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα.
1: Εγώ νόμιζα ότι είχαμε λήξει με τα επιδόματα εδώ μεταξύ.
0: Να τα λέμε όλα, έτσι, το θέμα το ανέδειξε στην Ολομέλεια η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα λέμε όλα.
1: Και έτσι μάθαμε πώς ακριβώς έχει και πώς το πάγωσε ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Το πάγωσε. Καταρχάς ο κύριος Κακλαμάνης είχε πει σε όσους του έθεσαν το θέμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν είναι να περάσει κάτι τέτοιο χρειάζεται ομοφωνία των κομμάτων. Ομοφωνία,
1: και να μου το εισηγηθούν τα κόμματα.
0: Να το εισηγηθούν τα κόμματα και αν το εισηγηθούν τα κόμματα, τότε εγώ θα το βάλω προς συζήτηση από τη νέα χρονιά. Για να το συζητήσω. Κατά την άποψή μου και αυτό λάθος. Ξεκάθαρα, τι πάει να πει από τη νέα χρονιά. Δηλαδή, Αν τα κόμματα λέγανε. Νομίζω αντέδρασε και το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν το μόνο κόμμα. Όχι, αντέδρασε. Να μην πω το μόνο κόμμα, γιατί μπορεί να είχαμε και άλλες αντιδράσεις και από το ρεπορτάζ να μην ξέρουμε.
0: Είπε ο κ. Λαμπρούς, δηλαδή, τι θα δώσουμε ακριβώς, επίδομα προσέλευση βουλευτών. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ λέγανε κάποιοι ότι δεν υπήρξε συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων, ούτε συμφωνία. Τώρα, να πούμε, πρόσεξε, ότι οι βουλευτές παίρνουν ήδη τώρα που
1: παίρνουν
0: μιλάμε
1: επίδομα.
0: Ποσό 75 ευρώ ανασυνεδρίαση στις επιτροπές που μετέχουν. Το ποσό είχε φτάσει στα 300 ευρώ και έγιναν τα δύο μειώσεις μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή, παίρναν συν 300, το μισθό συν 300.
1: Πρόσεξε, για την παρουσία σου επιτροπή.
0: Ναι.
1: Σε επιτροπή, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Θέλω κι εγώ, ετούμε επίδομα κι εγώ, κύριε Διευθυντή.
0: Και άκου το πιο ανατριχιαστικό. Το πιο ανατριχιαστικό. Εάν δεν έχεις φυσική παρουσία, αλλά έρθεις μέσω WebEx στην συνεδρία.
1: Πες μου, το παίρνεις.
0: Παίρνεις 75 ευρώ.
1: Μάλιστα. Για να κάνεις τη δουλειά σου. Γιατί εκλέγεις κάποιον βουλευτή για να κάνει τι. Ναι. Να είναι στην ολομέλεια της Βουλής, που εγώ τις βλέπω πολλές φορές άδεια. Τη βλέπω άδεια την αίθουσα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και σε πολύ σημαντικά νομοσχέδια.
0: Γιατί οι επιτροπές.
1: Και να συμμετέχεις σε επιτροπές.
0: Οι επιτροπές φύζουν από ζωή,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μα γι' αυτό ακριβώς είναι κινητροδότηση, λέει, για να πηγαίνουν σε επιτροπές. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ολομέλεια δεν πάτε. Επιτροπές δεν πάτε. Εμείς είμαστε οι λαϊκιστές όμως. Δηλαδή, γιατί σίγουρα βγαίνουν και κάποιοι του επίπεδου και λένε ότι ο λαϊκισμός που διολυσταίνει στο λαϊκισμό και αυτά είναι φτηνά λαϊκιστικά και σπεκουλάρεις. Τι σπεκουλάρεις εσύ. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εάν εγώ δεν πάω στη δουλειά μου, υποθέτω ότι ο Θωμόπουλος θα μου τραβήξει λίγο ταυτάκι, ενδεχομένως να μου πει και Βασίλη μου, είσαι καλά, ας πούμε, αυτό. Αν πω όχι, γιατί ξέρεις, έχω κάτι υποχρεώσει στην περιφέρειά μου, δεν θα αρέσει και πάρα πολύ εδώ στη διοίκηση, λέω τώρα. Ο βουλευτής χρειάζεται ειδική πρόσκληση και ειδικό χρηματικό κίνητρο για να κάνει τη δουλειά
1: το
0: του.
1: Οποίο έχει, το οποίο έχει και θέλει αύξηση. Το έχει το κίνητρο.
0: Ναι, επιπλέον κίνητρο. Αυτό
1: θέλει
0: λέω
1: λίγο μεγαλύτερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, σταυροκοπιέμαι. Δεν ξέρω αν σταυροκοπιέστε κι εσείς. Εάν ναι. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι επ' αυτού, περιμένουμε εδώ, είπαμε τα σχόλια, τα μηνύματά σας. Αν θέλετε μέσω Viber, πληκτρολογείτε Air News Radio στην αναζήτηση.
1: Αν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι οι πρωινές διαδρομές και μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πείτε μας την άποψή σας.
0: Ναι.
1: Τι λέτε. Βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε αυτό, αλλά αποκάλυψε και, γι' αυτό είπα παραπολιτικό, ότι βρίσκονται πολύ κοντά ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης παρακολούθησε τον Παναθηναϊκό. Είναι Παναθηναϊκός ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Παθναϊκάκιας. Όχι, ναι. Αυτός ήταν άλλος. τι πάω και θυμάμαι τώρα εγώ.
1: Στόπανε και σένα.
0: Τι πάω και θυμάμαι.
1: Ναι. Κάπου το έχεις ακούσει. Δίπλα-δίπλα με τον κ. Σκηνά.
0: Με τον κ. Σκηνά, γιατί. Δηλαδή τώρα θα απολογηθούμε επειδή είμαστε και Παναθηναϊκοί. Συγγνώμη κιόλας.
1: Και για το ποιον κάθεται δίπλα μας στο γήπεδο.
0: Συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, δηλαδή αυτά είναι τα άκρα. Αυτή ναι, είναι το άλλο πρόσωπο της ζωής που λέμε.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Και της Κωνσταντοπούλου και γενικά.
1: Ναι, το άλλο πρόσωπο. Και αυτό που αποκάλυψε.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που ήταν λίγο υπερβολικό.
0: Εν τω μεταξύ, η φίλη μας η Κατερίνα η Βουλγαράκη μας λέει ότι. Μας στέλνει την καλημέρα της από τα Χανιά και λέει ότι αυτό που έγραψε ο Τσίπρας στο Twitter, αν κατάλαβα, είναι ο στίχος από το τραγούδι Σιμούν του Θανάση του Παπακοσταντίνου. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μα οι τρομαγμένοι κάνουν πω τάχα δεν ακούν. Συγγνώμη, δεν το ήξερα το τραγούδι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά.
1: Είναι πολύ ποιητικό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Ο Παύλος λέει: ωραία, να μας δώσουν και εμάς τέτοια κίνητρα και ας έχουν και αυτοί.
1: Εγώ ναι. Ζήτησα ήδη, Παύλο.
0: Ναι.
1: Ζήτησα και κάθε μέρα έρχομαι στην εκπομπή. Ένα πηδωματάκι θα μου δώσετε.
0: Καλημέρα στο Μαριάκι. Όχι Μαράκι, Μαριάκι. Το βλέπεις εδώ,
1: Ναι, το βλέπω.
0: Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαριάκι μας. Τα σούλα λέει: δεν έχουν το Θεό τους.
1: Κυριολεκτικά ταιριάζει εδώ.
0: Ωχ, Θεέ μου. Αβραμ, καλημέρα, φίλε Αβραμ. Ωραία, μια μπουγατσάρα που μας στέλνει με τον καφέ από τη Σουηδία, από τη Στοκχόλμη. Έχει Greek μπουγάτσα τη Στοκχόλμη, ρε φίλε. Ή την έφτιαξες μόνο.
1: Πες μας ότι έχει και με τυρί κιόλας.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Από τους φόρους μας, λέει, πληρώνονται οι βουλευτές. Μην το ξεχνάμε. Βεβαίως είναι.
1: Όχι, και πρέπει να είναι. Δεν θα φτάσουμε στο ολόκληρο να πούμε ότι πρέπει να παίρνουν το βασικό. Πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι, αλλά έχει ένα όριο κάπου αυτό.
0: Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Γεια σου, Ελένη μας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Στο Στέφανο. Λέει, όταν σας λέω ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών για να σφίξουν λίγο τα πράγματα, το Σύνταγμα προβλέπει ελάχιστο αριθμό 200. Εντάξει. Ναι. Εμένα δεν πειράζει να είναι και 300. Αλλά να υπάρχει μια λογική, ρε παιδιά. Μια
1: άλλο
0: λογική.
1: Τον άλλο, το άλλο. Γιατί πιστεύει, Στέφανο, όταν ήταν 200, δεν θα ζητούσαν κάποιοι.
0: Άντε, μπορεί να βρίσκαν και το πάτημα.
1: Ναι.
0: Από τώρα που είμαστε λιγότεροι.
1: Τώρα που είμαστε λίγοι.
0: Και έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο το Διβάρη. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Στο Γιώργο το Θύμιο, ο οποίος μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα κάθε
1: πάντα
0: μέρα.
1: Από την Καβάλα, πάντα, ναι. Και ποτέ δεν έχει στείλει την ίδια.
0: Και στέλνει και τους χαιρετισμούς στους φανατικούς ακροατές Μαρία Σαββίδου, Αντέλα Ντάρ, Χρήστο Μαυρίδη, Βαγγέλη Αργυρίου, Κώστα Παϊκονόμου και Σταυρού Λασιώκη.
1: Μια παρέα είμαστε.
0: Μια παρέα, χαιρόμαστε. Καλημέρα στον Γκρίς από τη Σάμο. Σάββατο Κυριακή λένε τα χειρότερα για την Κρήτη σε σχέση με τον καιρό. Δύναμη και προσοχή, αδερφιά.
1: Και λίγο δωδεκάνησα έχουν βάλει στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Προσοχή λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Γιώργο το Γιαλαμά. Από χρόνια λέει εσείς έχετε πάρει το Πούλιτζερ κβαντικής δημοσιογραφίας. Και πού είσαι ακόμα, φίλε. Και πού είσαι ακόμα.
1: Και δεύτερο Πούλιτζερ. Υπάρχει και δεύτερο και τρίτο.
0: Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα. Λισομανά λέει ο Κορινθιακός. Και μας στέλνει την καλημέρα του από το Κιάτο. Και μια φωτογραφία από τον Κορινθιακό. Που όντως βλέπεις τα προβατάκια μέσα στη θάλασσα.
1: Προβατάκια στη θάλασσα, και κοντά στην ακτή.
0: Σόνια Φωτιάδου, γεια σου Σόνια μου. Εμπρός λέει για κβαντική δημοσιογραφία. Στα άλλα νέα, κούρασε πια ο Ρονάλντο. Σαραντάρισε, δεν έχει υπομονή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κοίτα να δεις, εγώ Σόνια συμφωνώ απόλυτα. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, νομίζω και άλλοι πολλοί μπαμπάδες και παππούδες, ότι ο πραγματικά ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που ξέρει πότε να φεύγει από κάπου. Έτσι. Είτε αυτό είναι μια δουλειά, είτε μια συνεργασία, είτε μια σχέση, είτε πρέπει να ξέρεις πότε να φεύγεις
1: και βρίσκεις συνέχεια. Να σου πω, δες πως έφυγε ο Μέση.
0: Ναι.
1: Πως αποχώρησε.
0: Με αξιοπρέπεια.
1: Πολύ.
0: Θα σου πω κάτι, ότι ο τρόπος, με τον οποίο έφυγε ο Ρονάλντο Κριστιάνο, σε εμάς τους παλιότερους και κορίτσια και αγόρια, ελπίζω να με παρεξηγήσετε, αλλά θα ξύσω λίγο την πληγούλα, ιδιαίτερα σε εσάς τους παλιότερους Παναθηναϊκούς. Μου θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο Γκάλης από τον Παναθηναϊκό, από την ομάδα μπάσκετ, τότε που είχε πλακωθεί με τον Πολίτη. Τότε που είχε πλακωθεί με τον Πολίτη. Βέβαια πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Γκάλης είχε ακόμα αρκετά να δώσει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, εκεί μου πήγε εμένα το μυαλό.
1: Έλεγε μια παροιμία η μαμά μου, τα στερνά τιμούν
0: τα πρώτα. Ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς πάμε. Καλημέρα στο Σπύγιο των Ευστρατείου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και καλό Σαββατοκύριακο, όντως. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας, δεν μπορώ να βγάλω ο Τόμπι από τις Σέρες. Λέει ότι οι βουλευτές πρέπει να πάρουν το βασικό μισθό μέχρι να παράξουν κάποιο έργο.
1: Καλά τώρα. Πρόλαβα να το πω, μην φτάσω στο άλλο άκρο.
0: Ο Δημήτρης μας λέει: Λιτσός, έχουμε την πιο όμορφη βουλή στον πλανήτη. Όταν είναι άδεια, τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι.
1: Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Άδεια, ναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να διαβάσουμε, το καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου. Θόδωρος Γιαννακόπουλος, είναι τυχαίο λέει, που άφησαν την περιουσία τους με τόσα πολλά ακίνητα. Δυστυχώς η απληστία είναι μεγάλο αμάρτημα. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα η απληστία, φίλε. Λοιπόν, επίσης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από τα σύννεφα ο Γιώργος, ο Θύμιου, καθώς πετάει προς Αθήνα για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες, ο ήλιος είναι πίσω από τα σύννεφα.
0: Ο Αλέξανδρος μας στέλνει την καλημέρα από την Πρέβεζα, ο Βαγγέλης. Λέει από πού ξεκίνησε αυτό το αίτημα των βουλευτών. Αυτό έχει σημασία. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει γίνει γνωστό. Λέγεται ότι έγινε μια συζήτηση στην διάσκεψη των Προέδρων, η οποία όμως από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
0: Ότι υπήρξε.
1: Και νομίζω ότι ξεκίνησε από το πόσο έχει ακριβήνει η στέγη διαμονή σε ξενοδοχείο για όσου μένουν σε ξενοδοχείο και πόσο έχει ακριβήνει η στέγη στην Αθήνα. Γιατί οι βουλευτές της επαρχίας ουσιαστικά χρειάζεται να μείνουν κάποιες μέρες εδώ και να ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο στην επαρχία.
0: Και επειδή το αναφέρεις, να σου πω ότι τέθηκε λοιπόν το ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστεί και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών της επαρχίας, που σήμερα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή παίρνουν επίδομα ενοικίου ένα χιλιάρικο το μήνα. Και για τα σημερινά δεδομένα.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι οκ, νομίζω.
1: Για ένα αξιοπρεπέστατο διαμέρισμα.
0: Γρήγορα, καλημέρες στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στο Ζήση τον Κοκαλίδη. Λέει, όταν ένα μερίδιο του λαού ψηφίζει βουλευτές που πηγαίνουν όπου φυσάει ο άνεμος, από κόμμα σε κόμμα, και μας ξεθυλίζουν κουνώντας το δάχτυλο, πώς πρέπει να λέμε και ευχαριστώ για 800 ευρώ το μήνα, εμείς, ναι. Τι να περιμένει κανείς.
1: Δεν είναι όλοι έτσι, βέβαια.
0: Δεν είναι όλοι έτσι. Είναι γεγονός όμως.
1: Υπάρχει θέμα με τις μετακινήσεις όμως, ναι, πια.
0: Μια ολάνθιστη φωτογραφία μας στέλνει ο Νίκος Οκαλίας από τα Τρίκαλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λέει ότι εκεί πάνω στον τόπο του στα Τρίκαλα κάνανε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά. Ήταν 0,03 λεπτά στα γαλακτοκομικά, η εταιρεία εκεί, ναι, συνεταιριστική, mm-hmm, έτσι, και 0,30 λεπτά στα τυριά. Καλημέρα στο Γιάννη το Βελιανίτη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με άλλο σκηνικό του κυρίου από τους Παξούς.
1: Τι καλό,
0: ηλιοφάνεια κλπ. Ναι. Η Ευγενία η Κόκα μας λέει βενζίνη σταθερά στα 2,1.
1: Για να δούμε 9, πότε θα...
0: 2,19, 2,20.
1: Ναι.
0: Μάλλον παίζει λίγο ανταγωνισμός με το απέναντι πρατήριο. Αύριο είναι η γιορτή του Πολιούχου της Αθήνας, του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Να μας θυμίσει πράγματα.
1: Οπ, οι μαθητές της Αθήνας χάσαν μια αργία.
0: Κώστας Παπαδάκης, κυρία Μαρία, κύριε Βασίλη. Μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι το ξακουστό χωριό μας στα Ζωνιανά έχουμε μεγάλες ζημιές. Δεν το είπαμε.
1: Από χθες ασχολιόμαστε.
0: Αδερφέ μας, το είπαμε. Το είπαμε στα Ζωνιανά.
1: Κώστα μας, κύριε Κώστα μας.
0: Κύριε Κώστα. Μπάρμπα Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Πέσιο. Έχουμε μια αγάπη με τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος εύχεται καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Στην Ποθητή τη Βάλβη, που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία να μας καλημερίσει. Και Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Προλαβαίνουμε να.
1: Αυτό ήθελα να
0: στο πεντάλι του να δούμε τα πρώτα σελίδα.
1: Θα ξεκινήσεις.
0: Ναι. Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Θέμα δεύτερο, πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε τρεις μέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Το ξέρεις αυτό, ε?
1: Βέβαια.
0: Έχει γίνει χαμός, βέβαια, με αυτό. Επίσης, η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο, άλλη πρόκληση αυτή. Τουρκική ναύτεξη για το Roots Race. Και τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Συμπεράσματα έρευνας. Ποιού, πώς λέγεται, PEW. PEW, συγγνώμη.
1: Πες αρχικά τώρα για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι, ναι.
1: Διάβασα αρχικά.
0: Για πες άλλο.
1: Έλα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Μια παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Ιστορική από πολλές απόψεις, φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, οδηγός με 15 ερωτήσεις-απαντήσεις. Διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα.
0: Απογευματινή, 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες. Θέμα δεύτερο, η Κρήτη τρέμει για τη χειρότερη κακοκαιρία, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Η δήλωση που είχαμε χθες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εφημερίδα των αποδημάρχους. Εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Πρώτο θέμα. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το δεύτερο
0: αυτό.
1: Θέμα, ναι.
0: Πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: και
1: να το δούμε,
0: σωστή εφημερίδα που το επιλέγει, να το αναδείξει τόσο πολύ. Γιατί η άνοια, ξέρεις, πολλαπλασιάζεται με ρυθμούς απίστευτους τα τελευταία χρόνια, έτσι. Λοιπόν, Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Όρια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών».
1: Το πρώτο
0: θέμα. Και ο μεγάλος εμπεγμός για τις 120 δόσεις τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς γράφοι Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, το πρώτο της θέμα. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. Και κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις.
0: Η εστία γράφει, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Όδιν εν όρο σκέτε και μην για την συμφωνία για τα κοιμήλια της 20 Φινήσης. Ερωτήματα για το σημαίνιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεισαν οι Βούλγαροι.
1: Μάλιστα. Στεγαστική ασφυξία για αμαία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοφία Βούλτεψη, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:58. Ευχαριστούμε θερμότατα για την επικοινωνία που σήμερα σπάει ρεκόρ. Πραγματικά.
1: Και μπορείτε να συνεχίσετε, βέβαια.
0: Και για τα
1: άφοβα,
0: καλά σας λόγια.
1: Όπως είσαι εσύ.
0: Καλημέρα και στο Χάρη από τα Γιαννιτσά. Καλή δύναμη.
1: Δεν και... είναι η χειρότερη εικόνα της κίνησης σήμερα στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό, στην άνοδο κυρίως.
0: Αυτό θα λείπω.
1: Από τη λεωφόρο Αθηνών όμως μέχρι την είσοδο για Χαρνών. Κοιτάξτε που φτάσαμε. Να λέμε όμως, να μας φαίνεται και καλό αυτό. Στην Αττική οδό από Άνω Λιώσια στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και Μαρούση με προβλήματα γίνεται. Διεξάγεται αυτήν την ώρα η κυκλοφορία. Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά έχουμε κίνηση. Από το κέντρο μέχρι και το ψυχικό. Μεσογείων καλύτερη εικόνα. Οι δύο βασίλισσες, Σοφίας και Αμαλίας. Σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Με κίνηση αυτή την ώρα. και η παραλιακή. Από το Φάλερο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε και αμέσως μετά θα σας μιλήσουμε όπως για, όπως έλεγε και η Μαρία, θολωμένους. Έχουμε διάφορα να σας πούμε για διάφορους θολωμένους που θολώνουν. Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση από θεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπίγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα.

0: Της πρωτεύουσας Βιτάλη Κλίσκο.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι λίγο μετά τις 9 και είμαστε μαζί σας για την εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης αλλά και διαδικτυακά μέσα από το ERTECO και το ERTNews.gr. Ακούσαμε τα σημαντικότερα γεγονότα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως καταγράφονται μέχρι και αυτή την ώρα. Μαζί όμως για την επόμενη ώρα θα σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα και στα θέματα που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ώρες, ενώ θα σταθούμε και σε σημαντικές εκδηλώσεις που έγιναν στην πόλη μας. Και σήμερα μαζί σας, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσαλη, στον ήχο ο Νίκος Βιδάκης, θα είμαστε για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τη σημερινή ημέρα, για να σας κρατήσουμε στην τροφιά και να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, αφού και εσείς μπορείτε να μας καλέσετε στο 2710-22-48-57 και 22-25-36. Να ξεκινήσουμε τα του καιρού, παρά τις καταστροφές που γίνονται στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και τις δύσκολες ώρες που περιμένει ακόμα το νησί. Να σας πω ότι εδώ στην Πελοπόννησο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα και πιθανότητα βροχοπτώσεων για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πάντως διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 23 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει ηλιοφάνεια και σήμερα σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με τάση εξασθένησης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερη θα είναι η μέρα το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ενώ από Δευτέρα και Τρίτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις, υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρασία και υπιότερο καιρό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μουσικά. Πάμε να ακούσουμε

Πάμε να δούμε τώρα μαζί πώς έχουμε καταγράψει την επικαιρότητα, ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε και ποια είναι αυτά που θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι σε εξέλιξη είναι το Olympia Forum, το 7ο στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί ουσιαστικά ξεδιπλώθηκε η στρατηγική της περιφέρειας Πελοποννήσου για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για πολλές επενδύσεις, ισχυρή επιχειρηματικότητα και σύγχρονες υποδομές. Αυτά δεν τα αναφέρουμε εμείς, αλλά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ, στην αρχαία Ολυμπία, που πάντα συγκεντρώνει τα βλέμματα, και μάλιστα είπε ο κύριος Πτωχός ότι δεν αρκεί να είσαι ελκυστικός, αλλά πρέπει να είσαι και φιλικός στις επενδύσεις. Τώρα, από την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας και μάλιστα μέσα από το αστυνομικό δελτίο, να αναφέρουμε ότι εχθές είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ορεινή τοποθεσία στην περιοχή του Δήμου Επιδαύρου, στην Αργολίδα. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών ήταν αυτός ο οποίος δέχθηκε τα πυρά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Το σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει η ζωή του, αφού μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Λιγουριού και στη συνέχεια, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Άργους, όπου νοσηλεύεται με τραύματα από σφαίρες στα πόδια και στο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα για την υπόθεση αυτή συνεχίζεται. Επίσης, μένοντας στην Αργολίδα, να σας πω ότι είχαμε συλλήψει σε περιοχή του Δήμου Ναυπλίων από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων, δύο ημεδαπή, ένα 47χρονος και ένας ανήλικος και μία 47χρονη επίσης, έχουν συλληφθεί για αδικήματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τα βεγγαλικά. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί, συνδύασαν κάποια στοιχεία και όπως προέκυψε από τον μήνα Απρίλιο αυτού του έτους, του 2026, μέχρι και τη σύλληψή τους, οι συλληφθέντες προέβαιναν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε τοξικομανίες στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας. Μάλιστα, αναμένεται να οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα και πηγαίνοντας μία βόλτα μέχρι την Σπάρτη, εκεί υπάρχει μία κινητικότητα, αφού η πνευματική εστία Σπάρτης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λακωνικής Πρωτεύουσας. Μάλιστα, υπάρχει και μία νέα θεματική αφίσα, η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Σπάρτη, κτίρια σε κίνδυνο, ιστορικός πνευματικός φορέας», όπου φαίνεται και η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν παλιά οικήματα της πόλης. Είναι κτίρια τα οποία αποτελούν ζωντανούς φορείς της τοπικής μνήμης και αναπόσπαστο στοιχείο της σπαρτιατικής ταυτότητας, απειλούνται καθημερινά από τη φθορά και η πρωτοβουλία αυτή έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει τις αρχές και τους πολίτες και να τους καλέσει να αναγνωρίσουν την αξία των κτισμάτων. Μία από τις επόμενες μέρες, μάλιστα, θα έχουμε και επιπλέον ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Τώρα, από τα υπόλοιπα, να πούμε ότι υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην Τρίπολη αλλά και στις γύρω περιοχές. Μία εκδήλωση η οποία ξεχωρίζει και μπορείτε έτσι να την κρατήσετε για να παρακολουθήσετε όσοι επιθυμείτε και όσοι ενδιαφέρεστε, είναι η Λόγοι Ορθοδοξίας για τη Δικαιοσύνη. Γίνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, επίσης μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε για την εκδήλωση που γίνεται στο Ρωινό με το Μέλι και το Καρύδι, το Σάββατο αύριο επίσης στις 2 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή υπάρχει μια ξεχωριστή δράση με αφορμή την ημέρα εθελοντισμού από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας. Πρόκειται για μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Τρίπολη, όπου στέλνει τα δικά της μηνύματα προσφοράς, αλληλεγγύης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η δράση θα γίνει το πρωί στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο, στον εξωτερικό χώρο πάντα, 11.30 θα ξεκινήσει, έτσι ώστε να αναδειχθεί η αξία του εθελοντισμού και ο ρόλος των εθελοντών στην κοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως να σας θυμίσουμε και παραπάνω εκδηλώσεις μέσα από το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την περιοχή της Μεγαλόπολης.

0: Είμαστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε δίνοντας έτσι ιδιαίτερη σημασία σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την περιοχή της Μεγαλόπολης και όχι μόνο, γενικότερα με το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης αλλά και με τους Δήμους Γορτινίας και Ιχαλίας. Και μιλάμε, όπως καταλάβατε, για το πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Πρόκειται για μια σημαντική σύμβαση για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών που υπεγράφει με τη συμμετοχή των Δήμων που προαναφέραμε. Ουσιαστικά είναι ένα πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους Γορτινίας, Μεγαλόπολης, Ιχαλίας και Τρίπολης, συνολικού προϋπολογισμού 3.844.000 ευρώ, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Τώρα, για να ξεδιπλώσουμε έτσι λίγο την ιστορία αυτού του θέματος, τη διαδικασία του διαγωνισμού έχει αναλάβει ο Δήμος Τρίπολης. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος και αυτός που είναι οργανωτικά επαρκής μεταξύ των τεσσάρων, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους. Με την υπογραφή της σύμβασης, στην ουσία το έργο περνά και στη φάση της υλοποίησης, και εδώ είναι το πιο σημαντικό. Ο στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών σε τουλάχιστον 800 ωφελούμενους από τις 4 περιοχές, με δυνατότητα αυτός ο αριθμός να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Τώρα, σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες? Απευθύνονται μεταξύ άλλων σε ανέργους, σε μακροχρόνια ανέργους, σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες, σε άτομα με αναπηρία, ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη σε θέματα υγείας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας, καθώς και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα δεν λειτουργεί αποκομμένα από τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές των Δήμων. Τα κέντρα κοινότητες, οι κοινωνικές υπηρεσίες των τεσσάρων Δήμων είναι αυτά που θα αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου για τους πολίτες, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι ανάγκες τους, να γίνεται η κατάλληλη παραπομπή στις διαθέσιμες υπηρεσίες. Υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν, με προτεραιότητα σε ευάλωτες ομάδες όπως γυναίκες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία, ενώ η παρέμβαση θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου και κάθε οικογένειας. Τώρα, να δούμε τι είπαν οι δήμαρχοι στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε προημερών. Ο δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Τζούμης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των τεσσάρων Δήμων. Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο έρχεται να στηρίξει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες. Ανέφερε ότι οι Δήμοι συνεργάστηκαν και οι τέσσερις από την υποβολή της πρότασης μέχρι και τη διαγωνιστική διαδικασία. Και βέβαια ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος από την πλευρά του Δήμου Ιχαλίας επισήμανε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές και οι οικονομικές πιέσεις είναι αυξημένες. Εκ μέρους του Δήμου Γορτινίας, ο αντιδήμαρχος Απόστολος Αποστολόπουλος τόνισε την ιδιαίτερη σημασία του προγράμματος για μια περιοχή που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και αποτελείται από μεγάλο αριθμό χωριών και οικισμών. Μάλιστα, είπε ότι κάθε εργαλείο που μπορεί να στηρίξει την τοπική κοινωνία και να συμβάλλει στη διατήρηση του πληθυσμού είναι σημαντικό να αξιοποιείται. Ενώ οι εκπρόσωποι της Αναδόχου Ένωσης Εταιριών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έναρξη του έργου και υπογράμμισαν ότι στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση. Τώρα, για την σημασία του έργου μίλησε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, η κυρία Κλείο Κορώνη. Ενώ θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στο Δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον κύριο Μιχόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις ανάγκες εκείνες που έχει η τοπική κοινωνία της Μεγαλόπολης μετά το κλείσιμο των εργοστασίων της ΔΕΗ, επισημένοντας ότι τα κοινωνικά προγράμματα μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη σε ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μιχόπουλος.
1: Για πρώτη φορά γίνεται στις 17 και στις 18 του μηνός συνέδριο για τα βιομηχανικά πάρκα στην Αρκαδία. Και αυτό προέκυψε με την επίσκεψη που προσωπικά είχα βρεθεί και εγώ και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο κύριος Λαμπρόπουλος, στο Βόλο, σε το προηγούμενο χρόνο. Εκεί δεσμεύτηκα το Προεδρείο ότι το επόμενο, μάλλον απαιτήσαμε από το Προεδρείο, να το επόμενο συνέδριο να γίνει στο νομό Αρκαδίας και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Γίνεται λοιπόν το Σάββατο στην Τρίπολη, ξεκινάει στην Τρίπολη και ολοκληρώνεται στη Μεγαλόπολη. ολοκληρώνεται στη Μεγαλόπολη, γιατί πρόκειται για πρώτη φορά, όπως ανέφερα, ένα βιομηχανικό πάρκο που τόσα χρόνια η Μεγαλόπολη διεκδικούσε επιτέλους να γίνεται πράξη. Να γίνεται πράξη σε μια περιοχή πάνω από 800 στρέμματα περίπου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και πιστεύουμε πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν, ώστε οι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν μέσω των προγραμμάτων των οποίων είναι για πρώτη φορά οι χρηματοδοτήσεις αυτές και στηρίζουν την όποια επένδυση γίνεται στην περιοχή μας, να υλοποιηθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γιατί το ζητούμενο είναι οι θέσεις εργασίας. Και σήμερα με την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην περιοχή και θα δημιουργήσουν περίπου γύρω στις 120 θέσεις εργασίας. Αυτό ήδη ξεκινήσαμε, αλλά οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετώπισαν οι δύο εταιρείες για την υλοποίησή τους της επένδυσης αυτής ήταν πολύ δύσκολες και πολύ αρκετές. Γιατί δεν υπάρχει χρήση γης, δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις κάποιος για να είναι εύκολα να επενδύσει εκτός βιομηχανικού πάρκου. Και όταν λέω βιομηχανικό πάρκο, μην παρεξηγηθώ, λέω οργανωμένου βιομηχανικού πάρκου, οργανωμένου χώρου δηλαδή, το οποίο θα έχει αδειοδοτήσεις, έχει βιολογικό καθαρισμό, θα έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να έρθει κάποιος για να επενδύσει. Αυτό η Μεγαλόπολη δεν το είχε ποτέ. Και τώρα είναι έτοιμη να το αποκτήσει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, φυσικά, σε συνεργασία με ιδιώτη. Ιδιωτική είναι η επένδυση αυτή και επιτέλους ιδιώτης. Γιατί όπως γνωρίζετε, όλα τα βιομηχανικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα δεν είναι δημόσια. Είναι με την ΕΤΒΑ και η διαχείριση που γίνεται τα τελευταία χρόνια, και αυτό ήταν που μας προβλημάτισε πάρα πολύ στο Βόλο, στο συνέδριο αυτό που έγινε πέρυσι, διότι η ΕΤΒΑ απαιτεί ισχυρά κίνητρα για να μπορέσει να συμμετέχει σε μια οργανωμένη, θα έλεγα, επένδυση σε περιοχές οι οποίες είναι είτε στην Τρίπολη είτε στη Μεγαλόπολη. Μιλάμε για τη Μεγαλόπολη, η οποία αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήθηκε και εντάχθηκε αυτό το πάρκο στο πρόγραμμα του ΣΔΑΜ, το οποίο μάλιστα θα πάρει ένα αρκετό ποσό, περίπου γύρω τα 20 εκατομμύρια, για την ολοκλήρωσή του, και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να βρίσκει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής χώρο για να έρθει να επενδύσει.
2: Η σημαντική επένδυση στη Μαλαθούσα, όπως είπατε, είναι αυτός που είναι θανάτη έγκριση. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Σήμερα θα έλεγα ότι έχω πραγματικά μία ιδιαίτερη αισιοδοξία και χαρά, ότι επιτέλους ένα έργο το οποίο όχι η Δημοτική Αρχή σημερινή είχε από την πρώτη στιγμή στοχεύσει για να γίνει αυτό το έργο. Πρόκειται περί ένα έργο της ΔΕΗ, η αντιλιοσιοταμίευση, που θα απασχολήσει αρκετά άτομα και κατά την κατασκευή αλλά και στη λειτουργία του. Αυτό το έργο, ο χώρος αυτός είχε δεσμευθεί το 2022. Από το 2022 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το 2023. Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή το γνωστοποιήθηκε σε εμάς το 2025 σε μία συνεδρίαση η οποία ήταν θυελώδης στην Αθήνα. Έγιναν μάλιστα και γνωστές έτσι αψιμαχίες με τον γνωστό επενδυτή, ο οποίος προέκυψε μετά με όλα αυτά που ακούστηκαν, θα πω, γιατί δεν μπορώ να πω περισσότερα. Γνωρίζοντας από εκείνη τη στιγμή, κινήσαμε γη και ουρανό ως Δημοτική Αρχή να ξεμπλέξουμε από αυτή την κατάσταση η οποία είχε οδηγηθεί η περιοχή της Μαραθούσας, ώστε να μην γίνει ποτέ αυτό το έργο. Σήμερα λοιπόν με νομοθετική ρύθμιση, και θέλω να ευχαριστήσω, μου δίνετε την ευκαιρία, ότι όλοι όσοι βοήθησαν να ξεκολλήσει αυτή η δέσμευση η οποία υπήρχε. Και σήμερα να είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα να ανακοινωθεί και επίσημα αυτό το έργο και να ολοκληρωθεί στη Μεγαλόπολη που το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία. Δημιουργεί αρκετές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι το σημαντικό για εμάς. Και θα κάνουμε τα πάντα.
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κύριος Κώστας Μιχόπουλος, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Λοιπόν, θα περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ανοιχτή γραμμή».
3: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ανοιχτή γραμμή». Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 έως και τις 10 και προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, ένα θέμα που συζητήθηκε και έχει να κάνει με μια εκδήλωση νομικής πληροφόρησης οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος στο παράρτημα της Πελοποννήσου. Είχε σαν κεντρικό θέμα η εκδήλωση «Ο νόμος για την ισότητα των αμοιβών». Νομικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου παρουσίασαν τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και γνωστοποίησαν και τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των μισθολογικών διακρίσεων στους χώρους εργασίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναδείχθηκε η σημασία της ισότητας στις αμοιβές και της διαφάνειας στους χώρους εργασίας, ενώ παρουσιάστηκαν και ζητήματα που αφορούν την προστασία των εργαζομένων και το ρόλο που έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έγινε μια ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση, όπου όσοι έλαβαν μέρος αυτήν είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να καταθέσουν προβληματισμούς. Τώρα η εκδήλωση ήταν μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και διαλόγου. Συνεχίζει τις δράσεις στο Ινστιτούτο Εργασίας του ΓΕΣΕ της Πελοποννήσου και μάλιστα ο κύριος Λαγοκικάκος, ο πρόεδρος, μίλησε για το ρόλο του Ινστιτούτου, τονίζοντας ότι η ενημέρωση δεν είναι μια απλή διαδικασία, είναι ένα εργαλείο για να γνωρίζει ο εργαζόμενος τα δικαιώματά του. Ουσιαστικά μίλησε και ο κύριος Κατεμής, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, όπως επίσης και ο κύριος Κουλούρης, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ. Ενώ η νομικός και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου, η κυρία Σταμάτα, νομικός στο επάγγελμα, μίλησε για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της κρυφής μισθολογικής ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που υπάρχει μάλιστα σε μερικές επιχειρήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα όσα ανέφερε ο κύριος Λαγοκικάκος, είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας στο παράρτημα της Πελοποννήσου της ΓΕΣΕΕ.
4: Η ισότητα στην εργασία δεν είναι απλώς ένα σύστημα, είναι δικαίωμα κάθε εργαζομένου και πρέπει να διασφαλίζεται στην πράξη. Με αυτή τη λογική, ως Περιφερειακή Επιτροπή του ΓΕΣΕΕ Πελοποννήσου, παίρνουμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε ένα ουσιαστικό διάλογο για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων, την ισότητα, τις αμοιβές και για την αντιμετώπιση των μισθολογικών διακρίσεων. Το ΙΝΕΓΕΣΕ είναι ένα Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Έχει ένα σημαντικό ρόλο στην έρευνα, στην επιστημονική, στην τεκμηρίωση, στην ενημέρωση και στη συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο ρόλος μας δεν είναι να μένουμε μόνο στη θεωρία. Είναι να μεταφέρουμε τη γνώση και την έγκυρη ενημέρωση στους εργαζομένους και στα σωματεία και να τους βοηθήσουμε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό στις 30 Σεπτεμβρίου εδώ στη Τρίπολη διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας μια σημαντική εκδήλωση νομικής πληροφόρησης και ανοιχτή συζήτηση για την ισότητα και τις αμοιβές. Έχουμε καλέσει τις διοικήσεις του Εργατικού Κέντρου της Πελοποννήσου, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πρωτοβάθμια σωματεία, γιατί θέλουμε ενημέρωση να φτάσει σε κάθε χώρο εργασίας και σε κάθε εργαζόμενο. Παράλληλα, θα έχουμε μαζί μας νομικούς και επιστημονικούς συνεργάτες του νέου ΓΕΣΕ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις ρυθμίσεις που αφορούν ισότητα στις αμοιβές. Θέλουμε όμως να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να μιλήσουμε για την πρακτική κατάσταση στους χώρους εργασίας, να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι μισθολογικές διακρίσεις, ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων και ποια εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους σε σωματεία. Γι' αυτό και μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση όπου οι εκπρόσωποι των σωματείων θα μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα και να μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Για εμάς το ΕΝΕΓΕΣΕ Πελοποννήσου, η ενημέρωση δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι εργαλείο για να γνωρίζει ο εργαζόμενος στα δικαιώματά του και να μπορεί να διεκδικεί με γνώση και τεκμηρίωση. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα ΕΝΕΓΕΣΕ κοντά στον εργαζόμενο, κοντά στα σωματεία και κοντά στα πραγματικά προβλήματα της εργασίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν στην Τρίπολη δεν συναντιόμαστε απλώς για να ενημερωθούμε. Συναντιόμαστε για να γνωρίσουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να ενισχύσουμε τα εργαλεία με τα οποία τα σωματεία υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
5: Θα το θεωρούσα μεγάλη παράληψη από μέρους μας εάν δεν λέγαμε τα ευχαριστήρια της Επιτροπής στους μόνιμους υπαλλήλους που στελεχώνουν το γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας του ΙΝΕ ΓΕΣΕ, τον Θανάση Παπαδολιά και την ομάδα του. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Το πρώτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι το ΙΝΕ ΓΕΣΕ είναι το πυρηνικό όπλο στα χέρια των συνδικάτων. Είναι ο φορέας που μας δίνει επιχειρηματολογία στις όποιες διεκδικήσεις. Ξέρετε, οι εκθέσεις, οι όποιες εργασίες, οι επιστημονικές μελέτες που κάνει και καταθέτει και στα συνδικάτα αλλά και στους φορείς που αναπτύσσουμε διάλογο ή ανταλλάσσουμε απόψεις, δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Είναι τόσο τεκμηριωμένες, έχουν τέτοια στοιχεία που κυριολεκτικά έχουν αναδείξει όλα τα θέματα που έχει προτάξει το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως κατά καιρούς την ακρίβεια, τις συμβάσεις και οτιδήποτε μας αφορά. Είναι μια προσπάθεια, όπως πολύ εύστοχα είπαν δύο συνάδελφοι που προηγήθηκαν από μένα, που δίνει την όθηση και το άνοιγμα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στον κόσμο της Πελοποννήσου, να γνωστοποιηθεί το έργο του ΙΝΕ ΓΕΣΕ. Είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να την τρέξουμε και να φτάσει απ' άκρο σ' άκρο, να γνωστοποιηθεί πρώτα σε όλους τους συνδικαλιστές αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους. Θα κάνουμε τα πάντα και δεν έχει νόημα να λέμε ότι έχουμε το ΙΝΕ ΓΕΣΕ στα χέρια μας, εάν όλα αυτά δεν τα περάσουμε στον κόσμο της μισθωτής εργασίας.
6: Είμαι ο Κουλούρης ο Κώστας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και τους προέδρους και του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ και τον συνάδελφο δίπλα τον πρόεδρο της Κορίνθου. Είναι μια ευχάριστη διαδικασία για μένα που έρχομαι ως νέο μέλος της εκτελεστικής της ΓΕΣΕ. Με την πίεση θα ήθελα να δηλώσω εδώ της ΓΕΣΕ από το 2023 που έχει βγει η οδηγία 970, επιτέλους η κυβέρνηση την έκανε πράξη και την νομοθέτησε. Όμως να ξέρετε ότι από μόνη της η νομοθέτηση δεν αρκεί. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Και για να μην τρώω τον χρόνο σας, απλά να πω ότι το Ινστιτούτο, όπως το ονόμασε και ο συνάδελφος, έτσι είναι. Είναι το οπλοστάσιό μας που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Θα κάνει μια παρουσίαση εδώ και στους συνάδελφους που θα παρευρεθούν από όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Και το ίδιο θα κάνουμε σαν ΓΕΣΕ σε όλη τη χώρα. Ήδη το έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να βοηθάμε τους εργαζόμενους για να περαιτέρω συλλογικές φάσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα που είπαν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Ονομάζομαι Σταμάτη Άντα, είμαι νομικός και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και είμαι εδώ σήμερα στην Τρίπολη, κατόπιν της πρόσκλησης του Περιφερειακού Ινστιτούτου Εργασίας και του Εργατικού Κέντρου Τρίπολης, προκειμένου να παρουσιάσω στα πλαίσια της δράσης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων που εκπονεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ εδώ και πάνω από 10 χρόνια, τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου του νόμου 5316 του 2016 που αφορά στην μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα στην αμοιβή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Όπως υπόθηκε ήδη, μιλάμε για μια εναρμόνιση του κοινοτικού πλαισίου στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της κρυφής μισθολογικής ανισότητας που υπάρχει στις επιχειρήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, με την κεντρική αρχή ότι γυναίκες και άνδρες δικαιούται ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή ίσης αξίας εργασία. Επίσης θα προσπαθήσω να βοηθήσω σε μια ενημέρωση για όλα τα ζητήματα της πρόσφατης εργατικής ομοθεσίας και ενδεχομένως και ζητήματα που αφορούν και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σε οποιοδήποτε άλλα ζητήματα τυχόν ενδιαφέρουν αναφορικά με το εργατικό δίκαιο και το συνταξιοδοτικό κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα.
2: Ενσωματώθηκε 100% στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για μια πλήρη ενσωμάτωση, βέβαια διατηρώντας ιδιαιτερότητες που αφορούν το εθνικό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τον τρόπο ελέγχου, τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για να δουν την τήρηση της νομοθεσίας. Ο νόμος αυτός, η εφαρμογή του ξεκινάει από 1η Νοέμβρη του 2016. Έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Ουσιαστικά δίνει τόσο στο συνήγορο του πολίτη, όσο και στην επιθεώρηση εργασίας, το ρόλο του ελέγχου και στους εκπροσώπους των εργαζομένων, ταυτόχρονα να ελέγχουν στις επιχειρήσεις αν τηρούνται τα όσα ορίζει ο νόμος και αν υφίστανται δομές που εξασφαλίζουν την αδιαφάνεια στους μισθούς.
2: Υπάρχουν αστερίσκοι και κόφτες.
7: Αυτά τα βλέπουμε συνήθως με την εφαρμογή του νόμου. Μόνο και μόνο η θέσπιση μιας νομοθεσίας δεν αρκεί. Αυτό το έχει δείξει η εμπειρία στην νομοθέτηση στην Ελλάδα. Πολλές φορές το γράμμα του νόμου δεν αρκεί αν δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου, αν δεν υπάρχει τρόπος να εφαρμόζεται η νομοθεσία που ψηφίζεται. Και το πρόβλημα συνήθως εστιάζεται εκεί.
2: Υπάρχει κάποια δεξαμενή εργαζόμενο που μένει εκτός?
7: Όχι, αφορά όλους τους εργαζόμενους. Ναι, αφορά όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αφορά ακόμα και τους υποψήφιους να αναλάβουν εργασία, τους καταρτιζόμενους, τους πρακτικά ασκούμενους, όλο το πλαίσιο των εργαζομένων. Δεν εξαιρεί. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στον νόμο.
2: Όταν έγινε η διαβούλευση, υπήρξαν βελτιώσεις?
7: Η ΓΕΣΕΕ είχε συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά την νομοθεσία, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο των δομών και της εφαρμογής της νομοθεσίας, που εστίαζε όσον αφορά να συσταθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην ανεξάρτητη αρχή εργασίας, στην επιθεώρηση εργασίας δηλαδή, να υπάρχουν δομές τέτοιες που να ελέγχουν την εφαρμογή του νόμου. Αυτό υιοθετήθηκε.

0: Και αφού ακούσαμε το τραγουδάκι, να συνεχίσουμε το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την διοργάνωση μιας πολύ σημαντικής εκδήλωσης που έγινε στην Τρίπολη με επίκεντρο τις νέες μορφές εργασίας αλλά και την απομακρυσμένη εργασία και μάλιστα τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσα από τους σύγχρονους συνεργατικούς χώρους εργασίας. Μία εκδήλωση που έφερε κοντά ψηφιακούς νομάδες, εργαζόμενους εξ αποστάσεως, ελεύθερους επαγγελματίες και ανθρώπους της επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που δημιουργούν οι νέες μορφές εργασίας για την περιοχή. Η εντεταλμένη σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Τρίπολης, η κυρία Καρούτζου, μίλησε για τις προοπτικές της πόλης ως προορισμό για ψηφιακούς εργαζόμενους, όπως επίσης στη δράση συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Θάνος Μιχελόγκωνας, που αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης του ψηφιακού τομέα και στις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Πελοπόννησο. Ας τον ακούσουμε.
1: Είναι μια πρωτοβουλία εδώ του φορέα που καταρχήν φέρνει λίγο πιο κοντά όλους τους παράγοντες που με κάποιον τρόπο συνδέονται με το κομμάτι των digital nomads και της ανάπτυξης αυτού του προϊόντος τέλος πάντων στην Πελοπόννησο. Άρα μια καλή πρωτοβουλία από αυτή την άποψη. Υπάρχει εκπροσώπηση από σημαντικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο όπως το Work from Greece. Υπάρχουν όμως και οι παράγοντες του τοπικού οικοσύστηματος όπως εμείς η Περιφέρεια Πελοπόννησου και ο Δήμος Τρίπολης και οι οντότητες του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τον κλάδο. Είναι ένας κλάδος ο οποίος όλοι έχουμε εξοικειωθεί λίγο μαζί του, γιατί το ακούμε συχνά εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως στην πραγματικότητα έτσι εθεροβατεί μεταξύ διαφόρων τομέων, όπως και ο δικός μου τομέας τουρισμού, χωρίς όμως να έχει το δικό του καθαρό κομμάτι. Οι μερίδες όπως η σημερινή βοηθάνε και στην κατάρτιση επιμόρφωσή μας για τον κλάδο και τις πραγματικές του ανάγκες, για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε και να έχουμε μια καλύτερη τοποθέτηση. Αλλά βοηθάνε και να συναγωνιστούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε ιδέες, να συνεργαστούμε λίγο καλύτερα. Οπότε είναι κάτι επωφελές.
2: Συμμετέχει ο κόσμος σε ευχαριστημένους από τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει τη σημερινή.
1: Κοιτάξτε, πάντα πρώτα απ' όλα υπάρχει αξία, ασχέτως του αν υπάρχει συμμετοχή του γενικού κοινού ή όχι. Γιατί, όπως σας είπα, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς που θα έρθουν να ακούσουν, έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Γενικότερα όμως θα σας έλεγα ότι υπάρχουν πυρήνες στην Πελοπόννησο που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και ενδιαφέρονται, στους οποίους αξίζει να επενδύσουμε. Απλά, μάλλον, και σε αυτό πάνω πρέπει να δουλέψουμε, αυτό το πράγμα φαίνεται στην αρχή να είναι λίγο αποσπασματικό. Πρέπει κάπως να το εμπλουτίσουμε, να το ενισχύσουμε και σε άλλες περιοχές, αλλά και να ενώσουμε τα μικρά κομμάτια. Αν το καταφέρουμε αυτό, αργά ή γρήγορα θα έχουμε και τη δική μας επιτυχή τοποθέτηση στο προϊόν.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Τελειώνει το καλοκαίρι σιγά-σιγά, επερίωσο. Είμαστε ευχαριστημένοι από την τουριστική επισκεψιμότητα της Πελοπόννησου.
1: Λοιπόν, η φετινή σεζόν είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γιατί υπήρχαν όλα αυτά τα γεωπολιτικά γεγονότα τα οποία πολλά ξέρετε κύματα κρατήσεων και σχεδιασμού ταξιδιών τα επηρέασαν. Άρα είχαμε κάποια κενά σε σχέση με την περσινή μας επίδοση, η οποία ήταν βέβαια πολύ υψηλού επίπεδου. Είχαμε κάποια κενά λίγο Μάιο, λίγο περισσότερο Ιούνιο και την πρώτη περίοδο του Ιουλίου. Όμως φαίνεται από το Σεπτέμβριο και αυτά που προσβλέπουμε σύμφωνα με τις κρατήσεις που υπάρχουν για τον Οκτώβριο, ότι αυτό το κενό καλύπτεται. Άρα έχουμε μια φιλοδοξία ότι ίσως οριακά καταφέρουμε να είμαστε ακόμα με θετικό νούμερο, ακόμα και σε σχέση με το 2025, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Όσον αφορά στο Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας, που είναι η διεθνής πύλη εισόδου που έχουμε στη δική μας χωρική αρμοδιότητα, η πορεία του είναι πραγματικά εκτός ορίων. Δηλαδή, ίσως καταφέρουμε να έχουμε περισσότερο από 35% ή 40% αύξηση μέσα στα 2,5-3 χρόνια που είναι η δική μας θητεία, δηλαδή 2024, 2025 και 2026. Άρα εκεί είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Το κακό είναι ότι κάτι που καθρεπτίζεται σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει μια μείωση στην κατανάλωση, στην εστίαση. Αυτό δυστυχώς και εμείς και κανένας δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ακριβώς στο κομμάτι του τουρισμού, γιατί η σχετική έρευνα που γίνεται είναι σε εθνικό επίπεδο και καταγράφει την κατανάλωση τόσο των ημεραπών, ημών δηλαδή των ιδίων, αλλά και των επισκεπτών μας. Εκεί ίσως είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είμαστε στη σωστή διαδρομή. Μάλλον μια χρονιά που τουλάχιστον δεν μας πάει πίσω. Σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, διεθνές πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο σε ανταγωνιστικό προϊόν, νομίζω είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Πράγματι, μπορεί να θεωρείται ένας βαρύκδουπος τίτλος, αλλά είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος, γιατί η Τρίπολη, πέραν του ότι βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και σε μια πάρα πολύ μικρή απόσταση από δύο εισόδους, από την Καλαμάτα με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και η άλλη από την Κόρινθο, ερχόμενη προς εδώ, είναι το μέρος εκείνο που μπορεί να δεχθεί ψηφιακούς εργαζόμενους. Και πράγματι αυτό το διάστημα έχει τύχει σε πάρα πολλά χωριά που έχω επισκεφθεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό και εργάζονται για ένα μήνα στην περιοχή μας. Σε ορισμένα χωριά, τα οποία είναι και ορεινά χωριά, παραδοσιακά χωριά και έχουν πάρα πολλά πράγματα να δουν. Μπορεί να εργάζονται αυτοί μέσα σε 5 ώρες, μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά μπορούν πάρα πολύ εύκολα να βρεθούν στα μονοπάτια του Μενάλου. Μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, σε συνεργασία με το ΣΑΟ, με τον ΕΟΣ, μπορούν να συμμετέχουν στους αθλητικούς συλλόγους τους οποίους έχουμε, μπορούν να κάνουν ποδηλατικές διαδρομές και μέσα στην πόλη μας και στην περιφέρεια, αλλά και μέσα στο Μέναλο. Μπορούν να γνωρίσουν τη φιλοξενία μας, αλλά και τις γεύσεις τις οποίες προσφέρει η περιοχή μας και η Αρκαδική Γη. Άραγε μπορούμε εύκολα να γίνουμε ένας προορισμός, παγκόσμιος προορισμός, να γίνει παγκόσμιος προορισμός η περιοχή μας. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας, ο Δήμος Τρίπολης, και δεν θέλω να ακυρώσω τους προηγούμενους δημάρχους, έχει η Τρίπολη κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα με πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται μόνο στην Τρίπολη, αλλά έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία και στην περιφέρεια. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στα αρχαία θέατρά μας. Στο Αρχαίο Θέατρο του Ερχομενού, το Αρχαίο Θέατρο της Μεντινίας, που έχουν λάβει χώρα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ο Δήμος Τρίπολης είναι δίπλα σε όλους τους φορείς του και σε συνεργασία μαζί τους μπορούν να καταφέρουμε πάρα πολλά και φυσικά έχει πολύ μεγάλη εξωστρέφεια με όλα αυτά τα οποία πραγματοποιούνται στην περιοχή μας και να γνωρίσουν την Τρίπολη περισσότερο. Οι καλοκαιρινές και όλες οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλο τον κόσμο αλλά και για τους ξένους που επισκέπτονται την Τρίπολη. Θεωρώ ότι πλέον η Τρίπολη δεν είναι μόνο ένα κέντρο της Πελοποννήσου που είναι απομονωμένο. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει και έρχεται προς τα εδώ να γνωρίσει τα τοπία μας. Άλλωστε γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουν χαρακτήρα των προϊόντων των οποίων παράγουμε, όπως είναι η γιορτή του σκόρδου, του κρασιού, της ντομάτας. Τον άλλο μήνα θα έχουμε τη γιορτή του μήλου στην Τεγέα, που είναι ένα εξαιρετικό και πω προϊόν, τα μήλα πιλαφά, τα Delicious. Επομένως, έχει να δείξει η περιοχή μας. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας για τον επόμενο χρόνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έρχονται εδώ όχι να γνωρίσουν τα τοπία μας, αλλά να ζήσουν την παραγωγή μας, να αρχίσουν να μαζεύουν πατάτες, να τριγύσουν τα μελίσια. Δηλαδή θα κάνουν δραστηριότητες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, που είναι πολύ σημαντικό για μας να δείξουμε προς τα έξω και τα προϊόντα μας, αλλά και την περιοχή μας.
0: Και πάμε να θυμηθούμε τώρα τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν τη σημερινή, 2 Οκτωβρίου, αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προς τιμήν των γενεθλίων του Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος ουσιαστικά έλεγε ότι σήμερα τιμούμε τη δύναμη της ειρήνης και του διαλόγου σε έναν κόσμο που φωνάζει, ας επιλέξουμε να ακούσουμε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου, γιορτάζεται την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου, που συχνά συμπίπτει ή είναι πολύ κοντά, όπως η σημερινή ημέρα. Και βέβαια θυμόμαστε σαν σήμερα το 1951 τη γέννηση του Sting, ενώ το 2017 το θάνατο του Tom Petty, το θρύλο της αμερικανικής ροκ μουσικής. Από το κομμάτι του πολιτισμού και της ιστορίας σας θυμηθούμε ότι το 1836 σαν σήμερα ο Κάρολος Δαρβίνος επέστρεψε στην Αγγλία μετά από ένα ιστορικό πενταετές ταξίδι, ενώ το 1998 σημαδεύεται από τον θάνατο της Λιλή Ζωγράφου που έφυγε από τη ζωή σπουδαία και αντισυμβατική Ελληνίδα συγγραφέας. Τώρα από τα ιστορικά γεγονότα αυτά που ξεχωρίζουν είναι το 1187 όπου ο Σαραντίν καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και τερματίζεται έτσι η 88χρονη κυριαρχία των Σταυροφόρων στην πόλη, το 1828 η εκδίωξη του Ιμπραήμ, το 1941 δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η επιχείρηση Τυφώνας, η μεγάλη επίθεση για την κατάληψη της Μόσχας και το 1968 η σφαγή στο Μεξικό του Τλατέλκο, όπως λέγεται, 10 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και βέβαια σαν σήμερα το 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, μια φιλοσοφία του για την παθητική αντίσταση, η οποία άλλαξε και τον κόσμο, και μια από τις πιο διάσημες φράσεις είναι «Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο». Και με αυτό θα σας αφήσουμε και για σήμερα, αφού ενημερώσουμε ότι θα είμαστε και πάλι μαζί σας σε λίγα λεπτά με το Δελτίο Ειδήσεων, με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Πελοπόννησο. Καλημέρα σε όλους.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται, καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Τη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη επιχειρηματικότητα, σύγχρονες υποδομές και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στο Ολυμπία Φόρουμ, το οποίο είναι σε εξέλιξη στην αρχαία Ολυμπία. Δεν αρκεί να είσαι ελκυστικός, πρέπει να είσαι και φιλικός στις επενδύσεις, τόνισε ο κ. Πτωχός, εξηγώντας ότι το ζητούμενο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον να μπορεί να μετατρέπεται σε πραγματικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον χωροταξικό σχεδιασμό, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στις δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αλλά και στη συστηματική προσπάθεια εξωστρέφειας και προσέλκυσης νέων επενδύσεων στην Πελοπόννησο. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες σε ορεινή τοποθεσία κοντά στο εξοκλήσι της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας του Δήμου Επιδαύρου στην Αργολίδα. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών δέχθηκε πυρά κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Λιγουριού για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Άργους, όπου και νοσηλεύεται φέροντας τραύματα από σφαίρες στα πόδια και στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων από αστυνομικούς ένας 47χρονος, μία γυναίκα 47 ετών και ένας ανήλικος για τα καταπερίπτωση αδικήματα της παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τα βεγγαλικά. Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη από τους αστυνομικούς, προέκυψε ότι από τον Απρίλιο οι συλληφθέντες προέβαιναν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε τοξικομανίες στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στην Αργολίδα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σπίτι των συλληφθέντων, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ισθμού Επιδαύρου στο ύψος του Σοφικού, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση και τα δύο οχήματα εξετράπησαν τις πορείες τους, ενώ το ένα νετράπη. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και αστυνομικοί της τροχαίας Κορίνθου, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στο κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στο Κρανίδι, εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία σχετικό ψήφισμα. Το θέμα συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, έπειτα από κατεπίγουσα εισήγηση του Δημάρχου, του κ. Γεωργόπουλου. Τονίζεται στο ψήφισμα ότι η διακοπή λειτουργίας του γραφείου αποτελεί υποβάθμιση για την περιοχή της Ερμιονίδας. Η απουσία φυσικού σημείου εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα αναγκάζονται να μετακινούνται σε μακρινές αποστάσεις για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους ή να λάβουν άμεση εξυπηρέτηση. Ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και τη διατήρηση του υποκαταστήματος, επισημένοντας την ανάγκη στήριξης των τοπικών υποδομών της επαρχίας. Με αφορμή τις φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η πνευματική εστία Σπάρτης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λακωνικής Πρωτεύουσας. Έχει κυκλοφορήσει και μια θεματική αφίσα με τίτλο «Σπάρτη, κτίρια σε κίνδυνο, ο ιστορικός πνευματικός φορέας αναδεικνύει την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν δεκάδες παλαιά οικήματα της πόλης». Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των αρχών και των πολιτών, ενώ όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της πνευματικής εστίας Σπάρτης, ο κύριος Γιαξόγλου, η πολιτιστική κληρονομιά δεν ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν, αλλά συνιστά ευθύνη του παρόντος και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Εκδήλωση με θέμα Λόγοι Ορθοδοξίας για τη Δικαιοσύνη οργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης αύριο το βράδυ στις 8 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης. Η Ανδριάννα Χιτζάνοβα έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στη γιορτή εθελοντισμού του Δήμου Τρίπολης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι από την παράδοση στο σήμερα. Με τη φωνή της, μαγευτική και τον ανατολίτικο ήχο, η Ανδριάννα Χιτζάνοβα πεταλά γεφυρώνει τη βυζαντινή και τροπική μουσική με το σύγχρονο έντεχνο ρεπερτόριο. Μία ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στο μέλι και το καρύδι οργανώνεται στο Ρωινό Αρκαδίας αύριο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι με τίτλο «Γλυκές γεύσεις στο κέντρο του Μενάλου». Την Κυριακή, με αφορμή την ημέρα εθελοντισμού, η ελληνική ομάδα διάσωσης

Δημοκρατίας οργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στέλνοντας το δικό της μήνυμα προσφοράς. Η δράση θα γίνει 11:30 το πρωί στο Μαλλιροπούλιο Θέατρο. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών οργανώνει εθελοντική δράση αντιγκράφιτη και καθαρισμού την Κυριακή στις 10 το πρωί σε κεντρικούς δρόμους, στις οδούς Φίδωνος, Βασιλής Σοφίας και Κορίνθου. Στα σημεία αυτά θα γίνει καθαρισμός επιφανειών, βάψιμο και εφαρμογή ειδικού προστατευτικού υλικού αντιγκράφιτη. Ο καιρός γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις αναμένει στην Πελοπόννησο τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Πάντως βελτιωμένος φαίνεται πως θα είναι ο καιρός από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Για περισσότερη δισογραφία μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και θα την περάσουμε μαζί, φίλες και φίλοι, με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο και να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα και τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την ακούσαμε στο Άρωμα από Μέντα. Πριν από λίγο ακούσαμε την Γιώτα Νέγκα, τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Θέμη Καραμουγατίδη στις Μάχες. Και τώρα σειρά έχει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Όχι και να κλαίμε, είναι ο τίτλος τραγουδιού που θα ακούσουμε από αυτόν.

Όχι και να κλαίμε, ακούσαμε από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ, θα τραγουδήσει τώρα η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Δεν μιλάω για μια νύχτα εγώ, ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά με τον Κώστα Μακεδόνα. Δύο άνθρωποι μικροί είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Με αυτή την μοναδική ερμηνεία στο «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά» και τη Δήμητρα Γαλάνη ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Ο Γιώργος Γαλάνος είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει μουσική και τα τραγούδια και για τα επόμενα 25 λεπτά, με τον Παναγιώτη Μαριέλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

Ένα παλιό γνωστό λαϊκό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που το είχε πρωτοτραγουδήσει και το είχε κάνει επιτυχία ο αξέχαστος Χριστάκης, το «Ελεύθερο πουλί». Το ακούσαμε σε σύγχρονη διασκευή από τον Σταύρο Ντατούς. Θα συνεχίσουμε με τους Απιούριμακ και την Έλλη Πασπαλά, «Mi ultime tango en Athens».

Ήταν η Έλλη Πασπαλά και το συγκρότημα των Απιούρημακ, ένα από τα πιο μπριόζα συγκροτήματα, φίλες και φίλοι, που εξειδικεύτηκαν έτσι σε Latin ρυθμούς. Ένα συγκρότημα το οποίο το είχε ανακαλύψει και το είχε προωθήσει ο αξέχασος Λουκιανός Κυλαϊδόνης, η Απιούρημακ. Αφήνουμε τους Απιούρημακ και την Έλλη Πασπαλά και πάμε στο Μανώλη Λιδάκη, στην άκρη των ερώτων.

Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης, στην άκρη ήταν ο Ρώτας, ο τίτλος τραγούδιου που ακούσαμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πρωτότυπο τραγούδι, μια πρωτότυπη συνεργασία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, από τους Sig Bart και τον Βασίλη Καρά. Όπως παλιά ο τίτλος του.

Και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Ένα λαϊκό τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία και το είχε κάνει μάλλον επιτυχία ο αξέχασος Βασίλης Τσιτσάνης, τον Μπαξέ Τσιφλίκη. Εμείς θα το ακούσουμε σε σύγχρονη διασκευή από τους Μπέρκετ Project και την Ματούλα Ζαμάνη.

Μπάξε στη Φλίκη λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή η παλιά λαϊκή επιτυχία του Βασίλη Τσιτσάνη, εμείς την ακούσαμε όπως είπαμε και προηγουμένως σε διασκευή από τους Birgit Project και τη Ματούλα Ζαμάνη. Εσύ είναι το τίτλος του επόμενου τραγουδίου και αυτό διασκευή από τους Les Aurivior και τον Μανώλη Καραντίνη.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Το είχαμε ακούσει και από τη Μέρι Λίντα, το «Εσύ». Εμείς το ακούσαμε σε διασκευή. Σε διασκευή και το επόμενο τραγούδι, παλιό, αγαπημένο. Οι πιο παλιοί σίγουρα θα το θυμούνται, θα το έχουν χορέψει ίσως. Το «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο» το είχε πρωτοκάνει επιτυχία ο Σταύρος Ζώρας με ελληνικό στίχο. Φίλες και φίλοι, όμως το σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Τρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πειραιά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: απομακρυνθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Eraspor.

0: σουτ. 11 και 10. Προς 11. Είμαστε εδώ, έτοιμοι και τακτοποιημένοι. Έξω βρέχει και η νύχτα που έρχεται.
1: Την κάσαμε.
0: Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Να σου πω, έχει έρθει πολύ νωρίς τώρα αυτό το πράγμα το φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει, μπήκε Οκτώβρης, είναι χειμωνιάτικος, είναι Νοέμβρης.
0: Οκτώβρης, φίλε, όμως δεν έχει μη. Άρα μην λέτε μη αυτό. Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν έχει μη Οκτώβρης, το ξέρεις αυτό προφανώς. Ναι. Αλλά λένε ότι δεν έχει μη ήττα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί.
1: Ναι.
0: Αλλά τις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Να μην λέμε μη. Και ου. Δεν θέλω ου.
1: Yes.
0: Είσαι ικανοποιημένος?
1: Πολύ.
0: Μπράβο.
1: Για πες τι.
0: Μου λέει εδώ ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Γιάννη, στείλε κανένα ψάρι και άστα τα υπόλοιπα, εντάξει. Γιατί κράζει, λέει. Ξαφνικά δεν είδε τον μπάσκετ ο Μπάμπης, λέει. Τι έγινε, θαύμα Μανώλη.

0: Ακούσε εδώ, φίλε. Αμα είναι να τα ακούσει. Για λέγε.
1: Για πες από.
0: Αυτό ήταν όλο.
1: Ναι. Για πες από SMS ή email, αν έχουμε τίποτα να πάμε στα ρούχα.
0: Έξω βρέχει.
1: Την κάτσαμε, σου λέω, που είμαστε και οι δυο με μηχανή. Και αέρα. Και πίστευα ότι με τον αέρα δεν θα αργήσει λίγο να βρέξει. Αν δεν αργήσει λίγο, τώρα είσαι καλά. Εντάξει, μόνο συνηθισμένοι είμαστε.
0: Άσε μα, Μπάμπη.
1: Έρα, μα συνηθισμένοι είμαστε. Από την άλλη πλευρά, λίγο βροχλό, εντάξει, καλό κάνει, άστινα. Εντάξει, να καμίσουμε τις μοιρές, δεν μας αρέσει, αλλά χρειάζεται.
0: Και πώς θα πάμε τώρα, σπίτι, ρε φίλε. Και μια κοιτάξτε το σχολάμε.
1: Όπως έχουμε πάει τόσες φορές.
0: Έχουμε δουλειές μετά, μια μισή ώρα πρέπει να είμαι Νέα Σμύρνη.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι, πώς θα γίνει τώρα.
1: Μην χτυπάς το.
0: Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Δεν το κόψω αυτό, αυτό το είχαμε παλιά.
0: Ναι, όχι, δεν το κόψω. Κοίτα να το συνηθίζει σιγά-σιγά.
1: Εγώ το έχω συνηθίσει. Για πες.
0: Κρίμα, πάμε. Λέει, έχασα από τον κύριο Ντεντόπουλο το last shoot της Μπολόνια. Το παίζει, σας παρακαλώ. Το έχει στείλει σε όλες τις εκπομπές.
1: Πάμε.
0: Γιατί πάμε, δεν κατάλαβα. Όχι, θα το σχολιάσεις. Για λέγε.
1: Έλα, πάμε.
0: Ξαφνικά χθες δεν είδες το μπάσκετ.
1: Αφού έβλεπα εθνική, έβλεπα. Είδα το πρώτο.
0: Έλα τώρα, Μανώλη.
1: Και μετά θα κάτσω να το δω με την ησυχία μου σήμερα όλο.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε μηνύματα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Πώς δεν έχω. Εδώ πέρα είναι, είμαι κάτω-κάτω. Είμαι στο ξεκίνημα.
2: Αυτό έλειπε.
1: Είμαι στο ξεκίνημα.
0: Τι τώρα εδώ πέρα. Α, είπα μήπως.
1: Όχι, απλώς θα πάω από την αρχή.
0: Το ξέρω, όχι από την αρχή, δεν το πας, αλλά θέλω να πω.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ο Φαντάκη είπε ότι στο ημίχρονο τα είπαμε έντονα μεταξύ μας. Δηλαδή τι.
1: Κοιτάξτε.
0: Ότι. Αυτός τι έχει πάθει τώρα τελευταία. Ούαρ έρχεται μονόν. Και έχει νευράκια τώρα τελευταία. Πολλά, ε. Η Λίβερπουλ δεν πάει καλά, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν έχει ποτέ πολύ έτσι κουλ.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ άμα μου έλεγε.
1: Αλλάζει, ναι, όντως.
0: Αν μου έλεγε κάποια στιγμή, πες μου τρεις. Γιατί είναι τρεις, δεν μπορεί να βάλεις άλλους. Κεντρικούς αμυντικούς ever. Θα έλεγα.
1: Τρεις αμυντικούς ever.
0: Δεν θυμάσαι μια φορά που κάναμε σαν Τωρίνο 3-5-2 και βάλαμε τριάδα. Και λέγαμε τους τρεις κορυφαίους. Είπαμε Μπαρέζι, Κώστα Κούρτα, Νέστα, Μαλντίνι κτλ. Όλοι Ιταλοί.
1: Αυτός που έχουμε δει εμείς.
0: Ναι, έβαζα και αυτό μέσα εγώ λίγο. Σαν... Αλλά τώρα με νευριάζει σιγά-σιγά. Θα το κόψω.
1: Κόψω.
0: Από το all time.
1: Θα πας και Ολλανδία, θα το αυτό. Θα το κάνεις
0: εκεί. Το πετάξω ένα γιαούρτι.
1: Διπλάκι ωραίο.
0: Greek yogurt. Να
1: διπλάκι, διπλάκι ωραίο στο λόγο τώρα. Και
0: μπορεί να μην μας.
1: Τι.
0: Μας φτάνει και κανένα χι.
1: Δεν παίζει ποτέ για το χι.
0: Όχι, να προκύψει λέω. Ναι. Ακουλή. Με νευρίασε. Όλο τσαβουκάδες και όλο τέτοια χαζά. Ναι. Βέβαια, καλά λες τώρα που το σκέφτομαι λίγο παραπάνω. Δεν ήταν και ποτέ και πολύ cool, ε. Και πολύ ήρεμος.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ να είναι.
0: Να χαθεί, πες του.
1: Αυτό το. Πρέπει να είσαι και λίγο aggressive τώρα ο αμυντικός.
0: Σόπα.
1: Λέει και μια ψυχή.
0: Ναι, ο Μαλντίνι ήταν τέτοιο. Ο Μπαρέζι ήταν τέτοιο.
1: Πιο ήρεμη δύναμη.
0: Ενέρεση.
1: Ήρεμες δύναμη.
0: Τώρα, μα πάμε να βρούμε έναν
1: τρόπο. Ο Μπέκεμπαουερ ήταν ήρεμος. Αλλά ήταν άλλο στυλ ο Μπέκεμπαουερ.
0: Δεν τον πρόλαβα πολύ εγώ αυτό.
1: Βγαίνω αχάφ επιθετικό. Ό,τι ήθελα.
0: Ναι, έπαιζε πολύ.
1: Άλλο ποδόσφαιρο μόνο τότε. Άλλο.
0: Σαν τον Λόταρτο Ματέο που από 10 έγινε στόπερ να μου θυμάσαι. Λίγο θυμάμαι, λίγο. Στα χαρτάκια πιο πολύ.
1: Τι λιγότερο μικρό. Αν ήσουν μικρό.
0: Ήμουνα.
1: Ναι.
0: Ακόμα είμαι, μιλάω, μη σου πω.
1: Ναι. Το μαλλί λίγο αυτό έχει γίνει ωραίο.
0: Έλα, μαλλί. Τσίκα.
1: Να ξέρει, είναι ωραίο.
0: Άλλοι πληρώνουν για να τα κάνουν έτσι, Μπάμπη.
1: Ναι. Όχι, όχι. Άλλο δεν του αρέσει, εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίο.
0: Ναι, μόνο, μα άμα σιγά.
1: Ναι. Ο, καλά, είναι θέμα πώ το λένε.
0: Για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Λέει ο φίλο ο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Ναι. Άμα κάνουμε παρεμβάσει.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Για ψηλή.
1: Η εθνική, κυρίω το πρώτο ημίχρονο, ήταν άψογη.
0: Ναι.
1: Μήπως ο κύριος Παπα-Νικολάου που ουσιάζει σήμερα για να πάει να αγοράσει αυτό το ματζούνι που λέγατε χθες. Τι ήταν αυτό το ματζούνι.
0: Το σπαθόλαδο. Ε? Όχι, απουσιάζει γιατί. Τέλος πάντων. Άστο.
1: Καλή εκπομπή, τον ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια.
0: Ναι.
1: Λέει ο φίλος του Αναστάσης.
0: Γιορτάζει σήμερα, ρε.
1: Ποιος.
0: Παγκόσμια μέρα τι είναι σήμερα, ηλικιωμένων. Ή χαμόγελο είναι σήμερα, κάτι είναι.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος Αναστάσης.
0: Ναι.
1: Στη θύρα 6 στην Τούμπα υπήρχε πρόβλημα με καθυστέρηση λόγω τουρνικέ.
0: Δεν στο είπα, 5-6
1: λεπτά. Δεν σκανάρανε καλά οι συσκευές και
0: άλλοι
1: ο κόσμος έξω κατά την άξονα αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά. Στον γκολ με τη Γερμανία γίνονται δύο κόντρες και η σέντρα δεν θα πήγαινε στον Κουρμπέλι. Όσο και το προπονητή θα φανεί στην πορεία, αν και εγώ προσωπικά ως Παναθηναϊκός δεν τον πολύ πιστεύω, σύμφωνα και με αυτά που είδαμε τον Παναθηναϊκό στα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Γκρινιάρδες.
1: Άλλη μεγάλη κουβέντα τότε για τον Παναθηναϊκό, αν έκανε ή δεν έκανε.
0: Ναι, αν ήταν αυτό, μεγάλη κουβέντα. Τι ψέματα θα λέμε.
1: Έτσι γίνεται. Ήταν και μεγάλη διαφορά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός και το χάσε. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης.
0: Αλλά ότι ήταν μεγάλη κουβέντα τότε ήταν, ρε φίλε. Αδιανόητη. Δεν το συζητάμε. Ναι. Ακόμα το συζητάμε, ακόμη και σήμερα. Μέχρι ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα πρωτάθλημα, θα λέμε τότε που το χάσε, που αυτό κτλ. Ναι, εντάξει.
1: Λέει ο Θανάσης ότι συμφωνεί αυτό που έλεγα εγώ προφανώς, δηλαδή το είχε στείλει πιο νωρίς, δεν το είχα δει. Ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ήταν που δεν έβαλε τον Κοστούλα, όχι δηλαδή τον Τετέι.
0: Ναι.
1: Ο Κοστούλας παίζει Αγγλία, είναι σε φόρμα. Για τον Τετέι που λέει. Το λέει λίγο ανάποδο. Πάει λίγο, δεν μπαίνει τα πόδια του. Λέω ότι ο Τετέι επίσης είναι φορμαρισμένος, αλλά και στα δύο μάτια της Εθνικής μου έδειξε ότι είναι ο πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στο adapt που λέμε, στο προσαρμογή.
0: Στην ενσωμάτωση.
1: Ότι ψάχνει να βρει το.
0: Ναι, αλλά ξεστή.
1: Δηλαδή το λέω γιατί είναι να τα βρει, είναι πολύ.
0: Έπαιξε και σε άλλη θέση όμως που παίζει το Παναθηναϊκό και είναι φορμαρισμένος. Άρα δεις.
1: Το καταλαβαίνεις τον παίχτη, ότι ξέρεις. Ίσως είναι τρακαρισμένος, είναι ο ίδιος μαγκωμένος. Ίσως. Γιατί ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα και στο πώς
0: μπαίνει. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λέγε.
1: Εάν αν δεν πάει ο Πετράν, τρίποτο δεν βγαίνει.
0: Άλπατιν.
1: Ο Μπάμπης.
0: Γεια σου Μπάμπη, ευχαριστώ, συμφωνώ. Βεβαίως.
1: Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, απλά επισημαίνω στα τρία παιχνίδια της Εθνικής ο Παυλίδης έχει μηδέν τελικές στην αιστεία.
0: Αφού κάνει άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς. Δεκάρι. Ναι. Φοβερό.
0: Κάνει Φιλανδόνη άλλη δουλειά. Είναι... Σωστό είναι, το λέει ρε παιδί. Ναι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά κάνει άλλη δουλειά πραγματικά.
1: Είναι φοβερό. Πάρα πολύ τον
0: παιδιά, κοιτούσα... η πάσα που βγάζει στο ξεκίνημα του γκολ δεν υπάρχει με το αριστερό.
1: Το κοιτούσα και με τη Γερμανία πώς κινούνταν να πάρει, να σπάσει, να κάνει, να δείξει.
0: Να δείχνει. Άσχετα
1: αν του έδινε δεν το έδινε.
0: Πώς έδινε τον είδε. Δείξε από εδώ, πήγαινε εκεί, του λέγε καρέτσα, κάνει όλη την ώρα. Και η πάσα που βγάζει τον Τζόλερ εσύ στο ξεκίνημα του γκολ δεν είναι άστο τώρα, είναι φοβερή.
1: Λέει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Είσαστε οι πρώτοι δημοσιογράφοι που θίγετε το δεύτερο ημίχρονο. Σας άρεσε, αν ήταν κάποιος άλλος, π.χ. με τη Λίμπαρ, θα τον είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια.
0: Έλα, όχι, παιδιά, τώρα, έλα.
1: Παιδιά, βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα. Εννοείται.
0: Θα κρεμάσαμε με τη Λίμπαρ τα μανταλάκια.
1: Κάναν. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί πρέπει να κάνουμε ότι λέει.
0: Τι, ξέχασα να διαβάζεις.
1: Όχι, ναι. Όχι, άστο. Γιατί πρέπει να πάμε σε άλλο. Άστο τα ρατσιστικά έξω. Έλα, άστο.
0: Έλα, μωρέ, πάλι τα ίδια.
1: Όχι, δεν υπάρχει πάλι τα ίδια. Τα ρατσιστικά κομμένα. Κακώς το στείλες. Μην το ξαναστείλεις σε εμάς.
0: Ο Τόλης λέει.
1: Πες καμιά εκπομπή, όχι στην ΕΡΤ, που μπορεί να σε εκφράζει.
0: Έχει.
1: Δικαίωμά σου είναι.
0: Να σου πω, λέει φίλος.
1: Γι' αυτό πρέπει να τα διαβάζω. Προσπαθώ να τα διαβάζω πάντα λίγο, αλλά μου φάνηκε στην αρχή νορμάλ.
0: Να σου πω, εκείνος ο Τόλης από Ρωστιάδα πρέπει να είναι. Τώρα μικρό ηλικία, δεν ξέρω τι, δεν νομίζω. Λέει, εκείνο το στόπερ Μέλμπεργκ, πού βρίσκεται, λέει, τι κάνει. Μεγάλη παιχτούρα, καλημέρα. Πού το θυμήθηκε, πώς ήρθε. Έχει σταματήσει την μπάλα. Μέλμπεργκ στον Ολυμπιακό, πότε έφυγε, 33-34 έφυγε. Όταν έφυγε. Παιχτάρα αδιανόητη. Λέμε, προσέξτε παιδιά. Στον Ολυμπιακό λέμε πρέπει να βρούμε ένα Μέλμπεργκ στόπερ. Δεν λέμε. Στον Παναθηναϊκό λέμε πρέπει να βρούμε ένα Χέντριξεν στόπερ. Έτσι δεν λέμε.
1: Που... Στον Ολυμπιακό λέμε να βρούμε και έναν Γκαλέτη εξτρέμ κτλ. Επειδή ήρμα.
0: Όχι, όχι.
1: Μέλμπεργκ είχε παραγίνει κιόλα. Δεν μπορεί να μην περνάει κανένα καλό στόπερ από μια ομάδα. Δεν γίνεται. Ναι. Ούτε να μην περνάει κανένα καλό εξτρέμ. Αλλάζει και λίγο το ποδόσφαιρο. Μπορεί. Μήπως.
0: Αλλάζει, αλλά πιστεύω, φίλε, ότι ο Μέλμπεργκ στο καινούργιο ποδόσφαιρο, όπως έχει αλλάξει από τότε που έπαιζε αυτό, θα μπορούσε μια χαρά να σταθεί.
1: Μια χαρά θα παίζει.
0: Ναι.
1: Θυμίζω. Επειδή εμένα αυτά δεν μου αρέσουν αυτά τα τσιτάτα αυτά και οι γενικεύσεις.
0: Τσιτάτα.
1: Με Μέλμπεργκ Αβραάμ, ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος το 2010. Πέμπτος.
0: Ήρθε να το γιώσει. Πότε ήταν, το 2010. Ποιο πήρε πρωτάθλημα τότε.
1: Παναθηναϊκός.
0: Α, ναι.
1: Το τελευταίο του. Double.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Και ο Ολυμπιακός θα πλέει
0: αυτό. Κατέληξε.
1: Μπήκε δεύτερος.
0: Που παίξαμε με την Μπέσα τότε ήταν. Παίξαμε με Μπέσα τότε ήταν.
1: Μετά. Την παίρνει ο Μαρινάκης στην ομάδα και αλλάζει.
0: Τότε δεν βγήκαμε ούτε Ευρώπη, ε.
1: Όχι, έπαιξε.
0: Τι κάναμε.
1: Έπαιξε Ευρώπη. Και έπαιξε από
0: με την Μπέσα πότε παίξαμε.
1: Εκεί το καλοκαίρι του 10. Το 10, το 2009-10 Ολυμπιακός.
0: Μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Αλλάζει Κόκαλης, Μαρινάκης, Μπέσα κτλ. Και μετά Μακάμπι.
0: Μπράβο, Μακάμπι, ναι, γκρέφτη.
1: Ναι.
0: Έβαλτ Λίνεν και ναι. Διόγο, ε.
1: Ναι. Και ο Ερνέστο. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι με τον Μέλμπερ και τον Αβραάμ, σαν του ζένια του ο Αβραάμ,
0: ναι.
1: Πέμπτος. Δηλαδή θέλω να πω ότι από μόνα του οι παίχτες δεν κάνουν, άμα δεν έχει σύνολο.
0: Πέμπτος. Γεια σου, Θανάση. Ωραίο. Λέγε, ρε.
1: Λοιπόν, όσο λέει ο Γιάννης, όσο και φορμαρισμένο θα είναι ο Ανδρώτης και ο Κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Όταν μπήκε ο Γκράφενμπεχ και ο Ράιντερς, η ταχύτητα άλλαξε.
0: Εντάξει,
1: και
0: τους έβαζε από την αρχή.
1: Ναι. Είχε τον Καρέτσα πάνω στο πιο γρήγορο αμυντικό της Premier League. Εκεί ήθελε μια άλλη διαχείριση. Τι να τον πάει, δηλαδή αριστερά. Προφανώς δεν συζητάμε για το ταλέντο και τα τρομερά αποτελέσματα που φέρνει αυτή η εθνική και πολλά μπράβο αξίζουν. Το χ με την Ολλανδία δεν είναι μικρό πράγμα, ειδικά όταν συνεχίζει και σε πρώτο στον όμιλο. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλό ότι οι προπονητές, όπως όλοι μας οι δουλειές μας και στις επιλογές μας, είναι λίγο κολλημένοι με κάποια πράγματα. Να ρωτήσεις το κάτι διαφορετικό τι θα βγάζει. Αυτή είναι η ένσταση και η δική μου και του
0: Πέτρου. Κολλημένοι με κάποια. Ναι, αυτή είναι η ένσταση. Ο Ιβάν, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, ορίστε, άντε να πούμε τώρα. Ιωαννίδη γουστάρει. Δεν γουστάρει ο Ιβάν Ιωαννίδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ήθελε και μπακάσετα. Τώρα δεν το παίρνει.
0: Ενδεχομένως ναι. Αλλά όλοι οι προπονητές.
1: Δεν είναι, γιατί κάτι του ζει.
0: Άστον αυτόν. Ναι, ναι, ναι.
1: Και άστον αυτόν.
0: Άστον αυτόν. Ο Ιβάν Γουστάρι Ιωαννίδη, δηλαδή στην ιεραρχία των επιθετικών που είναι πέντε, με βάση τη φόρμα τη ομάδα του, ο Ιωαννίδη ήταν πέμπτος. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Με το πόσο παίζει, με το πόσο
1: σκοράει. Δεν έχω πολύ δει, αλλά.
0: Δεν παίζει, ρε μπρο.
1: Σίγουρα είναι πίσω από Παυλίδη, σίγουρα είναι πίσω από Κοστούλα, σίγουρα είναι
0: Δουβίκα.
1: Από Δουβίκα.
0: Τετέι.
1: Επιμένω ότι ο Δουβίκας για μένα δεν τον βάζει, γιατί είναι περισσότερο κουτί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω με βάση τη φόρμα της ομάδας τους πριν πάνε στην Εθνική. Και όμως είδες, έπαιξε και στα τρία παιχνίδια και στο χθεσινό βασικό. Και έδωσε γκολ και ασίστ. Το δικαίωσε. Το δικαίωσε.
1: Αν ο Σαλιάκας δεν ήταν της Ακαδημίας, δεν θα έρχονταν. Μπορεί.
0: Μπορεί και αυτό. Να μην το ξέραμε, να μην είχαμε μια ιδέα ότι θα ενσωματωθεί,
1: ότι
0: θα
1: αυτός.
0: Ότι μπαίνει και στη λίστα. Και αυτό, ναι, σωστά. Γιάννη Βούζα, γιατί δεν είσαι σχολείο, ρε απατεώνα. Πας εκεί με τον μπαμπά στις δουλειές. Καλημέρα και γρήγορα σχολείο. Μπρος. Έχει τη μέρα και χάσαμε σχολείο. Τίποτα. Θεώ. Επειδή βρέχει έξω.
1: Όχι μόνο. Για Αττική
0: θα το ήξερα, δηλαδή. Ναι.
1: Αττική τουλάχιστον όχι. Λοιπόν, ο Γιάννης από την Άρτα, το ξαναγράφω πάλι, οι δυνατότητες και η δυναμική της εθνικής είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Και ο Γιωβάνης είναι καλός προπονητής, αλλά χρειάζεται κάποιος που θα απελευθερώσει παίχτες ώστε να παίξουν αυτό που πραγματικά μπορούν και παίζουν στις ομάδες τους. Ποδόσφαιρο κατοχής και συνδυαστικό. Στην επίθεση δεν γίνεται αυτούς τους παίχτες να τους βάζεις να παίζουν άμυνα και γεσμίσματα συνέχεια από τον αναφύλακα. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι σύλλογος εθνική κτλ. Κτλ. Μα έχει παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Το παίξει στη Σερβία και έχανε. Αυτό ακριβώς ο ποδόσφαιρο περιγράφει στο παίξει στη Σερβία. Αυτό δεν έπαιξε. Κατοχή και πνίξιμο αντιπάλου και ελεύθερο ποδόσφαιρο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν πρέπει να παίξει για άμυνα. Πρέπει να. Ίσα ίσα που στα προκριματικά φάνηκε ότι πρέπει να βρει και την αμυντική σου ισορροπία. Ναι.
0: Το νερό μου που το άφησε. Να σου πω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα μάτσο να χρειαστεί να παίξουμε και με γεμίσματα. Γιατί το γέμισμα
1: το
0: που
1: άμεσο
0: είναι,
1: ποδόσφαιρο μια χαρά.
0: Μπράβο, που το λέμε άμεσο ποδόσφαιρο, εμείς να το λέμε γιωματάρι και ότι είναι κακή τακτική, ντε και καλά. Ρωτάω. Δηλαδή, γιατί η γιώμα έχει γίνει πια, ξέρεις, τόσο χάλια. Επειδή δεν είναι πολύ θεαματικό πράγμα. Δηλαδή, χθες από γιώμα του Τζολάκη στο κεφάλι του Μασούρα και μετά στα δίχτυα του Ιωαννίδη δεν έγινε τον γκολ. Δεν μας άρεσε, ας πούμε. Θέλουμε κάτι άλλο. Τι θέλουμε, λέγει.
1: Ο φίλος ο Χρήστος δεν μας πάει αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Συμβαίνει.
0: Λέει.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλους αρεστοί κτλ. Απλά η δουλειά μας είναι να είμαστε και να κάνουμε και κριτική. Και τεκμηριωμένα την κάναμε.
0: Όσο μπορούμε,
1: λοιπόν,
0: μπρο.
1: Ναι, με αυτά που ξέρουμε τα λίγα.
0: Ο Φίλης,
1: για το
0: Φίλη,
1: πώς βλέπεις τον παίχτη, πιστεύεις ότι θα πετύχει στην ομάδα? Όλα τα στοιχεία. Το έχει όλο το πακέτο το παιδί. Πώς θα εξελιχθεί δεν το ξέρω. Αλλά έχει όλο το πακέτο. Κεντρικό χαφ, ψηλό παιδί, αριστερό πόδι και κεφάλι και σουτ. Και...
0: Τόσο πολύ.
1: Έχει το πακέτο. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Εγώ αυτό το παιδί το περιμένω. Ναι, είναι από το παιδί που περιμένω.
0: Για λέγε.
1: Δεν θέλω να γκρινιάξω, λέει ο Νίκ, αλλά προφανώς θα γκρινιάξει. Mm. Αλλά μήπως θα έπρεπε να βγάλει ο Ιβάν ποιον είναι στον Καρέτσα.
0: Ωραία, περιμένουμε. Ναι. Εντάξει, μην το διαβάζει παρακάτω κτλ. Ο νικητής από τη Ρόδο είναι ο φίλος μας. Φωτάρα από τα παλιά είδαμε, λέει. Συμφωνώ με τον Βάμπη, θα ήθελα Κοστούλα. Εγώ να πω, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Τραβηγμένο αυτό που θα πω, δεν ξέρω πώς θέλετε το, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους αγρότες μας, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Καρέτσα δεν έχει κάνει καλά τρία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή, ρε παιδί, με αυτό που περιμένεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τον έβγαλε έξω από τα νερά του που τον έβαλε να παίξει άμυνα με τη Γερμανία. Ναι. Έχει δηλαδή ελαφρυντικά. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό που περιμένουμε και έχουμε συζητήσει. Δεν επιβεβαιώνεται, Γιώργο, ο Κλοπ που κάλεσε 40 παίχτες για την κούραση. Ξέρεις γιατί δεν επιβεβαιώνεται? Γιατί ο Κλοπ δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε για να μην κουραστούν οι παίχτες. Το έκανε για να τους δει. Mm. Η Ντόρτμουντ ζήτησε διαχείριση Καρέτσα, λέει, είμαστε λίγο πίσω στη διαχείριση. Επίσης οι ομάδες, καλό είναι να κάτσουν στα αυγά τους και να μην ανακατεύονται με τις εθνικές. Θα το κάνουμε και αυτό τώρα, όπως το NBA. Να παίξει, να μην παίξει, όχι να μην παίξει και να. Άσε τώρα. Πάμε.
1: Λέει ο Μιχάλης ότι. Μισόλακι, γιατί. Έστανε καινούριο. Η ιστορία τη ομάδα, όσοι έχουν μείνει, γίνονται προπονείς. Ναι,
0: σε όλες
1: τις ομάδες.
0: Εννοείται,
1: σε όλες τις ομάδες. Θα πάω σε αστεία, αλλιώς. Πού να το ξέρουμε.
0: Τους δείξαν, τους δώσανε 4-5 μέρες ρεπό όλοι. Και ο Λύση και ο. Πώς να τον πάνε να κουρέ, Νίστρουπ και όλοι.
1: Ο
2: Αργοαθήλη λιγότερο, γιατί έπρεπε να δουλέψει με την ομάδα.
3: Αυτό ναι, λίγο παραπάνω, έχει δουλειέ.
2: Λέει ο φίλο ότι.
3: Χρειαζόμαστε ένα κατσουράνι για να δέλα, ε.
2: Ναι, οκ, okay, μπορεί να.
3: Δέλα
2: μπορεί
3: γιατί.
2: Για την άμυνα λίγο εμπειρία, ξέρω εγώ παραπάνω. Μια χαρά είναι. Μια χαρά να είναι. Κάτι, επιλογή, μια χαρά.
3: Αν είχα να διαλέξω. Εντάξει, εκτό του Παυλίδη, του Τζολάκη. Το Μαυροπάνω θα τον έβαζα πολύ μέσα σε συνολικό MVP τριών αγώνων.
2: Να.
3: Θα τον έβαζα.
2: Γενικώς έχουν πάει καλά και όλες έχει πάει καλά. Απλά χθες έχει κάνει και το λάθος, γιατί είπαμε, άμα ξέρεις πολύ μπάλα, διώξε την άτιμη.
3: Ναι,
2: στην
3: ναι.
2: περιοχή ποτέ δεν κατάς.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει η εθνική εθνικά μας έκανε επιτέλους να χαμογελάσουμε. Απλά έχω ένσταση με τον Ιωαννίδη. Όχι γιατί δεν είναι καλός, αλλά δεν μαρκάρει με πίεση την μπάλα. Ναι, δεν το έχει τόσο πολύ, το έχει λιγότερο από άλλους παίχτες. Παεντώντας, Πέτρο, η χθεσινή τετράδα που έδωσε είναι 0-4.
3: Ψέματα. Εντάξει, η Γερμανία έκανε 32 τελικές, δεν ήρθε over, okay. Η Νορβηγία έφαγε κόκκινη και εκεί πηρεσμένα, δεν χάσαμε. Και τον Ολυμπιακό τον είπα over και ήρθε εύκολα κιόλας. Λέγε.
2: Α, πως το είχε μπερδέσει, το είχε πει διπλό και καλά.
3: Όχι. Λέγε.
2: Περίμενα λίγο, βλέπω.
3: Τσεκαρίς. Θυμώνει τον τύπο.
2: Όχι.
3: Όχι, Γιώργος είναι ωραίος.
2: Ναι, όχι, μα βγήκε ένα περίεργο. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι και θέτει ένα σοβαρό θέμα. Ότι είναι ντροπή για την διοργάνωση του αγώνα από τις 8.30 και έπειτα, τουλάχιστον 45 λεπτά στην ουρά για να μπει. Παιδάκια να μην αντέχουν τόση ορθοστασία, ακόμη και πανικό να του πιάνει με τόσο κόσμο στριμωγμένο.
3: Το είπαμε, παιδιά, να υπήρχε ένα
2: σχήμα. Στο για να πα τουαλέτα επίση ουρά μέχρι που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, αν μπορεί κανεί να τι χαρακτήσει τουαλέτε. Και για να τα πλύνει στα χέρια σου πρέπει να αγοράσει νερό από το κυλικείο. Υποτίθεται πληρώνει εισιτήριο για να απολαύσει την αξία που πληρώσε. Σωστό. Όσο και αν το θέλουμε, ποτέ ξανά παιχνίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Όσο και αν δεν το θέλουμε, ποτέ όχι να γίνονται παιχνίδια στη Βόρεια Ελλάδα, να γίνονται παντού
3: μα
2: παιχνίδια, αλλά να φτιάξουμε τα γήπεδα.
3: Ναι, πιστεύω ότι.
2: Τώρα γήπεδο του ΠΑΟΚ και να μην έχει αυτό που λέει τουαλέτες.
3: Ναι. Την Κυριακή θα είμαστε πιο πιστοί. Το ότι έχει ουρά, ρε παιδί μου, μπορεί να μα έπιαζε όλη μαζί την ώρα.
2: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ, α πούμε για παράδειγμα,
3: δεν έχει νερό.
2: Είναι ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
2: Σαββί, δεν είναι καμιά ομάδα που αυτό το χρωστάει δεξιά ή όπως παλιά αλλού.
3: Όχι,
2: λοιπόν.
3: Ο Άρης λέει εδώ, άκου τώρα. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Κοστούλα και γρήγορα θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Όλη η Αγγλία με το καλύτερο πρωτάθλημα μιλάει για τον Κοστούλα. Και ο προπονητής δύο αγώνες τον έχει στον πάγκο για να κάνει αυτό που τη λένε κάποιοι.
2: Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε.
2: Ναι,
3: καλημέρα, Άρη.
2: Αυτό τον έβαλε στο πόδωμα.
3: Έλατε τώρα, εντάξει.
2: Ας ρωτάει ο Γιάννης. Δεν φταίω εγώ, ο Πέτρος μου βάλε θέματα. Μιλήστε λίγο για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, δεν έχετε πει τίποτα.
3: Εντάξει, κάναμε τέτοιο μαζί, φίλε, για βρούτσο, για αυτά τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν, ο Χάρης λέει, επειδή ο Βασίλης κάνει τεχνητή έλλειψη, και φοβάμαι ότι ο κόσμος θα τσιμπήσει, βάλει το φούρνο.
3: Ναι, καλά. Σήμερα, εδώ ούτε χαλιά δεν παίζουμε. Βάλει κανένα χαλίσι από κάτω, γιατί κρύωνε, με βρέχει έξω. Μπράβο.
2: Λοιπόν, ένα τελευταίο που είπαμε δελτίο.
3: Έχουμε.
2: Καλημέρα, πιστεύω ότι το πρόβλημα της εθνικής είναι στα χαφ. Μπροστά και πίσω καλά είναι. Και όταν γυρίσει ο Κωνσταντέλιας ήταν ακόμη καλύτερη. Όταν γυρίσει θα παίξει όμως.
3: Γιατί αν παίξει.
2: Επειδή είχε πει το αυτό.
3: Άσερε τώρα που δεν θα
2: παίξει. Τελειώνει το προσεχές διάστημα. Εντάξει, όλα αυτό είναι σημαντικό.
3: Εντάξει, ήρθε και ο τραυματισμός. Ήρθε και ο τραυματισμός.
2: Για τον θέλουμε. Λοιπόν, πάμε τίτλους πολιτικών.
3: Άλλο ένα προλαβαίνεις.
2: Περίμενε. Μπορεί να μην το προλάβουμε.
3: Άνετα.
2: Άμα ανοίξει. Όπα, να το δούμε το τσιγάρο. Καλημέρα, παιδιά. Τι οκτώβριο στο σημερινό μπάνιο. Ω, Ηλία. Έλα, εντάξει, Ηλία.
3: Ρε, Κωστά, πού το βρίσκει τόσο ήλιο εδώ πέρα γίνεται έξω ο κατακλυσμός.
2: Πάμε.
3: Πού να πάμε.
2: Τίτλους.
3: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Πιερία ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτό Χορό για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από το απόγευμα έως και την Κυριακή, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο το ζευγάρι συνελήφθη ο δράστης. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός, νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο Νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική μας χτυπάει και αφήνει την Ολλανδία πίσω στο σκορ. Πανηγυρισμοί για το ελληνικό γκολ. Από τα αριστερά το γκολ από τον Ιωαννίδη. Έφυγε από κανονική θέση ο Ιωαννίδης στην κεφαλιά που κέρδισε ο Μασούρας και το πλασέ καταπληκτικό από τον Ιωαννίδη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Φέρμπουργκεν. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή, γυρίζει ο Ιωαννίδης, γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Το δεύτερο ελληνικό γκολ από τον Μασούρα, το γκολ! Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Ο Γιώργος Μασούρας πρόλαβε τον αντίπαλό του και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από δεξιά η εθνική σε ένα λάθος γύρισμα αντιπάλου. Έφτασε η μπάλα στον Ιωαννίδη, είδε το Μασούρα, η ασίστα από τον Ιωαννίδη που πέτυχε τον γκολ. Ο Ιωαννίδης στον Μασούρα και το πλασέ με το αριστερό από κοντά. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ 2-1 στο 51 το λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51 το λεπτό του αγώνα. Οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ που έχει κάνει και αυτός σπουδαία δουλειά έδωσε για τον Σάμερβιλ νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για το γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Πάρε φορά.
5: Ούτε μισό δευτερόλεπτο.
4: Ναι. Πάμε. Ήταν ο μόνος, λέει ο Μέλμπεργκ, που έβγαινε και έλεγε ότι οι προπονήσεις είναι κουκουρούκου, γι' αυτό και στους αγώνες είμαστε χάλια.
5: Είχε πει τέτοια πράγματα. Είχε άλλη νοοτροπία ο Μέλμπεργκ.
4: Ναι. Σκανδιναβός, ε.
5: Ναι. Λοιπόν.
4: Δεν ξέρω, είπανε συνειδητοί με τι συνθήματα μα στέλνουν εδώ μηνύματα, υπόθηκαν τέτοια πράγματα.
5: Δεν, τουλάχιστον εγώ από την τηλεόραση δεν άκουσα. Δεν το κατάλαβα.
4: Ούτε εγώ το άκουσα.
5: Προφανώς για να το λένε. Καλά. Έχει κάνει τέτοιο πράγμα κοντό. Λέει ο φίλος από τον Βραχάτη ότι χθες παρουσίασε τον Σαμαρτιάν σαν άλλο Χατζηπαναγί. Αλήθεια τώρα πιστεύω.
4: Σαν άλλο Χατζηπαναγί τώρα. Εντάξει, άμα είπε ότι είχε τρίπλα, είχε τέτοιο. Εντάξει, παιδιά τώρα.
5: Ναι, ο κοντός λέει κάτι κουλά, α πούμε. Βάσει απάντω.
4: Εντάξει, τώρα δεν θα είπε ότι
5: μόνο
4: Σαμαρτιάν δεν καλύπτει τον Χατζηπαναγί. Τώρα μπορεί να είπε λίγο για τρίπλα, λίγο για τέτοιο. Εντάξει.
5: Ωραία φωτογραφία, να ευχαριστούμε την Κέρκυρα.
4: Φαίνεται η Ερικούσα.
5: Ο φίλος ο Νικόλας.
4: Κώστας.
5: Από την ηλιόλουστη Κοζάνη με ελαφρύ αεράκι. Μπράβο. Ο Νικόλα. Ο, πολύ ωραία. Πήγαμε και φέτος.
4: Μπράβο.
5: Στην κορυφή περάσαμε ωραία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης. Είπατε για all time αμυντικούς και ηρεμηδύναμη. Και θυμήθηκα εκείνη την ψυχούλα του Γιάννη του Καρετζάκη. Ο Καρετζάκης δεν είναι ηρεμηδύναμη. Ήταν. Δεν παίρναγε με τίποτα. Ήταν ο ορισμός του aggressive. Του. Ε?
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν. Τι θα γίνει με το Ρέτσο Βερλάτη που στοιχίζουν πάρα πολύ ο Δημήτρης. Πρέπει να το δει αυτό ο Παναγιώτης λίγο για το
4: κάνει
5: το
4: σχόλιο. Εν τω
5: μεταξύ είναι το στόπερ που σου κάνει πολύ περισσότερο από αυτά που ζητάς από ένα στόπερ. Σου βγάζει άμυνα, σου βγάζει ομάδα, τρέχει, είναι πολύ γρήγορος.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε. Περίμενε, περίμενε. Δεν το χάσαμε. Περίμενε. Λοιπόν. Αχ, ο Γιάννης. Να σπεί κάποιος ο Γιωβάνοβιτς, που είναι προπονητής εθνικής, δεν χρειάζεται να φοράει το καρτελάκι.
4: Υποχρεωτικό είναι, ρε παιδιά.
5: Έκλεισε την ομάδα στη μεγάλη μας περιοχή. Oh. Ναι, να τα εξηγεί λίγο και ο Πέτρος και τα λοιπά. Λοιπόν.
4: Αλλάζει ομάδα, λέει.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, μα γι' αυτό.
4: Δεν σε πείθει αυτό. Όχι, ρε
5: παιδιά. Λοιπόν.
4: Κι
5: άλλο φίλο, ο Παντελής. Ήμουν στη θέα 4. Υπήρχε πυρήνα μαροφορμένο παντού του ΠΑΟΚ που τραγουδούσαν τη διάρκεια συνθήματα. Μάλιστα. Ευτυχώς δεν έγινε το παραμικρό. Αυτό ήταν που μας
4: έκανε. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη για τα καλά λόγια που ακούει το πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά.
4: Ευχαριστούμε.
5: Δυστυχώς δεν πήραμε το τρίποδο. Ο Παπρίτης έριξε σε αυτά τα τρία μάτς τι είδους παίχτης είναι. Μπορεί να παίξει το 10 σαν 4 και δείχνει ότι είναι κλάσης παίχτης. Ακριβώς. Επίσης, το λέμε κάθε φορά που μιλάτε για γυμναστήριο σαν επαγγελματία αθλητής, είναι ωραίο το να ακούς ανθρώπους να μιλάνε για γυμναστήριο και γυμναστική.
4: Έτσι.
5: Πρέπει,
4: γεια σου, Βαγγέλη.
5: Πρέπει να προσέχουμε. Καλό είναι ο καθένας μας. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Όχι άλλα Playmobil.
4: Ναι, όχι άλλα Playmobil. Παιδιά, φτάνει, έχει γεμίσει το σύμπαν. Όχι άλλο μάφια, όχι άλλο τέτοιο.
5: Δεν το πήρα χαμπάρι πολύ. Αυτό κάποια στιγμή αρχίζει να μου βγαίνει, είναι μόδα, ε.
4: Έκανε μια συνεργασία ο Παναθηναϊκός με τα Playmobil.
5: Τώρα το είδα αυτό. Όχι πριν γίνεται.
4: Προχωράμε
5: με τα τέτοια.
4: Προχωράμε
5: με τα AI βγαίνουν αυτά, που κάνουν εσένα, εμένα, που κάνουν και τα λοιπά. Ωραία, πλάκα έχει. Πλάκα έχει. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και τον φίλο τον Βαγγέλη για. Α, όχι.
4: Ο ίδιος είναι με πριν.
5: Ναι, ναι, ναι. Απλώς είχα πατήσει το επόμενο και δεν είχε ανοίξει. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για το αγωνιστικό, αλλά. Μπράβο. Και αυτό ο φίλος ο Δημήτρης πάλι το θέμα της.
4: Παιδιά, πριν μας στείλει τα μηνύματα, το είπα εγώ πρώτος.
5: Ξεκινήσαμε
4: την Λάρισα.
5: Να δούμε όμως και αυτό λίγο. Ξεκινήσαμε τη Λάρισα για να δούμε τα αγώνα και είμαστε έξω από τη θύρα 6, 8 και 20. Ξέρετε τι ώρα καταφέραμε να πούμε στο γήπεδο. Στις 10.
4: 10. Αφού το είπα και εγώ, στις θύρες 5, 6, 7.
5: Αφού το γήπεδο είναι παλιό και έχει λίγες θύρες, είναι να αλλάξει τον τρόπο εισόδου ή να μην τηρευόνται τα παιχνίδια. Ναι, παιδιά, πάμε να το δούμε. Να το δούμε.
4: Ναι.
5: Εννοείται ότι θέλουμε να γίνονται παιχνίδια σε όλη
4: να είμαστε
5: Ελλάδα,
4: λίγο πιο
5: σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακριβώς. Πες στην Ελλάδα από 3 ώρες πριν.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, είναι και με χαρά τα μηνύματα του Άξι.
4: Ναι, ρε παιδιά, δεν τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Πάλι τα ίδια. Θα είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, είπαμε.
5: Λοιπόν, πάει στο zoom in ότι μου κάθεται στο λαιμό όταν ο προπονητής αποφασίζει για να κρατήσει ένα αποτέλεσμα, αφαιρέσει ένα half η φόρμα και να βάλει τρίτο στόπερ.
4: Φόρμα.
5: Ή φόρ, προφανώς. Αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί πίεση μπροστά και σε κλείνει περισσότερο. Συμφωνώ στο γενικό, σωστό. Αλλά χθες έβαλε τρίτο χαφ για να λέξει το κέντρο και πέρασε στο τέλος γιατί έκανε σέντρες. Και χάνει τις κεφαλιές.
4: Και λέει ο άνθρωπος δεν είναι εγώ, δεν ξενερώνουμε επίσης.
5: Στο γενικό πέρασε. Έχουμε πει όταν θες γκολ δεν βάζεις όλους τους επιθετικούς που έχεις. Όταν θες να κρατήσεις το σκορ δεν βάζεις όλους τους αμυντικούς που έχεις. Για να σου φέρεις μέσα στην περιοχή σου. Λοιπόν, ρε παιδιά, όχι και το γιώμα είναι, να είναι στυλ παιχνιδιό, το παίζουν στον 80 και στο 90. Άλλο το άμεσο που λέμε. Δημήτρη από τον Άπλιο και άλλο το γιώμα.
4: Δηλαδή ο Τζολάκης πόσες φορές έχει κάνει με τα χέρια και με τα
5: και το κάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες δεν έχουν πρόβλημα. Οι Σαντάρες.
4: Δηλαδή το έχουμε ονομάσει έτσι για να μορφύνουμε τη λέξη. Όχι, είναι όχι. Μια πραγματικότητα. Πώς θα γίνει.
5: Το παιχνίδι με τις γιώμες από τα κόρνερ είναι πλέον.
4: Εκτός από τα κόρνερ, λέει, είναι πια παροχημένο.
5: Ο Μιχάλης. Ο μοναδικός αμυντικός που ήταν win-win σε ελληνική ομάδα ήταν Σταύρος Λαμπριάκος. Έπεσε μπροστά, αλλά κυρίως άμυνα.
4: Λες.
5: Ναι. Ενδιαφέρον να έβλεπε Ανατολάκι να βάζει γκολ.
4: Σπάνιο.
5: Έβαζε όμως ο Γιώργος. Και ο Γιώργος αγκρέσευ. Ο Λαμπριάκος ήταν επιθετικός και έγινε αμυντικός.
4: Τι έπαιξε στο πέρα στα τελειώματα.
5: Δεν έπαιξε κάποια στιγμή.
4: Όχι μόνο.
5: Ο Λαμπριάκος.
4: Όχι μόνο.
5: Ή κατά ανάγκη το θυμάμαι μέσα στη διάρκεια του.
4: Κάνα τέτοιο θα σε κάνει κόρνερ. Ναι. Πήγαινε ψηλό να γυρίσει ναι. Να πάρει κανένα τέτοιο. Ναι. Ναι.
5: Okay.
4: Μεγάλη δήλωση Λαμπριάκου, θυμάσαι.
5: Για θύμισε κάτι.
4: Έλα ρε, που έχει πει, που το ρωτάει κάποιο δικό σα. Μπορεί τρία να θυμάμαι καλά.
5: Ναι.
4: Τι έχει να πει, λέει, που έφυγε ο Τάκης Λεμονής από την Ξάνθη. Τότε που.
5: Ναι, ναι.
4: Καλά, τάκαρος τότε είχε πει. Διαφωνώ με τη φιλοσοφία τη ομάδα. Φεύγω και πήγε μετά από μερικέ ώρε στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι. Και λέει, εντάξει, παιδιά, ο Λεμονής έφυγε. Δεν έφυγε και ο Μουρίνιο.
5: Λοιπόν,
4: τα έλεγε, θέλω να πω, τα έλεγε.
5: Ο Γιάννης, καλημέρα από Λίμνο. Ωραία, Λίμνος. Λοιπόν, πολύ κουράση. Χθες πάμε δυνατά με Γερμανία. Μακάρι να βάλει άλλο μπροστά για φρεσκάδα.
4: Τι ναι. Να έκανε, να μην βάλει τον Παυλίδη μέσα να παίξει πάλι.
5: Ναι, μπορεί να το δει. Έχει λύσει. Στην επίθεση
4: έχει. Ναι, ναι, ναι.
5: Άκρα λίγο και κεντρικά. Αμυντικά ότι δεν υπάρχει, χάνεται κατά η θέση. Ναι, okay, είπα, εμένα μου φάνηκε το γενικό επειδή είναι φορμαϊσμένο.
4: Το παρατραβάει όμως, γιατί λέει δεν είναι έτοιμος για εθνική.
5: Ναι, ναι, επειδή είναι φορμαϊσμένο το παιδί, εμένα κάτι μου φάνηκε μήπως είναι τρακάρισμένο. Μπορεί, μπορεί. Συγγνώμη, Πέτρο, είχες δίκιο.
4: Ναι, ρε παιδιά, αφού τα παίξαμε, ό,τι λέμε το παίζουμε κιόλας.
5: Μπράβο, Πέτρο.
4: Πάμε.
5: Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά.
4: Και την Ελλάδα την είπα χει, νομίζω. Τι είπα, κάτι τέτοιο είπα.
5: Τι.
4: Την Ελλάδα. Άσοχη την είπα, νομίζω.
5: Ό,τι είχα δώσει άσοχη και over 6,5 κόρνα βγήκανε.
4: Κορνέρ, ναι, πέρα βγήκαν.
5: Λοιπόν, όποιος να αντέχει τη θέα του δεύτερου μηχρόνου, ας πάει για καφεδάκι και καφενεία. Έτσι είναι η κριτική πάντα για τους. Από το καφενείο βγαίνει η κριτική. Έτσι,
4: έλα,
5: πάντα.
4: Εντάξει, ναι, δεν είναι κακό.
5: Εντάξει, δεν είναι και ωραίο να τη βλέπεις την ομάδα να μείνει, αλλά πρέπει να το κάνει κιόλας κάποια στιγμή.
4: Ναι, ρε, 14 κόρνερ.
5: Το πρώτο γκολ της εθνικής πρέπει να αντιγραφεί με τη Λίμπαρ. Παραδείγματι, το λέγαμε για το άμεσο. Για το άμεσο ποδόσφαιρο παίζεται γενικώ.
4: Γι' αυτό λέμε το κράζεται, παιδιά. Δεν είναι
5: μονοτόνο. Λοιπόν, και ένα άλλο φίλο επανέρχεται στο θέμα του γηπέδου.
4: Ναι.
5: Δεν μπορώ, με συμπάθεια στο λέει Πέτρο, δεν μπορώ να δικαιολογήσω ουρά άνω των 10 λεπτών.
4: Και εγώ, όσο κόσμο και εγώ το ίδιο, Γιώργο. Και εγώ το ίδιο, φίλε. Αντί για 4 τον νικέρ να βάλουν 10 security με σκάνερ όπω γίνεται
5: στο γηπέδο. Εννοείται πάρα παιδιά. Πολλά τα θέματα και επειδή οι περισσότεροι που τα στέλνετε ήσαν στο γήπεδο.
4: Πρώτα απ' όλα, παιδιά.
5: Αλλά για προσωπική εμπειρία.
4: 10 και 10 μπήκα μέσα και το είπα. Και εμένα μου στέλνανε μηνύματα, νομίζω ότι θα είμαι εκεί, παιδί μου, πολλοί κόσμοι. Και μου λένε Πετράν, πείτε κάτι, είμαστε απ' έξω εδώ και τα λοιπά. Βγει να μα δει αυτά τέτοια πράγματα. Μου τόσοι ήταν πολλοί φίλοι μου συλλογχθέ. Και social και μηνύματα και δικοί μου άνθρωποι δηλαδή. Ότι πήγαν εκεί και ζωρίστηκαν.
5: Εντάξει, λέει ο φίλο του Αβασί, ένα άλλο θέμα ότι αποδοκιμάστηκε ο εθνικό ύμνο μια άλλη χώρα.
4: Σοβαρά.
5: Ότι εσύ ο μη αθλητική ηγεσία παρακολουθεί ποδοσφαιριακό αγώνα.
4: Εντάξει, αυτά είναι βλακίε, δεν τα κάνουμε τέτοια.
5: Οποιαδήποτε χώρα, κάποια αντίδραση. Ναι. Ναι, παιδιά, πάνω αυτό.
4: Και τι έχουμε τώρα με του Ολλανδού να χωρίσουμε κιόλα, μωρέ.
5: Ναι, και τι ακριβώ. Είναι θέμα που κάποιοι αποδοκιμάζουν έτσι. Όπω αποδοκιμάζουν
4: την άλλη ομάδα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, σαν να παίζει. Σαν να
5: παίρνει,
4: επειδή μου αντίπαλο ο αιώνιο στο παιχνίδι στο γήπεδο και κάνουμε ου. Α, έτσι.
5: Τώρα η αθλητική ηγεσία να βγει να πει τι.
4: Γιατί να πει, καταδικάζουμε. Θα κάνουμε τώρα διπλωματικά επεισόδια.
5: Ναι, χωρί λόγο κιόλα.
4: Επειδή βρέθηκαν 100 χαζί να φωνάξουν. Ου. Σιγά. Παρασυρώμεθα κιόλας, παιδιά. Εντάξει, μην το
5: θέλω απλά για να πω μια καλημέρα και να πω την αμαρτία μου. Γουστάρω για την ωστόρα καλή πορεία της Εθνικής.
4: Ναι.
5: Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Όμως βαρέθηκα, ρε παιδιά, θέλω ποτάσμα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα αποχής και φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρό αντίκτυπο και στην εικόνα των ομάδων αυτό, ειδικά όσοι έχουν διεθνείς που αναγκάζουν να κάνουν υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
4: Μεγάλη έτσι.
5: Διακοπή. Θα το δούμε, έχει
4: ζήσει. Θα το δούμε. Γιατί και
5: δεν το ξέρουμε κι εμείς.
4: Και τον Ιβάν που το ρωτήσαμε είπε και εμείς θα το δούμε. Λέει. Κάτσε να το δούμε. Λέει,
5: ούτε η εθνική μπορούσε να ξέρει πώς θα πάει αυτό με τα 4 παιχνίδια.
4: Όχι.
5: Σε 10 μέρες.
4: Εγώ λέω όμως ότι όταν μια εθνική ομάδα είναι μαζί 20 μέρες. Ωραίο. 20 δεν είναι τέλος πάντων, αλλά είναι πιο καλά 16 χειρομέρες πώς αισθάνε. Πιο καλά από το να μαζευτούν τώρα 5 μέρες να παίξουν 2 μάτς. Μετά από ένα μήνα, άλλες 5 μέρες να παίξουν 2 μάτς και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι προλαβαίνει ο προπονητής να περάσει λίγο περισσότερα πράγματα στη φιλοσοφία. Και ας έχει ταξίδι, ας έχει χαλάρωμα την επόμενη μέρα κλπ. Έτσι νομίζω εγώ. Κουβέντα κτλ.
5: Ναι, και εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για τους λόγους είναι κάτι καινούργιο, ρε παιδί.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, Πετράν, αν μείνει το ρολόι από μπαταρία και είσαι γειτονιά, έλα από εκεί.
4: Ποιο ρολόι?
5: Γράφουνε, σου γράφουν εδώ που να πας για να σε γνωρίσουν.
4: Α, το ρολόι μου.
5: Ναι.
4: Αν είμαι γείτονα, αυτό ο Βαγγέλης.
5: Ωραία, ναι. Τα πες ωραία, μπράβο. Περίμενε.
4: Δεν ναι. Να τα ακούσει. Ναι. Λογικά
5: δεν όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Όχι,
5: όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν άλλο που το έχει.
4: Στόπα. Στόπα.
5: Παιδιά με ρωτάει, τι να κάνω εγώ.
4: Ευχαριστώ που με διαβάσετε. Εκεί που μιλάμε για την εθνική, τσου που παίζουμε τις αναμνήσεις του. Λοιπόν, αργείς πάρα πολύ.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ήθελα να δω κάτι άλλο.
4: Καλά, μου λέω κοντός. Τι θες, άσε να προχωρήσω λίγο τη διαδικασία.
5: Έχουμε χρόνο, μια χαρά. Ιρωνικό ήταν λέει, για τον Καρτζάκη. Εντάξει, εμείς τον είπαμε ότι απλώς ήταν αγκρέσιμο.
4: Α.
5: Ναι. Μήπως σας πληρώνει ο κοντός.
4: Γιατί? Όχι. Πάμε.
5: Πάμε παρακάτω, δεν το καταλαβαίνω. Οπότε.
4: Ναι. Έξω, βρε.
5: Ο Τζόνι. Πέρα βρέχει η Θεσσαλονίκη.
4: Έλα.
5: Ωραία. Έχει καλύτερη θερμοκρασία η Θεσσαλονίκη, να ξέρει.
4: Καλύτερη?
5: Θερμοκρασία μου λέγανε. Δεν το έχω ψάξει, αλλά έχει καλύτερη. Έχει πιο ψηλή η θερμοκρασία.
4: Ναι, ναι.
5: Και βλέπω και ήλιο σήμερα. Μπράβο.
4: Ρε, ο Μάικ Τζέιμς χτύπησε άσχημα. Έχουν στείλει όλοι our thoughts, pray
6: for ναι, ναι,
4: get well
6: ναι,
4: soon
6: ναι,
4: και τέτοια
6: ναι,
4: πράγματα.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Ρίξη έπαθε ο κακομοίρης.
6: Ναι.
4: Διώχνουμε την μπάλα βιαστικά, λέει ο φίλος ο Φαρφούρης. Διώχνουμε την μπάλα βιαστικά.
5: Το ίδιο χάλι είχε συμβεί, λέει, στο Παναθηναϊκό Ρώμα που κατεβήκαμε από Θεσσαλονίκη και κάναμε πούμε πολλή ώρα. Δεν έχει γίνει και σε
4: παιδιά,
5: πολλά
4: ναι,
5: παιχνίδια,
4: ναι, ναι,
5: αλλά πρέπει να το βλέπουν, εντάξει. Και άλλο φίλο που ήταν μέσα στην Τούμπα, μου έκανε άσχημη εντύπωση το γήπεδο, δεν ήταν κατάλληλο για εθνική ομάδα κάτω. Τα καθίσματα και όλα αυτά. Παιδιά, πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, ναι, όντω. Και
4: πρέπει, πρέπει να είμαστε λίγο πιο.
5: Και προσέξτε τώρα, και η συλλογή θα πάει και ο ΠΑΟΚ. Ο φίλο του ΠΑΟΚ, δηλαδή το παιχνίδι τη ομάδα. Δεν είναι μόνο η εθνική. Αυτό θα πρέπει να έχει την τουαλέτα του, το ένα το άλλο.
4: Ναι, ναι.
5: Πώ θα γίνει. Ωραία φωτογραφία ο λαό που
4: έχει. Κερκυρά, ωραία.
5: Μα αρέσει πάρα πολύ. Πατέ χιλιακάτα να ξέρει.
4: Βεβαίω. Εκτό από εδώ που βρέχει τώρα, δεν πώ θα πάμε νέα μπέλη σε λίγο. Τέλο πάντων.
5: Στόπερ που έβαζε κολλά, ο Γκούμα.
4: Και ένα ρο. Την ψαλίδα τη θυμάσαι που είχε βάλει ένα ψαλίδα αεροπλανικό, βολ πλανή, όπω εσύ πέστε τώρα.
5: Όλοι γίναμε προπονητέ ξαφνικά, λέει ο Λουκά. Και λέμε για τη δουλειά του που ξέρουν για να μην και ο Μπαλτζόκα. Ολλανδία παίζαμε και όχι με Γιβραλτάρ. Να τα λέμε και αυτά.
4: Ναι, ναι.
5: Ο φίλο ο.
4: Εντάξει, βέβαια από την άλλη είναι και καλό έτσι, ότι έχουμε απαιτήσει από την εθνική ακόμα και όταν παίζουμε με Ολλανδίε και Γερμανίε. Δείχνει μια πρόοδο, ρε παιδί, μια εξέλιξη. Εντάξει.
5: Ναι, λοιπόν, για του φίλου μεταλλάδε, χάσαμε χθε ένα τεράστιο. Τον Κρόνο από την πάντα Venom. Ένα τεράστιο frontman σε μια πάντα που εξαιτία του δημιουργήθηκαν πάντε όπω η Metallica, Dead και
4: τα λοιπά. Έλα, δεν το ήξερα. Ρίπ.
5: Θα ήταν καλό να βλέπαμε λίπερο το Μαυροπάνο καλύτερα από την εθνική. Μα δεν παίζει, παίζει με τι. Το βγάζει μόνο.
4: Έχουμε βάλει και 30, αλλά δεν παίζουμε με λίπερο. Ποιο παίζει τώρα με λίπερο.
5: Είδε, μου λέει στην οφείλω ο Κώστα ότι έπαιξε στα τελευταία του.
4: Έλα.
5: Όταν ξαναγύρισε στην Ξάνθη.
4: Μπράβο.
5: Σου λέω κάτι τέτοιο θυμόμουν με τον Λαμπριάκο. Λοιπόν, το 5 Αλντάιρ, Μαλντίνι, Μπεκεμπάουερ, Σταμ, Καναβάρο.
4: Εντάξει, κοίτα, εμένα
5: Καναβάρο. Δεν περνάει ούτε ψήλο.
4: Το ναι. Τόσο aggressive που είχε ο Γιάπ Σταμ και στη ναι. Μάντσεστερ ακόμα όταν το. Επίσης ξεχνάμε το Βίντιτς, παιδιά. Ξεχνάμε το Βίντιτς.
5: Εντάξει, έχουμε. Εβδομήντι.
4: Άκου, να σου πω γιατί το λέω. Ο Βίντιτς, φίλε, έχει βγει δύο φορές στη Manchester United Player of the Year στην Premier League. Ο Βίντιτς. Ναι. Player of the Year. Ξέρεις ποιος έχει κάνει αυτό μόνο. Ο Σαλάχ, ο Κριστιάνο, ο De Bruyne. Και αν δεν κάνω λάθος, Αγκουέρο. Κανείς άλλος δύο φορές.
5: Δεν θα ανοίξουμε κουβέντα για σου, Κριστιάνο, που έχεις και αδυναμία.
4: Τα είπα, όχι, τον έκανα. Όχι, το είπα. Το είπα σωστά, όπως έπρεπε.
5: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος που ήταν και αυτός στην Τούμπα λέει ότι έγινε από μια μερίδα φιλάθλων που γιούχαραν τον Ολλανδικό.
4: Για καζούρα, ναι. Προφανώς, παιδιά, τώρα δεν έχω δει
5: ό,τι να δεις.
4: Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό που είπε ο Μπάμπης. Όχι, είναι αυτό που είπε ότι είναι ο αντίπαλος και θα αποδοκιμάσουμε τον εθνικό ύμνο. Αυτό. Βλακίες. Άστο αυτό. Ψυχραιμία.
5: Δεν είναι κακό, λέει ο Γιάννης, να παίζει άμυνα. Κακό είναι να μην κρατάς μπάλα. Τα πάμε και εμείς. Αλλά
4: βεβαίως.
5: Δεν είναι τόσο εύκολο.
4: Ναι.
5: Και στο γίγαντα, μπράβο στην Εθνική και στο γίγαντα Ράνιο που πέτυχε. Ρε παιδιά.
4: Το στοίχημα με Τζόλι.
5: Θα τον είχε βάλει για γκολ. Ξέρω εγώ. Τι άλλο μπορεί να τον είχε βάλει. Το Τζόλι και τραυματίστηκε.
4: Ασίς δώσαμε. Όχι.
5: Όχι.
4: Μασούρα Φώτη. Όχι.
5: Λοιπόν, Λάισα, καλύτερα τρίκαλα, χαρά Θεού. 23 βαθμός. Πάμε, φεύγουμε, πετρά. Στο δεύτερο μήχρονο εμφανίστηκε ο κλασικός Γιωβάνοβιτς και 2-2. Όχι, ρε παιδιά, μην πάμε στο. Και εγώ έχω, είπα ενστάσει για κάποιον.
4: Για δεν εξετάζεται τίποτα.
5: Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέμε για τον. Συγγνώμη, για τον Καρέτσα. Έτσι.
4: Ναι.
5: Ότι έπρεπε να το βγάλει. Δεν έχει εξτρεμ. Έχει εξτρεμ με την ώρα άλλου. Όχι. Ξέρει τι μπορεί να κάνει. Αλλά δεν του παίρνει το ρίσκο γιατί μόλι τον έχει πάρει στην εθνική. Ποιο είναι επιθετικό μπακ.
4: Ο Γιαννούλης που δεν παίζει.
5: Όχι.
4: Ο Κυριακόπουλος.
5: Από αυτός που είχε.
4: Κυριακόπουλος.
5: Τσάπρας, από δεξιά.
4: Επιθετικό πάγκο Τσάπρας.
5: Το πρόβλημα του είναι η άμυνα του Τσάπρα. Δεν είναι η επίδεση. Επίδεση είναι μια χαρά εγώ το παιδί.
4: Η και άμυνα του γυρίζει να το καταλάβει.
5: Αλλά δεν μπορεί να το βάλει. Το σκέφτεσαι να τον βάλω τώρα κατευθείαν. Σου λέω ένα παράδειγμα για να παίξει ένα πλάτο.
4: Το Σάλιακα τον έβαλε κατευθείαν με το που χτύπησε ο τέτοιο, ο Βαγιανίδης.
5: Ήταν αναγκαστικό. Δηλαδή άμα χτύπαγε ο Σάλιακα, τι θα έκανε.
4: Ίσως και να βοηθήσει και λίγο. Δεν πιστεύω.
5: Πού είναι πιο επιθετικό στα δικά μου μάτια. Δεν το κάνει εύκολο.
4: Έχει παίξει ο Τσάπρας.
5: Ο Τσάπρας, το ατού του είναι η επίθεση. Βγάζει πολύ καλές συνεργασίες, βγάζει καλά γυρίσματα.
4: Ναι, αλλά στη θέση αυτή έχει παίξει.
5: Όχι, ρε παιδί μου,
4: λέμε. Φαντάζεσαι τώρα φεγγνώτερα. Πού το θυμίζει, ναι, πού το είδε, ρε Ιβάν, και βάλει τον Τσάπρα να παίξει.
5: Για να του κρατήσω και λίγο πίσω. Αυτό που, λένε, που λέμε γιατί κρατούσαμε μπάλα. Όπω είμαι για τον Κοστούλα. Δεν το έκανα.
4: Τον Κυριακόπουλο το ακούω πιο πολύ. Για τον άλλο, τον Τσάπρα, όχι τόσο.
5: Παιδιά δεν ήταν, δεν είναι τόσο εύκολο όμως όσο το
4: συζητάμε. Όχι.
5: Για να τα λέμε όλα.
4: Πάμε!
5: Και εγώ το πάω έτσι, έτσι. Λοιπόν, όντως έχει παίξει Λαμπριάκο στόπερ.
4: Αφού κρατάς το 0 μπροστά, Κράτησε το και πίσω.
5: Καλό, και καλό. Μαγικιά τα κασυμπέκτη.
4: Καλό, Αλφατσίνο, ναι. Το έχει πει πέρσι αυτό. Αφού κρατά το μηδέν μπροστά, κράτησε το και πίσω. Καλό, καλό, καλό.
5: Δεν τα πολυβάζαμε.
4: Δεν τα πολυβάζουμε. Ψηλό φόρ, βαρύ, περιοχή μόνο, σέντρα και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι.
5: Ναι. Είναι αυτό. Τι είναι αυτό το barbershop?
4: Barbershop dance. Έχει τέτοιο πράγμα. Άμα είναι, το κάνουμε. Πρέπει να κουρεύεσαι κιόλας γιατί τούτσι εδώ δεν έχει και πάρα πολλά μαλλιά. Ο άλλος κάτι ξέρω εγώ έχει, αλλά είναι σαν τον Μαρίκο, σαν τον Γιώκα είναι, ένας χάλιας, ο Βασίλης. Τι είναι το barbershop dance, για να δω. Πώς είναι, μάλλον μου ξεφύγαν αυτά τα πράγματα.
5: Λοιπόν, έχει φύγει ο. Shop. Δεν το έχω πώς έξω, ο Νίκος.
4: Και δεν κούκλαρα κιόλας
5: στην Ελλάδα. Ο Τσάπρας έχει παίξει 3-4 μάτς μπροστά ως δεξιχάφ.
4: Ποιος?
5: Φέτος έχει παίξει ο Τσάπρας δεξιχάφ. Εγώ σου ξαναλέω ότι το θυμάμαι αυτό. Εγώ λέω ότι ο Τσάπρας στα δικά μου μάτια είναι καλό επιθετικό μπακ. Το παιδί πρέπει να δουλέψει πολύ το αμυντικό κομμάτι. Τι είναι αυτό?
4: Για να δω. Τι είναι αυτό ρε τώρα, τι μου λέει πότε είναι τα γενέθλιά σας?
5: Δεν θέλει, θέλει να μπεις, βγάλε.
4: Barbershop dance challenge. Funny viral barbershop dance.
5: Άλλη κουβέντα τώρα.
4: Έλα.
5: Έχει μια θέση ο Χατζημαγής στον πάγκο της Εθνικής σε ρόλο συμβούλου? Γιατί
4: όχι
5: να έχει?
4: Γιατί να έχει? Πού το έχει κάνει το παιδί?
5: Ναι, γιατί το έχει δουλέψει.
4: Πού το έχει κάνει ο άνθρωπος?
5: Βασικά ένα παιχτάρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή σου να παιχταράς κάνεις. Μπορεί να κάνεις, αλλά λέω, πρέπει να δοκιμαστείς πρώτα. Λοιπόν, έχει παίξει ο Τσάπρας 3 μάτσα αλλαγή δεξιά. Να το. Σου λέω, το θυμάμαι. Το παιχνίδι του Τσάπρα, το στυλ του παιχνιδιού του Τσάπρα είναι επιθετικό μπακ. Δεν, πρέπει να δουλέψει πολύ το αμυντικό κομμάτι του. Παίζοντας okay στον Παναθηναϊκό, φεύγοντας στο Λεβαδιακό. Αυτή είναι η εικόνα την είχα από τη Λεβαδιά. Επειδή βλέπω πολλά μα πρωταθλήματος, έχω εικόνα για πολλούς παίκτες από τις ομάδες που έπαιζαν. Το Τσάπρα το θυμάμαι το Λεβαδιακό. Καταπληκτικός επιθετικά. Καλές συνεργασίες.
4: Βρε, 11 ασίς τελείως το παιδί, προφανώς.
5: Λοιπόν, το αμυντικό του κομμάτι είναι να πρέπει να το δουλέψει. Γιατί μιλάμε για άλλο επίπεδο. Έτσι, δεν είναι, παίζει στον Παναθηναϊκό.
4: Τέλος πάντων. Για διάβασα αυτό που λέει για το τέτοιο κανάλι.
5: Α, πρόσεξε. Ναι, ο
4: ναι,
5: Ράνιος.
4: Το είδα αυτό, λέω. Ναι, ναι.
5: Είχε βάλει ασίστ. Μετράει όμως και για τον παίκτη που τον αλλάζει.
4: Defender right back λέει τώρα και επειδή έχει παίξει και δύο μάτς πάρω τώρα. Άσε με ρε
5: πάρω. Βρε εικόνα σου λέω. Τι μου κοιτάς το transfer market. Εγώ σου λέω εικόνα στο μυαλό τι έχεις. Στο μάτια σου τι έχεις. Εγώ λέω ότι τα μάτια μου τι βλέπουν.
4: Τι είναι αυτό ρε. Προσφορά παπούτσια. Γιατί πατάω εδώ και βγάζει παπούτσια.
5: Έχει περάσει άλλο επίπεδο ο Πέτρος.
4: Τώρα δεν πατιέται καν.
5: Ναι,
4: παπούτσια θέλει να πάρω.
5: Σου λέω μην κοιτάς τα μάτια σου βρε τι σου λένε. Αυτό που βλέπεις τι σου λέει. Εικόνα ενός ποδοσφαιριστή.
4: Πώς θα το κάνει αυτό ρε Μπάμπη ξαφνικά ο Ιβάνης στα καλά καθόμενα?
5: Όχι,
4: Ακαδημία είναι εθνική για να δοκιμάσει πράγματα.
5: Είπα όχι. Δεν θα το έκανα κι εγώ. Λέω όμως ότι είναι ένα επιθετικό μπακ. Αυτό ξεκινήσει μια κουβέντα. Αυτό.
4: Πάμε.
5: Λοιπόν, λέτε όλοι για την ομάδα του 2004 την τωρινή. Γιατί λέτε και για την ομάδα του 2014. Αυτό είπε ο Πέτρος.
4: 4 με 14 είπαμε.
5: Ναι, αλλά πρόσεξε. Με αυτή την ατάκα όμως.
4: Ποια?
5: Μη φωνάζεις. Το καλύτερο δίδυμο.
4: Το καλύτερο αντικό δίδυμο είστε για μένα. Ευχαριστούμε. Είμαστε.
5: Άρα χαμηλό.
4: Όχι, όχι, μη. Θα πατάς εδώ για να τους τα φέρνεις πάλι μέσα. Αυτά που πηγαίνουν στα request. Καταλαβαίνεις.
5: Ναι, ναι, πάμε.
4: Γιατί φορτώνει κάποιο πρόγραμμα αυτό και πάει στα request για κάποιον.
5: Εγώ τα κοιτάζω. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μια κάτσα να το δούμε. Για να τα επαναφέρουμε.
4: Α, επανέφερε. Αυτό είναι 8 και 17 βέβαια. Δεν μας νοιάζει.
5: Ναι,
4: αλλά τέλος πάντων φέρε το όλα μέσα, ρε παιδί μου. Δεν χάθηκε κόσμο.
5: Ναι. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε κι άλλο ένα. Να μην τα χάσουμε τα μηνύματα.
4: Περίμενε. Λέγει.
5: Ναι. Καλημέρα σας. Εντάξει, το Δημήτρης έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε, αλλά.
4: Τι λέει.
5: Αλλά δεν, να το δεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μπορούσε να το πάρεις όμως. Κάτσε, ο Τζόλης είχε πάει από τον ΠΑΟΚ στην Πρίζ.
4: Τι λες, μωρέ.
5: Ο Τζόλης. Στην Πρίζ από πού είχε πάει? Από τον ΠΑΟΚ πού είχε πάει ο Τζόλης?
4: Μετά την Όριτς γυρίσαμε πάλι.
5: Α, είχε πάει πρώτα. Για δες λίγο.
4: Ναι. ΠΑΟΚ, Νόριτς, Βέντε, Φορτούνα, Μπριζ, Άρσεναλ. Τι.
5: Α, εντάξει. Έχει παραπάνω. Λέει, όσο κιόλας σκέφτομαι, λέει, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Περίστρι με 7 και στην ίδια μεταγραφική περίοδο ο Τζόλης πήγε με 6 στην Μπριζ. Δεν το θυμάμαι.
4: Από την Νόριτς. Εντάξει, αυτό που έκανε η Μπριζ όμως με τον Τζόλη ήταν μαγικό. Εμείς δεν θα είχαμε το υπομονή. Πήρατε το σαπάκι από την Όριτς που τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε και διάφορα τέτοια. Και επίσης, καλά τα λέμε εμείς. Το ρωτάμε το παιδί, άμα ήθελε να έρθει εδώ πέρα.
5: Όχι, εννοείται.
4: Τα ξέρω. Τα ξέρω, δηλαδή. Μα νομίζω κιόλας ήταν το πρώτο μάτι που έπαιξε ο Τζόλης σε γεμάτη τούμπα, αν θυμάμαι καλά. Τι έξιρε, τι έξιρε, το έξιρε, δεν είχε γεννηθεί.
5: Ο Τζόλης, όχι 6 εκατομμύρια. Ο Τζόλης, να ξέρετε, εμένα από τον είδα με τον ΠΑΟΚ, λέω αυτό το παιδί είναι σούπερ. 6,5. Οκ, okay, μέσα είναι. Ο Περίστρι τόσο δεν πήγε.
4: 10 γκολάκια έχει ήδη.
5: Ποιο?
4: Διευθυντικά ο Τζόλη.
5: Εντάξει, μα και ο Πελίστη ήταν μια επιλογή του προπονητή. Μην τα βλέπετε έτσι.
4: Έλα τώρα, είπε όταν ήρθε ο Πελίστη στο Παναθηναϊκό, είπε κανένα από δάφτου όλου τι τον πήραμε από αυτόν.
5: Καλά, αυτό δεν γίνεται εύκολο να το πει. Σπάνια.
4: Εντάξει, τώρα τον πήρε.
5: Έλα. Θέλω να πω να βλέπουμε πάντα αυτό που λέει ο Πέτρο. Πρέπει να βλέπουμε πάντα και το timing που λέω εγώ. Πότε γίνονται τα, πότε συμβαίνουν τα πράγματα. Όχι τώρα. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό πήγε με 6.
4: Ποιο?
5: Ο Πελίστη βγάζει.
4: Κάτι λέγανε τότε ένα συν ένα συν ένα, ένα κάθε χρόνο.
5: Ναι, ναι,
4: κάτι,
5: ότι
4: ένα...
5: θα έχει και άλλα και τα
4: λοιπά.
5: Πας στο γενικό προφανώς, τώρα με την εικόνα που έχουμε έχεις δίκιο.
4: Ναι, ναι.
5: Μία έχεις λέει Παπα-Νικολάου, μία άλλη Παπάζογλου.
4: Ναι. Τους έχω εδώ, παιδιά, ναι. Τα καρδάσια μου εδώ πέρα, τι θέλετε.
5: Δεν έμενες, δεν είναι μετανάστης στο... στη Νέα Υόρκη. Εσύ? Στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη.
4: Ο Φάντερ Φάρτ είπε για το...
5: έλα, αυτό είναι. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
4: Χαζί μαζεμένοι. Α, βάλω εγώ τον Παπάζογλου να κάνει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Το...
5: τι είναι αυτά, ρε παιδιά που. Άλλο τώρα. Πρόκληση και αυτό, challenge είναι.
4: Άλλο, ναι.
5: Αυτό είναι το barber shop.
4: Ναι. Γιατί το λένε barber αφού είναι έτσι οι άλλοι σκημένοι. Εγώ νομίζω έχει κάποια σχέση με κομμωτήρια.
5: Barber, πώς γράφεται.
4: Όχι, έτσι γράφεται, όπως θα ακούς. Να σου πω. Τι
5: α, quiz, βάλτε ποιο παίχτη έπαιξε καλά ω θεματοφύλακα κατά ανάγκη λόγω αποβολής του δέρματος. Για πείτε, τώρα σε 4 λεπτά.
4: Θυμόμαστε τώρα, Μιχάλη.
5: Έλα, στείλ το, Μιχάλη.
4: Ναι.
5: Στείλ το τώρα για 4
4: λεπτά. Κοίτα, όμως, φίλε, άμα είσαι. Κοίτα, έχει βάλει Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Ναι.
4: Που ακολουθώ βεβαίως.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ντούμφρις.
5: Ναι.
4: Ποιος είναι δίπλα.
5: Θάνος.
4: Έτσι. Γινόμαστε διάγκα. Γιατί δεν κάνουν όμως τάγκ τον Ανδρούτσο.
5: Γιατί αυτοί που αποδούν είναι οι οπαδοί της Ρεάλ δεν θα
4: να τον κάνουν φόλο να οικονομήσει κι αυτός με αυτό. Δεν κατάλαβα.
5: Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος λέει ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο ήταν κουρασμένη και έπρεπε να γίνουν πιο νωρίς οι αλλαγές.
4: Πολύ κουρασμένοι ήμασταν γενικά.
5: Παιδιά, ναι, και στα δικά μας μάτια αυτό είπαμε. Ότι και γι' αυτό λέγαμε και ιδέες. Πετάγαμε ιδέες.
4: Ναι.
5: Εγώ για μένα η μόνη αλλαγή που θα έκανα ήταν ο Κοστούλας. Σίγουρα, εννοείται Καζαφίδης. Εννοείται.
4: Συμφωνώ.
5: Εννοείται. Και θα κοίταγα στα άκρα μου τι μπορώ να κάνω. Και βασικά να μπορώ να σα πάσω ένα παιδιά. Ωραία τα λέμε εμείς, ωραία τα λένε και οι προπονητές. Μερικές φορές θα σου βγαίνει απλά.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι.
4: Χαμός με Μπαρτζόκα στους προηγουμένους μπορεί να σπροχνόταν με τους παίχτες. Αμάν! Σπρώχναμε ο Μπαρτζό εμείς, μην μου πεις.
5: Τι μας πρόχανε.
4: Λοιπόν,
5: έχεις πει το email που έχει έρθει.
4: Όχι.
5: Του Σταύρου.
4: Το είπανε. Α, όχι, είχαμε πρόβλημα στις διεκδικήσεις, λέει, γι' αυτό δεν κρατήσαμε και μπάλα. Η δρασκελιά τους, λέει, τα σωματικά τους προσόντα ήταν τεράστια. Πιο πολύ ταιριάζει ο Ιωαννίδης παρά ο Τετέι που χάθηκε.
5: Σωστή παρατήρηση, το είδες και στη Γερμανία. Εγώ λέω πάντα, ψάχνω να βρω γιατί δυσκολευόμαστε γενικώς με γερμανικές ομάδες. Έχουμε κάνει πλάκες και νίκες, αλλά γιατί είναι η δύναμη.
4: Κάνε όμως κάτι χαζές, κατάλαβες αυτές που παίζουν, που τα μάτια τους είναι over. Κάτι Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
5: Ότι πάνε πολύ δυνατά στις διεκδικήσεις. Αν δεν βάλεις δύναμη σε αυτές τις ομάδες, δεν παίρνεις μπάλα. Και η Ιωλανδή το ίδιο.
4: Και ο Ιωαννίδης που ταιριάζει όντως, ίσως γι' αυτό ξεκίνησε, αλλά παιδιά.
5: Είχε λογική.
4: Κουράστηκε κιόλας μετά.
5: Άρα, λέω,
4: τόσο
5: είχε,
4: ξύλο,
5: είχε
4: τόσο. Με το Φαντάικ αντίπαλος έπαιζε. Δεν ακουραστεί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ξέρω εγώ. Έτσι λέω εγώ τώρα. Εντάξει.
5: Ναι, τέλος πάντων,
4: όλα αυτά που συζητάμε είναι ωραία. Είναι καλά.
5: Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα πάντα.
4: Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, ότι είμαστε, ρε παιδί μου. Οκ. Ότι είμαστε οκ. Ότι γκρινιάζουμε, ας πούμε, επειδή μας αρέσει αυτό που βλέπουμε ενδεχομένως. Έτσι, αυτό θέλω να πω εγώ.
5: Ρωτάει, είναι δυνατόν να παίζει ο Ρέτσης και όχι ο Κουλιαράκης, προφανώς.
4: Ναι, είναι δυνατόν. Βεβαίως είναι δυνατόν. Γιατί ο Κούλια δεν παίζει. Ο Γκασπερίνη δεν το βάζει. Οπότε...
5: ναι, και είναι και μια χαρά ο Κουλιαράκης να είναι πολύ καλά σε πολύ καλά κατάσταση και ο Ρέτσης. Απλώς πρέπει να το κόψουν αυτό. Αυτό είναι. Επειδή ξέρει πολύ μπάλα. Είναι κακό. Προλαβαίνουμε άλλο ένα τελευταίο που ήρθε τώρα.
4: Ναι.
5: Αν είναι μάλλον προσωπικό.
4: Για
5: στο στείλε στο Instagram το βίντεο.
4: Σιγά, αφού το βλέπω και εδώ, παιδιά, στα site. Βασικά είναι μεγάλο.
5: Ήταν προκλητική Ιταλή. Α, είναι με... για, δεστό, για αυτό σου πω. Μπάστο, θα το δούμε γιατί είναι και 59, οπότε αποχωρούμε. Όχι σε ένδειξη διαμαρτυρία.
4: Ο Τίμπερ άλλαξε φαρέλα με τον Τζόλι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, μας αρέσουν. Εντάξει. Να,
5: το έκανε επίτες. Λοιπόν, πάμε.
4: Φύγαμε.
5: Φεύγουμε.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
4: Βεβαίω, καλό
5: Σαββατοκύριακο. Και εδώ.
4: Έλα, θα σταματήσει τώρα. Δεν μπορεί να πάμε τώρα στην Ελλάδα, δεν έχουμε δουλειές. Ναι,
5: έχουμε δουλειές, αλλά θα πάρουμε τα μέτρα μας.
4: Εντάξει.
5: Και να δούμε ωραία μπαρίτσα να πάρουμε αποτέλεσμα και με τη Γερμανία.
4: Και Δευτέρα, πρώτα Θεό, θα τα πούμε.
5: Βεβαίω. Να είστε καλά.
4: Άιδε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρια από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια, τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από το κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες Δωδεκάνησα και όχι μόνο, αφού και διαδικτυακά αλλά και με άλλους τρόπους ακούγεται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τόποι που η φύση τους μοιάζει σκληρή, αλλά ίσως ακριβώς αυτή η σκληρότητα να μαθαίνει στους ανθρώπους να διεκδικούν το αδύνατο. Η Κάρπαθος με την άγωνη μορφολογία, τους ανέμους, το απαιτητικό της τοπίο γέννησε έναν άνθρωπο που έκανε το επιστημονικό του όραμα στοίχημα ζωής, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Να σας πούμε προηγουμένως ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κάπρος, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο δόκτορας Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Για μένα είναι χαρά να μιλάω μαζί σας, να απευθύνομαι στους ακροατές σας και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Και επί τη ευκαιρία να θυμηθούμε ότι εσείς προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχατε προβάλει τα επιτεύγματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και την εποχή εκείνη που ξεκινούσε η ρομποτική. Ήσασταν από τους πρώτους που, αν θυμάμαι, ήσασταν και οι πρώτοι που ανακοινώσατε ότι ερχόταν η ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα, και μιλάω τώρα δεκαετία του 2000.
0: Σε τηλεοπτική εκπομπή, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και θυμάμαι ότι ήταν καλοκαίρι και μου είπατε ότι σας κάλεσαν μετά στο τηλέφωνο πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι σας άκουσαν Αθηναίοι που ήταν στην Αφρική.
1: Όντως, γιατί το Σεπτέμβριο του 2006 ξεκινήσαμε τη ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήμασταν οι πρώτοι εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με την τεχνολογία Da Vinci τότε και τώρα ακόμα παραμένει πολύ εξελιγμένη βέβαια. Και έτσι με τα χρόνια φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για ότι τότε που λέγαμε το μέλλον είναι εδώ, είναι, ναι, έχει γίνει το μέλλον πια παρόν και είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο επιτυχιών σε διεθνές επίπεδο αλλά και φυσικά για την Ελλάδα.
0: Μία ερώτηση για να σταματήσουμε το παρελθόν εδώ και να ξεκινήσουμε με το παρόν και το μέλλον. Να σας ρωτήσω ποιο ήταν τότε, στο παρελθόν λοιπόν, το μεγαλύτερο ρίσκο, η τεχνολογία ή η ανθρώπινη αντίσταση στην αλλαγή τελικά?
1: Ήταν πάντα εγώ σαν χειρουργός, έχοντας μπροστά μου μια εξέλιξη στην τεχνολογία που ήταν άγνωστη για μας τότε, δηλαδή αεροδιαστημική τεχνολογία που ερχόταν μέσα στα χειρουργεία μας, τι μας οδήγησε σε προγράμματα αεροδιαστημικά, έγινε μικροσκοπικό, έγινε με έναν τρόπο για να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να κάνουμε επεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα. Επομένως, το άγνωστο τότε ήταν αυτό που οπότε δημιουργούσε μια φοβία και μια, ας πούμε, ανησυχία πώς θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε αυτά όλα. Από την άλλη μεριά, έχοντας τη γνώση της επιστήμης μου, της χειρουργικής, την τέχνη της χειρουργικής, με ό,τι εργαλεία είχαμε την εποχή εκείνη και γνωρίζοντας ότι τα καινούργια εργαλεία, τα καινούργια συστήματα, υποβοηθούμενος δηλαδή ο χειρουργός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μας έδιναν ευκαιρία να λύνουμε πολύ πιο δύσκολα προβλήματα και να οδηγούμε τον κόσμο σε καλύτερα αποτελέσματα. Ήταν πρόκληση, ήταν αναγκαίο να προστεθεί μεγάλη προσπάθεια από την δική μου τη μεριά, την επιστημονική, αλλά και από τον όμιλο που θα επένδυε μεγάλα κεφάλαια για να αποκτήσουμε ρομποτικά συστήματα. Επομένως, νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει ποιο είναι το όφελος και να λιγοστέψει την ανησυχία του για το κόστος, εννοώντας γενικότερα τι είναι το κόστος το χειρουργικό, να το πω έτσι, για να μπει κανείς σε μια αγωνία μήπως δεν πάμε καλά με τη νέα τεχνολογία. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αυτές θα μας οδηγήσουν σε ευρύτερη αποδοχή, να το πω, μιας τεχνολογίας η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους, και τι θα γίνει. Υπήρχαν θέματα τα οποία έχουν ξεπεραστεί και μάλιστα πολύ γρήγορα, διότι η διεθνής επιστημονική κοινότητα, που εκεί κάνουμε τις συζητήσεις όλες μας για το πώς θα εφαρμόζουμε τις τεχνολογίες όλες, πολύ γρήγορα καταλάβαμε τα πλεονεκτήματα που είχαμε με την ανέμακτο επέμβαση, με την ανώδυνο, με όλα αυτά τα οποία μας οδήγησαν να συζητάμε

0: παραδειγματίζω πολλές φορές τη ρομποτική χειρουργική με το GPS. Όταν πάω ταξίδι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν χρησιμοποιώ χάρτη. Αυτή είναι λοιπόν η ρομποτική χειρουργική. Αν πάω με άλλους τρόπους ταξίδι, με το χάρτη ή με οδηγίες, αυτή είναι η κλασική χειρουργική ή λαπαροσκοπική.
1: Το 2011, κύριε Κωνσταντινίδη, κάνατε επεμβάσεις single site που τότε μοιάζαν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Σήμερα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για computer vision, μιλάμε για χειρουργική ακριβία. Ποιο είναι το επόμενο αδύνατο που πιστεύετε ότι θα γίνει καθημερινή ιατρική πράξη?
0: Όντως σήμερα έχει μπει στις συζητήσεις μας και στις εξελίξεις οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, όπως έχει εξελιχθεί, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, όπως είναι η τηλερομποτική χειρουργική. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στην εξέλιξη. Η ομάδα ειδική μου εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών συμμετέχουμε ενεργά στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα, διεθνώς, με τις εξελίξεις αυτές να τις εφαρμόζουμε σταδιακά και όπως πρέπει, για να έχουμε το όφελος που χρειαζόμαστε για τους ασθενείς μας. Δεν νομίζω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αν το ρομπότ ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή οπωσδήποτε το ονομάσουμε θα κάνει επεμβάσεις στο μέλλον αυτόματα. Δεν θα υπάρχει αυτοματισμός, τουλάχιστον για τη γενική χειρουργική, για τα επόμενα χρόνια που μπορώ να δω τι έρχεται.
1: Και ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση στη ρομποτική χειρουργική. Όσο περισσότερη τεχνολογία μπαίνει στο χειρουργείο, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη για ανθρώπινη κρίση. Ποιο είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό του καλού χειρουργού που καμία τεχνητή νοημοσύνη ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιγράψει ή να χειριστεί?
0: Ο καλός χειρουργός έχει συνέστημα, έχει απέναντί του έναν άνθρωπο με τον οποίο ασχολείται, έναν και μοναδικό την ώρα εκείνη, ένα πρόβλημά του ή πολλαπλά προβλήματα τα οποία μπορεί να του λύσει. Γνωρίζει ότι η ανατομία του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική από τον άλλον, ό,τι και να λέμε είναι διαφορετική. Επομένως, η κρίση του ανθρώπινου μυαλού, να το πω έτσι, οι γνώσεις του και η εμπειρία του δεν θα το ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη σε ατομικό επίπεδο. Αν πάμε λοιπόν και πούμε κάνω μια επέμβαση κύλης επί παραδείγματι ή διαφραγματοκύλης ή χολοκυστεκτομή, μπορεί αυτά που είναι συνηθισμένα χειρουργία να μάθει να τα κάνει το ρομποτικό σύστημα? Η απάντησή μου είναι όχι, γιατί εγώ που έχω κάνει χιλιάδες επεμβάσεων, χιλιάδες, κάθε φορά βλέπω διαφορετικά πράγματα στο κάθε άνθρωπο, δεν είναι τίποτα ίδιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ανθρώπινη κρίση θα είναι πάντα αναγκαία, τουλάχιστον για την επιστήμη τη χειρουργική.
1: Μάλιστα. Έχετε εκπαιδεύσει χειρουργούς από πάρα πολλές χώρες. Αν μπορούσατε να μεταδώσετε σε ένα νέο χειρουργό μερικές από τις δεξιότητες και μερικές από τις αξίες, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά στην ιατρική, εξαρτάται και από το συναισθηματικό κόσμο του εκπαιδευτή, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ποιες αξίες θα ήταν και ποιες δεξιότητες που θα μπορούσατε να προτάξετε σε ένα νέο χειρουργό?
0: Αυτό που διδάσκω εγώ στους φοιτητές, στους ειδικευόμενους και στους νέους συναδέλφους μου, είναι ότι δεν πρέπει να φοβούνται τη τεχνολογία η οποία έρχεται για να μας κάνει καλύτερους χειρουργούς. Δεν πρέπει να κομπάζουν στο ότι τα νοσοκομεία πρέπει να εξοπλιστούν, γιατί αυτό η δική μου δουλειά, η ιατρική μου επιστήμη, η χειρουργική ειδικότητα δεν είναι για να λέω θα το κάνω φθηνότερα, θα το κάνω με τον τρόπο που είναι ο πιο ασφαλής. Η τεχνολογία είναι κάτι που το μαθαίνει κανείς εύκολα. Η επιστήμη είναι αυτή που πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία, να ξέρει, να κρίνει, να αποφασίζει αν πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος και με ποιο τρόπο θα χειρουργηθεί για να είναι ο ασθενής καλύτερα. Τότε λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πραγματικά αναγκαίο οι νέοι χειρουργοί να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια, είναι να ξέρουν ότι η τεχνολογία θα έρθει στα χέρια τους και θα είναι το εύκολο κομμάτι. Η δυσκολία είναι να ξέρουν την επιστήμη καλά και να την παρακολουθούν στην εξέλιξή της. Δεν μπορείς σήμερα να μην έχεις γνώση όλων. Πρέπει να έχεις και τη γνώση της ρομποτικής και της λαπαροσκοπικής και των οποιονδήποτε τεχνολογικών εξελίξεων, γιατί το ζητούμενο κάθε φορά είναι πώς θα λύσω ένα πρόβλημα σε έναν ασθενή. Και θέλω να σας πω δύο παραδείγματα. Τα ογκολογικά περιστατικά που έχω, όπως είναι του στομάχου, του παγκρέατος, του παχαίως εντέρου, του λεπτού εντέρου, επινεφρίδια, σπλήνας, ύπαρ, όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε όλα ρομποτικά, γιατί δεν ακουμπάμε στην νόσο, δεν διασπείρουμε κύτταρα, δεν στάζει αίμα. Έκανα μία επέμβαση χθες παγκρεατεκτομής Whipple, που είναι η κεφαλή παγκρέατος μαζί με το 12 δάκτυλο και τα χοληφόρα κτλ. Κράτησε 9 ώρες η επέμβαση, δεν έχασε παραπάνω από τη γενική αίματος που πήρανε το πρωί για τη γενική αίματος, αίμα αυτή η ασθενής, η οποία επέμβαση είναι η πιο σύνθετη στο ανθρώπινο σώμα και δεν είχαμε καμιά απώλεια αίματος. Και γιατί το τονίζω αυτό? Διότι αφενός βλέπουμε καλύτερα και αφετέρου δεν διασπείρουμε κύτταρα με το αίμα που στάζει, ούτε τον ακουμπάμε εκεί που είναι η νόσος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι η χειρουργική έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό και πρέπει οι νέοι συνάδελφοι να βλέπουν τα πλεονεκτήματα στον ασθενή. Η δυσκολία της τεχνολογίας είναι μικρή. Δηλαδή εσάς, άμα σας βάλω στην κονσόλα τη ρομποτική και σας πω με το αριστερό χέρι και με το δεξί κάνετε αυτές τις κινήσεις, σε 10 λεπτά θα σας έχω δείξει πώς να πιάνετε και πώς να κόβετε με ένα ψαλίδι χωρίς να δυσκολευτείτε καθόλου.
1: Ναι, αλλά καλύτερα να μην βάλετε.
0: Ναι, αλλά όμως ως δημοσιογράφος όταν μπείτε και σας καλώ να έρθετε 9 μέρα στο χειρουργείο να παρακολουθήσετε.
1: Καλή πρόκληση.
0: Πολλοί δημοσιογράφοι το επιθυμούν αυτό και εσείς σίγουρα θα είχατε κάτι να δείτε, να παρακολουθήσετε ρομποτική επέμβαση. Οπότε μια διαφραγματοκύλη, ας πούμε, που υποφέρει ο κόσμος και που έχουν παλινδρομήσεις και βασανίζονται νύχτα μέρα, παίρνουν φάρμακα τα οποία σταματούν την παραγωγή οξέως και αυτό δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο, ακόμα και άνοια. Αν πάμε τώρα και εμείς έχουμε το στομάχι πίσω από την καρδιά, στο θώρακα, το επαναφέρουμε, κρατήσει η επέμβαση μια μισή ώρα και την άλλη μέρα ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά και σταματά τα φάρμακα, αυτό θα σας εντυπωσιάσει, γιατί θα γίνει μια επέμβαση χωρίς να χάσουμε σταγόνα αίμα και χωρίς ο άνθρωπος αυτό να ταλαιπωρηθεί παρά μόνο ένα βράδυ που θα μείνει στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Είπα στην αρχή, γιατί έχει σημασία, ότι η άγωνη μορφολογία κάνει τους ανθρώπους να διεκδικούν το αδύνατο. Εσείς κατάγεστε, είσαστε από την Κάρπαθος, είστε περήφανος γι' αυτό. Η Καρπάθη αντίστοιχα είναι περήφανη για σας, διότι έχει γεννήσει τέτοια παιδιά η Κάρπαθος, και στην δύσκολη μορφολογία τα αδύνατα φαντάζουν μάλλον αδύνατα αυτά που ονειρεύεται ο καθένας. Όμως αυτή η μορφολογία δημιουργεί και παρακαταθήκες. Σε τόσα χρόνια, σε 20 χρόνια μετά από σήμερα, τι θα θέλατε να μείνει ως δική σας πραγματική παρακαταθήκη? Οι επεμβάσεις, οι πρωτιές, οι μαθητές που εκπαιδεύσατε ή μια έτσι διαφορετική φιλοσοφία δική σας για το τι σημαίνει χειρουργός ή κάτι άλλο?
0: Ξεκινώντας από ένα χωριό, την Αρκάσα της Καρπάθου, και τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο εκεί και στη συνέχεια το Βενετόκλειο Γυμνάσιο Ρόδου και το Λύκειο, και φτάνοντας αυτή τη στιγμή να έχω διατελέσει πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής και Governor, δηλαδή κυβερνήτης του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών, σημαίνει ότι οι στόχοι μου αυτοί δεν υπήρχαν ποτέ στο μυαλό μου τότε, ούτε αργότερα. Απλώς με τις χιλιάδες έξτρα προσπάθειες που έκανα για να είμαι όσο καλύτερος επιστημονικά και τεχνικά χειρουργός, με οδήγησαν εδώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί που με ακούει τώρα, που έχει σχέση με το μέλλον του, οι στόχοι μας πρέπει να τις επιτυγχάνουμε προσπαθώντας όσο καλύτερα γίνεται, και από εκεί και πέρα δημιουργούνται καινούργοι οι οποίοι μας οδηγούν στα ψηλά σκαλοπάτια. Βέβαια, το ποίημα λέει ότι όσα βουνάκια να ανεβείτε, από τις κορφές τους θα αγναντέψετε άλλες κορφές ψηλότερες, μια άλλη πλάση ξελογιάστρα.
1: Σωστά.
0: Και στην κορφή σας φτάσετε τη ψηλότερη, πάλι θα καταλάβετε πώς βρίσκεστε κάτω από όλα τα άστρα. Επομένως, την παρακαταθήκη η δική μου είναι το παράδειγμα του ανθρώπου που προσπάθησε με το μυαλό του, με τις γνώσεις που αποκτούσε και με την προσπάθεια να μην δέχεται το όχι, δεν μπορώ να προχωρήσω, να θέλει να προχωρεί, να προχωράει και να επιτυχάνει στόχους πολύ ψηλούς, που είναι πραγματικά τεράστια ικανοποίηση. Και νομίζω ότι γιατί, τουλάχιστον για τη Δωδεκάνησο που είναι η καταγωγή μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, και για την Κάρπαθο που όντως και τη Ρόδο που έχω περάσει πολλά χρόνια της ζωής μου εκεί, είναι μεγάλη χαρά που οι άνθρωποι από εκεί με εμπιστεύονται για τα ιατρικά τους προβλήματα και ειδικότερα τα χειρουργικά τους θέματα. Οπότε αυτό είναι ένα επίτευγμα το οποίο το απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ. Και ένα παράδειγμα είναι σήμερα αυτή η κουβέντα, κυρία Βάλα, που εσείς με πήρατε τηλέφωνο γιατί θεωρήσατε ότι θέλετε να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά, και πραγματικά είναι τιμή τεράστια για μένα που μου το κάνετε αυτό.
1: Και για μας φυσικά. Και για μας φυσικά.
0: Πολύ.
1: Να είσαστε καλά, δόκτωρα Κωνσταντίνη Κωνσταντινίδη. Να είσαστε καλά, να γιατρεύετε κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ και θα σας πω και μια μαντινάδα.
1: Αλίμονο, καρπάθιος είστε, αλίμονο.
0: Είναι ψηλά, κανένας δεν τη φτάνει. Μ' αξίζει την προσπάθεια ο χειρουργός να κάνει.
1: Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Δεν μπορεί, ναι, πραγματικά δεν μπορεί κάποιος καρπάθιος να μιλά χωρίς να κολλήσει μία μαντινάδα. Και τα νησιά μας το έχουν ιδιαίτερα αυτό, το έχουν τις μαντινάδες. Λοιπόν, να ένα νοσταλγικό τραγούδι, το Αιγαίο, για να πάμε σε λίγο στον αναπληρωτή περιφερειάρχη, κύριο Απόστολα Σπράκη.

0: Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα στο Αιγαίο παραμένουμε, φυσικά στο Νότιο Αιγαίο παραμένουμε. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο γραφείο, συνδεόμαστε με το γραφείο του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Κύριε Ασπράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στο ακροατές σας, κύριε Βαλή.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από τα έργα. Από τα έργα που ιδιαίτερα αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, διότι ξεκινά ο χειμώνας και τους τελευταίους χειμώνες η αλήθεια είναι πως καρδιοχτυπήσαμε αρκετά σε όλα, στα περισσότερα νησιά.
1: Ακριβώς. Η Περιφέρεια του Αιγαίου, πιστή στις υποσχέσεις για τα αντιπλημμυρικά, εκτελεί αυτή τη στιγμή γύρω στα 50 αντιπλημμυρικά έργα στον νομό Δωδεκανήσου. Mm-hmm. Επιγραμματικά σας αναφέρω, είναι της Αρχαγγέλου η πρώτη φάση αντιπλημμυρικής προστασίας. Ένα έργο το οποίο ήταν απαραίτητο και αναγκαίο για το χωριό της Αρχαγγέλου. Θέλω να σας πω ότι αν η καταστροφή του Μπόρα συνέβαινε στην περιοχή της Αρχαγγέλου, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα από αυτά που έγιναν στο χωριό της Ιαλισσού. Mm-hmm. Άλλα επιγραμματικά πάλι έργα θα σας πω, είναι η γέφυρα του Φωνιά, τελειώνει το αντιπλημμυρικό, είναι ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό για όποιον επισκεφτεί τη Λάρδο. Mm-hmm. Είναι τα έργα του Μπόρα τα οποία γίνανε την Παστίδα, ξέρετε, εκεί λόγω του φλεβοειδούς, του εδάφους, του κοινότητος εκεί, χρειάστηκε να κάνουμε πάρα πολλά έργα. Θωρακίσαμε περιουσίες, κάναμε καινούργιες γέφυρες. Ήδη σήμερα εκτελούμε τα δύο γεφύρια, τη Παστίδα 3. Για όποιον περνάει από εκεί θα το διαπιστώσει. Και είναι και άλλα 50 έργα περίπου που αφοράν την αντιπλημμυρική προστασία. Τώρα όσο αφορά τα έργα, παρεπιπτόντως θέλω να σας πω ότι μόλις τώρα είμαι στην Περιφερειακή Επιτροπή και περάσαμε το ακτινοθεραπευτικό. Mm-hmm. Είμαστε στην προκήρυξη του εργολάβου για να ξεκινήσει το ακτινοθεραπευτικό του νοσοκομείου Ρόδου.
0: Πολύ σημαντικό. Σημαντικό για τα νησιά, ιδιαίτερα σημαντικό για τα νησιά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται να πηγαίνει στην Αθήνα, θα έχει άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων εδώ στο ακτινοθεραπευτικό. Θα συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή, το οποίο θα μας δώσει και έμπειρο προσωπικό για τη λειτουργία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να... Ναι, πέστε μου.
1: Εγώ θα σας πω συνολικά τα έργα τα οποία εκτελούνται στο Νότιο Αιγαίο. Είναι γύρω στα 4,5 δις. Mm. Είναι 340 έργα σε εξέλιξη, τα οποία το σύνολο είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 110 έχουν ολοκληρωθεί με 658 και 54 έργα με 2,6 είναι σε σχεδιασμό. Εδώ σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έργα φανερωμένη αεροδρομίου, Μαριτσά ψήθο Πεταλούδες. Αυτά έχουν τελειώσει σχεδόν. Φανερωμένη αεροδρόμιο είναι σε εξέλιξη το έργο. Η είδηση της ημέρας είναι ότι 1η Νοεμβρίου ξεκινάμε τη διαπλάτηση και κατασκευή κόμβων στο δρόμο Τσαΐρη Αεροδρομίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια είδηση
0: φρέσκια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το ακτινοθεραπευτικό και αυτό είναι φρέσκια πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο πιο επικίνδυνος σε θανατηφόρα και σε ατυχήματα είναι ο δρόμος Τσαΐρη Αεροδρόμιου.
0: Είναι πραγματικά.
1: Ο σχεδιασμός τώρα εκεί προβλέπει διάζωμα στη μέση και οι αναστροφές θα γίνονται μέσω κυκλικών κόμβων. Εκεί δημιουργούμε κυκλικό κόμβο στο κολέγιο Ρόδου. Mm-hmm. Στα Χιτά. Mm-hmm. Ο επόμενος θα είναι στα Πασαούτια στο στρατόπεδο, εκεί που είναι και το εργοστάσιο το Απλός. Ο επόμενος κάνουμε μία επιτέλους έξοδο στον οικισμό Μαντικού, νομίζω λέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι απέναντι από τη Μελισσοκομική.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι ο ορισμός της αυτοκτονίας, είναι η έξοδος των κατοίκων αυτών από τον οικισμό το συγκεκριμένο. Επίσης θεραπεύουμε τον άλλο ορισμό της αυτοκτονίας, είναι η είσοδος στην Παστίδα και η έξοδος.
0: Στην Παστίδα, μάλιστα.
1: Εκεί που είναι το στρατόπεδο.
0: Είναι
1: εκεί
0: το στρατόπεδο και τους πολλούς στρατιώτες που βγαίνουν έξω. Ναι.
1: Ακριβώς. Προθέσαμε και το τραγικό ατύχημα του ποδοσφαιριστή του Λίμα. Mm-hmm. Ήταν τραγικό το ατύχημα αυτό.
0: Ήταν πραγματικά.
1: Και ο επόμενος κόμβος, κυρία Βάλα, είναι το Παστίδα Βαστίδα Μαριτσά. Εκεί συμφωνήσαμε και με τους κατοίκους και προς τιμή τους όλοι δεν πήγαμε με απαλλητριώσεις, πήγαμε με παραχωρήσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καταλήγουμε στον κόμπο του τον ήδη κατασκευασμένο του πριν το αεροδρόμιο, εκεί στη, πριν το αεροδρόμιο 500 που κάναμε με το άγαλμα
0: της Σαμοθράκης, της νίκης της Σαμοθράκης, ναι.
1: Μελετάμε επίσης το κόμπο έξω από το αεροδρόμιο, έχουμε κάποια προβλήματα με τη Fraport, αλλά τα λύνουμε, είμαστε σε διαδικασία να λύσουμε το θέμα εκεί για να κατασκευάσουμε και έναν κόμπο.
0: Εγώ θα ήθελα να σεβαστώ το χρόνο σας, γιατί μου είπατε ότι αυτή τη στιγμή έχετε σύσκεψη για το ακτινοθεραπευτικό. Μόνο με μία φράση. Ναι, ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε την ΕΡΤ για να τα ανακοινώσετε αυτά. Ήταν θέμα χρόνου, νομίζω. Θέλω να ρωτήσω, τις πυρκαγιές αποφύγαμε. Τις αποφύγαμε λόγω της πρόληψης. Έτσι δεν είναι.
1: Επαγρύπνηση, πρόληψη και η τύχη, βέβαια, γιατί και η τύχη, εγώ πιστεύω, συμμετέχει. Αλλά βέβαια η πρόληψη και από την πυροσβεστική και από τις εθελοντικές ομάδες, ειδικά οι εθελοντικές ομάδες της Ρόδου, είναι απίστευτες.
0: Είναι προσωπικά στοιχήματα όλα παρόντες. Αυτά που βάζετε, ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι έχει τελειώσει πια η περίοδος, η επικίνδυνη. Νομίζω πάμε για τον χρόνο.
0: Είναι αυτή η περιφέρεια, έχει χαρακτηριστεί ως περιφέρεια των έργων και δεν αδικεί κανένα νησί, και αυτό είναι το μεγάλο ατού των νησιών και η μεγάλη τύχη του Νοτίου Αιγαίου, θεωρώ.
1: Είναι πραγματικά, είναι 500 έργα, σας ανέλησα ότι είναι 300, σας είπα ότι είναι 340 σε εξέλιξη, 110 έχουν ολοκληρωθεί και 54 είναι σε σχεδιασμό. Όλα αυτά κάνουν 4, ποτέ οι πλανήτες δεν είναι όντως ευθεία για το Νότιο Αιγαίο, κυρία Βαλά, το ξέρετε αυτό πράγμα.
0: Θα το κρατήσουμε αυτό.
1: Τώρα ο Χατζημάρκος πως ίσως τα μαγικά του ραβδιά βοηθάνε σαν 30 λεφτά, δεν ξέρω.
0: Έχει και καλούς βοηθούς. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε ό,τι καλό. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, κυκλαδίτικο το τραγούδι και πάμε στις Κυκλάδες από το Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο, πάμε στη Σύρο, στην όμορφη Σύρο. Έχουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Αλέξη Αθανασίου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είσαστε καλά. Λοιπόν, έχει κάτι Σύρος που δεν το έχει κανένας τόπος στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι έχει προσωπικότητα. Συμφωνείτε σε αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι που πολλά νησιά προσπαθούν να αποκτήσουν και με τεράστιες επενδύσεις. Η Σύρος το έχει. Το έχει εδώ και χρόνια. Και το μεγάλο στίχημα σήμερα είναι να μετατραπεί αυτή η προσωπικότητα σε τουριστική υπεραξία ή να κρατήσει παράλληλα τον πολιτισμό που έχει, την ομορφιά που έχει.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει και τον πολιτισμό και την αρχοντιά που έχει, mm-hmm. αλλά σε συνδυασμό με τον τουρισμό, διότι τα τελευταία 30 χρόνια που ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη και στον τόπο αυτόν εδώ, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο του 30% του ΑΕΠ του νησιού μας. Επομένως, δεν μπορούμε καθόλου να το αγνοήσουμε και καθόλου να πούμε ότι εμείς έχουμε κλειστές τις πόρτες. Είμαστε ανοιχτοί. Βέβαια, για θεματικό τουρισμό περισσότερο, έτσι, mm-hmm. δεν σας συζητάω για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, όπου σε κάθε μικρό ή μεγάλο μας νησί στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα γίνεται ο χαμός. Εμάς μας ενδιαφέρει η διασπορά όλων αυτών, mm-hmm. πέραν από το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Η Σύρος δεν μπορεί και ίσως δεν πρέπει να ανταγωνιστεί τα νησιά του μαζικού τουρισμού.
1: Δεν έχει νόημα, ναι, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Εσείς λοιπόν ξεχωρίσατε ποιους επισκέπτες θέλετε. Μιλάμε για τη Σύρο ως προορισμό των τεσσάρων εποχών, γιατί πάντα είναι όμορφη η Σύρος. Κάποια στιγμή από Συριανό πολιτικό είχε χαρακτηριστεί ως την κοσμηματοθήκη του Αιγαίου και δεν έχει άδικο. Ποιον είναι λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ξέρει ο τουρίστας, έτσι ώστε να μην ρωτά γιατί να έρθω και Νοέμβριο στη Σύρο, για ποιο λόγο να έρθω και χειμώνα στη Σύρο?
1: Το πρόσφατο παράδειγμα είναι το 7ήμερο του φεστιβάλ μας, του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνιμα Σύρος, όπου γέμισε ο τόπος Ιερμούπολη με κόσμο για το φεστιβάλ αυτό του animation, το οποίο είναι ένα διεθνές φεστιβάλ animation. Θέλω να πω ότι είχαμε επισκέπτες από πάρα πολλές χώρες, mm-hmm. Είχαμε τους πρέσβεις εδώ, είχαμε τον επιτεταμένο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαμε την πρέσβυρα της Ιρλανδίας, είχαμε την πρέσβυρα της Εστονίας, είχαμε την πρέσβυρα της Νορβηγίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τόσος κόσμος Σεπτέμβρη μήνα από τόσες χώρες με τόση διασπορά δεν έχει ξαναυπάρξει. Με αυτή την έννοια, αυτή είναι η προσπάθεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν το κάνεις το Άνιμα Σύρος λοιπόν τον Αύγουστο, εννοείται ότι αυτούς δεν θα τους έχεις μάλλον. Αν το κάνεις Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τους έχεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η Ερμούπολη, η Άνω Σύρος, η βιομηχανική ιστορία, η μουσική, η γαστρονομία, είναι διαφορετικά κεφάλαια. Η Σύρος, θεωρώ ότι αυτά τα κεφάλαια ενώνονται στη Σύρο σε μια διεθνή ταυτότητα. Δεν προβάλλονται αποσπασματικά. Είναι όλα μαζί, όλες μαζί αυτές οι χάρες.
1: Μα δεν μπορείς να αποσπάσεις από την ιστορία ενός τόπου ένα κομμάτι του μόνο. Η Σύρος με τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό Σύρου Κέρου έχει μια ιστορία από την εποχή του Χαλκού, δηλαδή από το 3.500 π.Χ. περίπου. Με τα κτερίσματα και τους τάφους που βρέθηκαν στη Χαλανδριανή και στο Καστρί. Θέλω να πω από εκείνη τη στιγμή και μετά που κατοικείται το νησί, που έχουμε ενδείξει ότι κατοικείται το νησί, είναι μια συνεχής ιστορία. Δηλαδή δεν μπορείς τη Μεσαιωνική Άνω Σύρο, ακόμα και τα ρωμαϊκά χρόνια δηλαδή δεν μπορείς να τα βγάλεις από τη μέση, αλλά ας τα βγάλουμε από τη μέση αυτά και ας πάμε στη Μεσαιωνική Άνω Σύρο, μετά το 1200 δηλαδή μετά Χριστόν, και μετά τη Νεοκλασική Ερμούπολη. Μπορείς να τα βγάλεις αυτά από το κάδρο? Δεν μπορείς. Mm-hmm. Έχεις την όπερα, δηλαδή έχεις το Λυρικό Θέατρο, το Θέατρο Απόλλων, έχεις και τον Μάρκο Παπαμακάρη, δηλαδή τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου και τον θεμελιωτή της λαϊκής μας μουσικής. Πώς μπορείς να μην τα πεις και τα δύο αυτά?
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έχεις Ορθόδοξους, έχεις Καθολικούς, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή οι αντιθέσεις, οι οποίες συνθέτουν όμως ένα όμορφο τόπο όπως είναι ο τόπος μας.
0: Η τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, κάπου ξεκινά να απειλεί κάποιους τόπους. Η Σύρος θεωρείται ότι βάλατε οριακές γραμμές.
1: κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπως και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και άλλοι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη του υπερτουρισμού. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός. Για μένα είναι λάθος έκφραση. Υπάρχει υπερκορεσμός, ναι, αυτό να το δεκτώ, ειδικά το τρίμηνο του καλοκαιριού, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, στους τόπους μας. Έτσι, και εκεί δοκιμάζονται και οι υποδομές μας, δοκιμάζεται και το κυκλοφοριακό μας, δοκιμάζονται όλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, αυτόν τον υπερκορεσμό, το είπα και στην αρχή, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τον κάνουμε σε οχτάμινη βάση, έτσι, θεματικό τουρισμό όπως ταιριάζει εδώ στη Σύρο. Έναν άλλο τουρισμό όπως ταιριάζει στα πιο τουριστικά νησιά. Μην ξεχνάτε ότι στο Νότιο Αιγαίο έχουμε τις τέσσερις μεγαλύτερες ναυαρχίδες του τουρισμού. Δεν θα βάλω όλους, γιατί είναι αρκετά τα νησιά που είναι σούπερ ανεπτυγμένα. Αλλά θα σας πω για Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδοκο. Τα οποία, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας αυτά τα νησιά. Τι θα πεις ότι δεν το θέλω, δηλαδή, αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ορισμένοι, δηλαδή, που ξορκίζουν, εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί το λένε, αλλά και εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους, επαναλαμβάνω, να το διαμοιράσουμε μες τη χρονιά αυτό. Τον υπερκορισμό, επαναλαμβάνω, όχι τον υπερτουρισμό. Δεν υπάρχει υπερτουρισμό.
0: Έχει πάντως η Σύρος ένα ισχυρό πολιτιστικό οικοσύστημα, έτσι, θα το έλεγα έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι έχει γίνει διεθνής προορισμός, δηλαδή με τους ξένους που έρχονται και βλέπουν τόσα φεστιβάλ?
1: Νομίζω
0: και τόσα...
1: ότι εμείς κάνουμε πολιτισμό επειδή έχουμε αυτή την κουλτούρα και ο πολιτισμός μας φέρνει επισκέπτες. Δεν κάνουμε πολιτισμό για να έρθει ο επισκέπτης. Πώς να το πω, δηλαδή...
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η κουλτούρα
0: υπάρχει
1: όλα αυτά
0: τα χρόνια. Υπάρχει ο πολιτισμός, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να φέρει επισκέπτες.
1: Ναι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια επιτυχία. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι σε off-season περιόδους πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και ο Δήμος μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό σε αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως πολλά είναι τα νησιά, πάρα πολλά είναι τα νησιά τα οποία προσπαθούν να πουλήσουν ήλιο, θάλασσα κτλ. Εσείς πουλάτε εμπειρία. Το πουλάτε με την εμπειρία δεν ταιριάζει, ωστόσο αφήστε με να το χρησιμοποιήσω έτσι χάρη της δημοσιογραφικής ερώτησης. Πουλάτε λοιπόν εμπειρία. Ποια είναι αυτή η εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η Σύρος, που δεν έχει κανένα, δεν μπορεί κανένα άλλο νησί να την αντιγράψει?
1: Είναι το νησί των αντιθέσεων, όπως είπα και πριν, δηλαδή το Πάσχα, ας πούμε, σε εισαγωγικά πουλάμε την εμπειρία του καθολικού και του ορθόδοξου Πάσχα που γίνεται
0: εντυπωσιακό.
1: Μαζί. Και είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε ένας από τους πέντε βασικούς προορισμούς στην Ελλάδα για το Πάσχα. Αυτό το έχουμε πετύχει διαχρονικά οι δημοτικές αρχές τώρα. Δεν ευλογώ τα γένια τα δικά μας μόνο, προς Θεού. Και βοηθούν και τα δύο δόγματα των εκκλησιών. Έτσι, και ο Μητροπολίτης Σύρου και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και η Καθολική Επίσκοπη Σύρου επίσης. Και ο Καθολικός Επίσκοπος. Θέλω να πω δηλαδή ότι... είναι μια αντίθεση η οποία όμως ουσιαστικά προσφέρει αυτή την εμπειρία. Η άλλη αντίθεση επίσης είναι η νεοκλασική Ερμούπολη με τη Μεσογειακή Άνω Σύρο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Συν τα χωριά τα οποία οι εξοχές της Σύρου έχουν αυτό το κυκλαδίτικο πια. Δηλαδή τη θάλασσα, το σπιτάκι με τα μπλε παράθυρα και τους άσπρους τοίχους. Υπάρχει και αυτό στη Σύρο. Δεν είναι ξεκομμένο και αυτό. Αλλά είναι αντιθέσεις. Μεσαιωνική Ανοσύρος, νεοκλασική Ερμούπολη, χωριά όπως τα ξέρουμε στις Κυκλάδες. Θέλω να πω, είναι αρκετά που δίνουν αυτή την εμπειρία στον τόπο αυτό και τη δίνουν απλόχερα στον επισκέπτη, θα έλεγα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Όλα αυτά που είπαμε για τον πολιτισμό, για τις ομορφιές, για όλα αυτά που προσφέρει, για το Πάσχα κτλ. Έχει το πλεονέκτημα να τα προσφέρει ήσυχα η Σύρος. Όχι πολύ φωναχτά, όχι πολύ διαφημισμένα, όχι έτσι με πολύ θόρυβο. Πώς το καταφέρνει αυτό? Πώς το καταφέρνετε εσείς να το κάνετε?
1: Θα πω το εξής. Καταρχάς, σε όλους τους τομείς υπάρχουν αξιόλογες επιχειρήσεις, δηλαδή όλοι αυτοί οι επενδυτές που έχουν κάνει αυτά τα παλιά αρχοντικά νεοκλασικά της Ερμούπολης σε μπουτίκ ξενοδοχεία ή ακόμα και σπιτάκια της Άνω Σύρου που έχουν πάει προς το Airbnb, mm-hmm. δίνουν μια ιδιαίτερη εμπειρία, αλλά σε κάνουν να σέβεσαι και τον τόπο. Δηλαδή, να το πούμε ότι γίνεται αθόρυβα, όχι τόσο αθόρυβα, γιατί αγώνα κάνουν όλοι. Mm-hmm. Ας πούμε στην εστίαση, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν ενώσει αυτό που λέμε τον γαστριμαργικό κομμάτι του νησιού με την επιχείρησή τους, και καλά κάνουν, γιατί αυτό ψάχνει τελικά ο επισκέπτης. Την αυθεντικότητα να βρει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, τις προάλλες ήμουνα με Πολωνούς δημοσιογράφους που είχε φέρει ο αντιδήμαρχος τουρισμού για Farm Trip, και πήγαμε στα 4 τοπικά εινοποιεία. Οι άνθρωποι ξετρελάθηκαν, γιατί δεν περιμένουν από ένα νησί τόσο πυκνοκατοικημένο και τόσο μικρό όσο εμείς να βρουν 4 εινοποιεία με τέτοιες 4 διαφορετικές γεύσεις κρασιών που σαν εμπειρία το έζησαν, δηλαδή το βίωσαν. Αυτοί θα γράψουν λοιπόν τώρα στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης. Το τι θα εισπράξουμε βέβαια δεν το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι την έζησαν την εμπειρία. Δεν ήταν κάτι ψευδές. Ή ας πούμε τα δύο παραδοσιακά τυροκομεία που έχουμε εδώ στη Σύρο. Δεν περιμένεις ένα αστικό τέτοιο περιβάλλον να βρίσκεις τέτοια αντίθετα πράγματα. Πώς να το πω.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε της Σύρου, κύριε Αλέξη
1: πολύ.
0: Αθανασίου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και για τη συχνή επικοινωνία που έχουμε και για την ανταπόκρισή σας κάθε φορά που σας καλούμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Να είστε καλά.
1: Χαρά μου. Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σας.

0: Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, με το τραγούδι το καταλαβαίνετε, η Παναγιά η Γαλατιανή. Πάμε στην Κάλυμνο. Πάμε στην Κάλυμνο λοιπόν, εκεί συναντούμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων και Αποδήμων, την κυρία Καλλιόπη Κουτούζη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουτούζη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βάλα.
0: Είσαστε καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τουρισμό και στην Κάλυμνο. Φέτος είχατε πάρα πολύ, τα τελευταία χρόνια μάλλον. Έχει πολύ τουρισμό η Κάλυμνος και δεν βασίζεται φυσικά στον τουρίστα τον καθημερινό, στο μαζικό τουρισμό. Βασίζεται, υπάρχει και αυτός, αλλά βασικά η Κάλυμνος βασίζεται στους ξενιτεμένους της, οι οποίοι έρχονται από Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αφρική. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα υπάρχουν καλύμνοι και πάρα πολύ. Και επίσης στον αναρχητικό τουρισμό που έχετε εξελίξει πάρα πολύ. Δεν χρειάστηκε η Κάλυμνος να εφεύρει ένα τουριστικό προϊόν. Τη το χάρισε η ίδια η φύση που δημιουργήσε ένα παγκόσμιο μπραντ. Είμαστε εμείς σήμερα στην Κάλυμνο αρκετά οργανωμένοι ώστε να αξιοποιούμε σωστά με αυτό που μας χάρισε ο τόπος, κυρία Κουτούζη?
1: Κυρία Βάλα, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κάλυμνο. Δεν θέλουμε όμως τις μάζες τις μεγάλες, δεν θέλουμε υπερτουρισμό στην Κάλυμνο, θέλουμε ήπιες μορφές τουρισμού για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να παρέχουμε και τις υπηρεσίες και τα στάνταρ που θέλουμε στους επισκέπτες μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Κάλυμνος έχει τους απόδημούς της, οι οποίοι έρχονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και να σας πω ότι η Κάλυμνος είναι όπου γης και καλύμνιος. Mm-hmm. Όπου και να πάτε θα βρείτε κάποιον καλύμνιο της Διασποράς. Από το Tarpon Springs, το Sydney της Αυστραλίας, στο Darwin της Αυστραλίας, στη Νότια Γαλλία, στην Νότια Αφρική, όπου και
0: στην
1: να πάει κανείς θα βρει καλύμνιο.
0: Στην Αμερική
1: βασικά,
0: ναι.
1: Κέμπελ, Οχάιο και Φλόριδα, Tarpon Springs. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα έχουμε όντως τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού εμείς στο νησί. Και εμείς τον Οκτώβρη έχουμε κυρίως τους αναρριχητές. Αυτή τη στιγμή το νησί είναι γεμάτο με τουρίστες, με τα σκουτεράκια τους, με τα σακίδια τους. Τους βλέπεις να κρέμονται από τα βουνά της Καλύμνου και να κάνουν ένα ιδιαίτερο και extreme sport, την αναρρίχηση. Είναι ένα σπορ που έχει καταφέρει, έχει βοηθήσει την Καλύμνου να διευρύνει την τουριστική της περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη. Mm-hmm. Και να βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους να περπατούν.
0: Μιλάμε για δεκάμινο δηλαδή τουρισμό περίπου.
1: Δεκάμινο τουρισμό, ναι. Στην Κάλυμνο, και αυτό το οφείλουμε καθαρά στην αναρρίχηση. Mm-hmm.
0: Υπάρχει, μάλλον όχι, θα το πω αλλιώς. Οι αναρρηχητές που έρχονται για μία εβδομάδα τελικά γίνονται επισκέπτες που επιστρέφουν κάθε χρόνο για την αναρρίχηση και όχι μόνο? Και γίνονται και πρεσβευτές του νησιού σε ολόκληρο τον κόσμο?
1: Πρεσβευτές του νησιού σε όλο τον κόσμο γίνονται σίγουρα. Mm-hmm. Επιστρέφουν στην Κάλυμνο και ξαναεπιστρέφουν στην Κάλυμνο και ξέρουμε οικογένειες που ήρθαν οι παππούδες, ήρθαν τα παιδιά και τώρα φέρνουν και τα εγγόνια μαζί για να μάθουν και να κάνουν αναρρίχηση στις αναρρηχητικές διαδρομές της Καλύμνου.
0: Είναι ασφαλής προορισμός αναρρίχησης?
1: Ναι, είναι ένας απόλυτα ασφαλής προορισμός, και επειδή διαθέτουμε πίστες δυσκολίας για αρχάριους μέχρι και πολύ εξειδικευμένους, είναι ο προορισμός που ολόκληρες οικογένειες μπορούν να διασκεδάσουν και να χαρούν τα βουνά της Καλύμνου με το ίδιο σπορ. Θα κάνουν τον περίπατό τους, θα πάνε στα μονοπάτια της Καλύμνου που θα οδηγήσουν στις αναρρηχητικές περιοχές, θα χαρούν την φύση της Καλύμνου και στο τέλος θα γυρίσουν όλοι ευχαριστημένοι στα δωμάτια τους. Γι' αυτό και βλέπετε και ότι ακόμα και τώρα, αρχές Οκτωβρίου, η Κάλυμνος είναι γεμάτη με τουρίστες.
0: Γεμάτη,
1: οι καφετέρειες είναι γεμάτες, τα εστιατόρια στην προστινή, στην τουριστική περιοχή είναι γεμάτα. Όπου και να πας θα συναντήσεις τουρίστες που έρχονται στην Κάλυμνο για την αναρρίχηση. Ο αναρρηχητικός τουρισμό στην Κάλυμνο είναι το νούμερο ένα brand name που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό μας.
0: Και αναρρίχηση έχει γίνει στην Κάλυμνο, δηλαδή ότι είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό μνημείο για άλλους προορισμούς. Είναι ένας λόγος να έρθεις στο νησί, αλλά τελικά να ερωτευτείς ολόκληρο τον τόπο και να ξανάρθεις για τον ίδιο τον τόπο.
1: Κυρία Βάλα, δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχονται παππούδες, γονείς και φέρνουν και τώρα και τα εγγόνια. Έρχονται και ξενάρχονται και μάλιστα είναι και τόσο ευχαριστημένοι που προσπαθούν πολύ να αγοράσουν και σπίτι στην Κάλυμνο και να έρθουν να μείνουν, να έρχονται για μεγάλες χρονικές περιόδους και να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί. Η Κάλυμνος έχει περάσει στη συνείδηση των αναρριχητών σαν την μέκα του αναρριχητισμού. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιος κάνει αναρρίχηση μια φορά τουλάχιστον στη ζωή του πρέπει να περάσει από την Κάλυμνο, πρέπει να ανέβει τα βουνά της Κάλυμνου, πρέπει να τα σκαρφαλώσει και πρέπει να γνωρίσει τις ομορφιές του τόπου. Είτε αυτό λέγεται γαστρονομία, είτε αυτό λέγεται περίπατος, είτε αυτό λέγεται σκαρφάλωμα στα βουνά της Καλύμνου και αναρρίχηση. Ο Καλύμνος είναι ένας συνδυασμός διαφόρων μορφών που έχει να προσφέρει ένα πλήρες προϊόν στον κάθε τουρίστα που θα έρθει στο νησί, στον κάθε φίλο, κάθε πελάτη της Καλύμνου, για να έρθει και να ξανάρθει.
0: Και είναι βέβαια, έχει συνδεθεί η τοπική κοινωνία με την αναρρίχηση. Είναι και εξαιρετικό το τοπίο που προσφέρει η Κάλυμνος. Είναι βουνό και θάλασσα ταυτόχρονα και όποιοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, ακόμα και διαδικτυακά, εάν ανοίξουν αναρρίχηση Κάλυμνος, θα δουν, θα διαπιστώσουν σε τι τοπίο γίνεται όλη αυτή η δραστηριότητα. Ο αναρρίχητης όμως στο νησί της Καλύμνου, από ό,τι πληροφορούμε, δεν καταναλώνει απλώς ένα φυσικό τοπίο, αλλά αφήνει αξία στον επιχειρηματία, στον ξενοδόχο, στον εστιατόρα, τελικά στην Καλύμνη και οικογένεια.
1: Κοιτάξτε, η αναρρίχηση και γενικά ο αναρρίχητικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που βοηθάει οικονομικά πολύ την Κάλυμνο και όσους ζουν από τον τουρισμό. Γιατί δεν είναι η Κάλυμνο στο νησί που θα έχει τουρίστες μόνο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που έρχονται οι κλασικοί τουρίστες για να δουν παραλίες, ήλιο, θάλασσα και να περάσουν καλά για 2 εβδομάδες και να φύγουν. Όπως σας είπα, η Κάλυμνος έχει τουρισμό 10 μήνες το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό φέρνει εισοδήματα στο νησί, τα εισοδήματα φέρνουν ευμάρεια, δουλεύουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, είτε έμεσα είτε άμεσα από τον τουρισμό και δουλεύουν από την αναρρίχηση. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το αψηφούμε, ότι ο τουρισμός είναι μοχλός ευμάρειας και ανάπτυξης για τον κάθε τόπο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κίνδυνος όταν ένας τόπος γίνει παγκόσμιος προορισμός, παγκόσμιο outdoor brand, μπορεί να γίνει και σκηνικό τελικά, να γίνει σκηνικό για τον επισκέπτη, να δουλεύουμε μόνο για τον επισκέπτη και έτσι εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό ο τόπος αυτός. Η Κάλυμνος πώς έχει προστατέψει την αυθεντικότητά της ώστε ο τουρισμός αυτού του είδους να μην αλλοιώσει αυτό ακριβώς που τον έχει κάνει ελκυστικό? Δηλαδή, η Κάλυμνος έχει πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ όμορφο κόσμο, έχει φιλικό κόσμο, έχει ωραίες επίσης φυσικές ομορφιές. Αυτά όλα τα αυθεντικά, το φαγητό, την αυθεντικότητα του φαγητού, πώς το προστάτεψε ώστε να μην, μέχρι στιγμής, να μην αλλοιώσει αυτή ακριβώς την επιθυμία να τον κάνει ελκυστικό τον προορισμό?
1: Κυρία Βάλα, σας είπα προηγουμένως ότι προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ψηλά τα στάνταρ του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουμε. Στην Κάλυμνο δεν θα βρείτε αυτό που λένε υπερτουρισμό, δεν θα βρείτε ο ένας να σπρώχνει τον άλλον. Όσον αφορά την αναρρίχηση, με το να έχουμε περισσότερες από 4.600 διαδρομές, σίγουρα όταν θα πας για αναρρίχηση θα βρεις μια διαδρομή που δεν θα έχει κάποιον άλλο για να περιμένει στην ουρά να κάνεις αναρρίχηση κι εσύ. Δεν είναι λίγες οι διαδρομές που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε κάποιες διαδρομές, μάλλον όλες μας οι διαδρομές είναι ελεύθερες για όλους, για να βρουν, για να μπορούν ανα πάσα στιγμή θέλουν να σκαρφαλώσουν.
0: Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε, κυρία Κουτούζη, πρέπει να κλείσουμε η όρεση, η ραδιοφωνικό, με συγχωρείτε, αλλά είναι, έτσι, είναι λίγο περιορισμένες. Όταν κάποιος λοιπόν ακούει τη λέξη climbing, η πρώτη λέξη που θα του έρχεται στο μυαλό είναι κάλυμνος, και αυτό επιδιώκεται χωρίς κανένα marketing agency και χωρίς τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε για την ώρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουτούζη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος ο Κάπρος που ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος ο Μπαλής που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βάλλα στο μικρόφωνο. Σας δίνουμε όλοι μας ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις ανάμεσά τους σε νέα στρατιωτική. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε τα σκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις Καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής. Περικλή,

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρύθμιο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ναι, από τα Χανιά.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεφωνία.

0: ποταμού. Είναι μια, διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο Παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα, ναι, του ποτάμου, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι, mm-hmm, πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, mm-hmm, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, απίστευτο, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή, κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
1: να καταστραφούν οι καρποί τους.
0: Για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
1: Ναι, ευχηθούμε
0: πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
1: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της λιγοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, 2 υποαξιωματικοί, οι οποίοι

0: είναι, έχουν αρχηγικό μέλος, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η Σπύρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσιλήτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους 2 εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν 2 βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
1: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της ΕΡΤ, ο κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
1: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και
1: θα έπρεπε
2: να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
1: να διακομιστεί κάπου αλλού στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ο 23χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να κάνει παρέα με, με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο και έγινε αντιληπτός από την δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφερνοντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος ειρήνη, στο σημείο επικράτησης αναστάτωσης και κλείθηκε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου συμμετέστηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα, στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή της Παρισσόλης.
1: Φέδωνα, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
1: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Φυσάει και λίγο, γι' αυτό είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά. Σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημειοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χήμαρος, όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
1: ναι,
5: προστασία.
1: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα είμαστε εκεί, μας ερωτώσει νεότερα, για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο σχήμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της κακοκαιρίας το νησί. Σε κατάσταση αυξημένης εμφυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί που χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους, για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
1: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι, το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά. Και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
1: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους πόρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτήν την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει, εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Άμμου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες ξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλου γενιπαιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Μες στις Σέρρες, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της, Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας και της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
1: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
9: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή, θανάτου τη κυρία Νέστορα, αλλά τι δύο άλλε επιθέσει με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προ το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι, σύμφωνα με, με την ποινική δικονομία, πρέπει να κληθούν να δώσουν, να απολογηθούν ξανά, εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
1: Ναι.
10: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας, από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών, ναι, έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία που δόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο, στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
11: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στη Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις Ουαλικές Μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράβης, από το διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεών τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της Τοπικής Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση στο ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα, ναι, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ναι, με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, ναι, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλύτερο εργατικό κέντρο της Χίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυλωδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμινης φυλάκισης, με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυσης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκαναν κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μία λύση, έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση, και να ολοκληρώσω με αυτό, στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα, με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες. Και πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα, χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητή και φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς, όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, και ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη. Ναι. Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση. Ναι. Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας. Και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σίδρευσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου Σίθια, που κατασκευάζει ιδέα στον πρώην Άγιο Καρδιάς, θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Σίδρευσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Σίδρευσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμπότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιού ΠΚ. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί, θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, και στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμπότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΠΚ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό, μάλιστα, πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Resonance, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική, υπαίθρια, εναέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Σε αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέωση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή, αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες. Συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού έστεσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, 1 ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίγυρους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: όμως. Υπάρχουν λοιπές που ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες φορές και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
1: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
0: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δελιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
1: 70χρονου,
0: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός που βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε εκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χύμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία είτε από τα φοιτητικά τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα, και να δούμε βέβαια, να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόγνωση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
1: Θα πάμε σε λίγο.
0: Και
1: το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
0: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε, ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες το πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, και γι' αυτό βλέπουμε και τις θέσεις πραγματικά από κόσμες εικόνες.
1: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή, και εσείς εκεί και εμείς από εδώ, και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, είναι ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
3: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα πεμμυνιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων?
2: Σήμερα προσεγγίζουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα συμβεί εδώ.
3: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε?
2: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεσε στη γέφυρα.

0: στα Λιβάδια Μελοποτάμου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο Κρήτη. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
2: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
1: ξεκίνησε
2: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντή στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
1: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
2: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
1: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιορισούν και μετακινήσει όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Βούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Λία, Αρχάνες Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ όπου βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα κίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
1: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
3: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών, το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά, και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
4: Τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
1: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι. Ακούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.

0: Βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
1: Γρήγορα, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα στις Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση diesel, μια απαγόρευση που θα ήταν όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν
1: Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Και αν θα υπάρξει κάποια απάντηση με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορεί να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλασε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
2: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2 από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστους δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, μάλιστα είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: το. Την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο

0: χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ο γνωστός EFSF.
1: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόορης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόορη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μένα, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι πολύ καλό, και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια, δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που
3: έχουμε. Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
2: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόορες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς λοιπόν εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης του Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ναι. Και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
0: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
5: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
0: Ναι.
5: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
6: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
5: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται
6: συζήτηση για τον έλεγχο. Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρικάκο.
5: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίθυνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ernews, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης. Θα βρεθεί στο πολιτικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο. Ενώ στις 7 θα συναντηθούμε με πολίτες.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδυνας Κολυνδρού, Χρήστος Κοπατσιάρης, νωρίτερα.
9: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
10: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτικού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πολυδρό.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορροφεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Guilfoyle, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026 και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μα Παπαστάβρου, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εδώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκλέγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της ευχικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλαίσιου Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο ευτικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δηλώνει άφθιος, ωστόσο μετέβη στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άφθιος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο. Τηλητεύθηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διερωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του Παύλου Πολάκη.
0: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
0: Και είχαμε και αντίδραση, Ευγενία, και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγε.
12: Ακριβώς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το Ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, αναφέρει συγκεκριμένα, το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό. ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καρισιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
14: Κυβαντική ιατρική λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
15: εγώ μιλάμε αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
14: Ο βιοσυντονισμός.
15: Τι είναι
14: ή
15: αυτό?
14: Βιοανάδραση.
15: Συγγνώμη
14: είναι...
15: αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Πρέπει
14: βεβαίως,
15: να καταλάβουμε.
14: Κανένα... Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο, με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες. Έτσι, από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ίστοι, και να πάρεις πληροφορίες. Είναι, χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
15: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα... με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
14: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
15: Είναι διαγνωστικό.
14: Ακριβώς.
15: Μόνο.
14: Ακριβώς. Και δεν γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
15: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
14: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρηση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
15: Και δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα αυτό.
14: Δεν απαιτείται.
15: Όχι.
14: Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Τώρα, νέα αντιπαράθεση πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καρισιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο τη, με τον Υπουργό Υγεία Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο έξω ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδη ανέφερε ότι η Μαρία Καρισιανού δήλωσε χθε ότι ο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τη ότι ο έλεγχο δεν βρήκε τίποτα με αυτό? Μήπω ο έλεγχο είναι ακόμα εν εξελίξη, αφήνοντα να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καρισιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι που διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
17: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
18: Την απειλούσε συχνά, έτσι?
19: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
18: Σε έλεγε θα ζηλώσει το κεφάλι?
19: Ναι, ναι, ναι.
17: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησα στην κάμερα του Earth News. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
20: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα, και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στο δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο, σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκες και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συντηθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό λευγενειακής βίας και απειλών στην εργασία του και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
20: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό λευγενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
0: Και το πόσο το τήρησε τον όρο το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
19: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρων. Δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Γρηγόρη,
0: πώς είναι τα παιδιά,
19: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
0: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως στη συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε να σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ο ιντός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της. Πάλι στο με το συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
21: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης, κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι. Ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα, φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πώς κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσβαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες, ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα, θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκπτωση, υπό το οποίο συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
1: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρναου χτες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι πέντε Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα τρία οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθεξη, Νατάσα.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθριξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πώς μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό,
21: 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
0: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση όπως αποκαλούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέφτει, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις. Της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια, ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι σε αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κινητοποίηση. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τις κάψει το πρόσωπο, μία αστυνομικός να βρέσκεται στο κάτω με ένα όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση συνεχίζει με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για το σχολείο τους.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
4: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Eindhoven. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβη και η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Θέμα για το οποίο συνεδριάζουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των 27 κρατών μελών, ενώ αναμένεται τηλεδιάσκεψη και με τα μέλη της G7. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση επέτε των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά τη ζωή της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιορίστικους όρους. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής σφοδρής κακοκαιρίας, η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κρίσιμη ψηφοφορία για την κυβέρνηση Σάντζες σήμερα στην Ισπανική Βουλή, αναφορικά με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία τελικά ανεστάλλει μετά τις σφοδρές αντιδράσεις. Το καταλανικό Junts, από το οποίο εξαρτάται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ανακοίνωσε ότι θα τα καταψηφίσει, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσουν την προσφορά κατοικιών και θα αυξήσουν τα ενίκια. Η συζήτηση γίνεται εν μέσω κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος στέγασης, ενώ ισπανικά μέσα επαναφέρουν το ενδεχόμενο προώρων εκλογών εάν το διάταγμα απορριφθεί.
16: Ο καιρός.
22: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και η άνεμοι έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ορίσατε. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση με ό,τι συμβαίνει. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με τις εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, εικόνες που κόβουν την ανάσα, μια χώρα παραδομένη στο χάος και τις φλόγες. Με την οργή μαθητών και νεαρών διαδηλωτών να μετατρέπεται σε αστική βία, τυφλή αστική βία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ, έχουμε περισσότερες από 1.900 προσαγωγές. Πάνω από 300 αστυνομικοί είναι τραυματισμένοι, έχουν τραυματιστεί εκπαιδευτικοί, μέλη του σχολικού προσωπικού και εκατοντάδες σχολεία και πανεπιστήμια αποκλεισμένα αυτή τη στιγμή ή πυρπολημένα από το Παρίσι και τη Λίλ μέχρι την Άντι και τη Μασσαλία. Εδώ και δύο μέρες περίπου οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τραγικές ελλείψεις καθηγητών, για υπερπλήρεις αίθουσες, για υποβαθμισμένα σχολικά κτίρια, για κρατική υποχρηματοδότηση και πίεση του συστήματος. Όμως η κατάσταση ξέφυγε. Δηλαδή όταν η απάντηση σε όλα αυτά που σας προανέφερα είναι η μετατροπή δρόμων σε πεδίο μάχης, σε πυρπόληση πυροσβεστικών οχημάτων και σε σωματική βία, τότε το δίκαιο χάνεται μέσα στις τάχτες. Υπάρχει μια χαρακτηριστική εικόνα που σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου με ένα νεαρό που χρησιμοποιεί αυτοσχέδιο φλογοβόλο με σπρέι και καίει μια γυναίκα στο πρόσωπο στη μέση του δρόμου κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού.

Και εδώ νομίζω γίνεται σαφές ότι τα πράγματα ξέφυγαν. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για μια διαμαρτυρία, ούτε καν για μια κοινωνική εξέγερση. Εδώ μιλάμε για μια βαθιά κοινωνική, για ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Μια γενιά που φαίνεται ότι έχει αποσυνδεθεί με την ενσυναίσθηση. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, 16 χρονών, 17 χρονών να φτάνει στο σημείο να στρέψει φωτιά στο πρόσωπο ενός ανθρώπου του. Και η γαλλική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κρίσης, όμως οι απαντήσεις δεν θα δοθούν με τα γκλόπ, για παράδειγμα, της αστυνομίας, ούτε με τις απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων. Εδώ απαιτείται βαθιά αυτοκριτική από όλους.

0: Λοιπόν, την Τετάρτη, για όσους ακούγατε την εκπομπή ή και για όσους δεν την έχετε ακούσει, την Τετάρτη λοιπόν μιλούσαμε στην εκπομπή με τον καθηγητή, τον κύριο Παντελή Μπαρούχα, για το φαινόμενο του Super El Niño, για το πώς οι αλλαγές στις θερμοκρασίες και στις βροχοπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική γεωργία και κυρίως για το πόσο ευάλωτες είναι οι καλλιέργειες όταν το νερό δεν είναι πλέον ένας πόρος που μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Και οι καλλιέργειες της χώρας είναι ευάλωτες, όχι όλες το ίδιο βέβαια, αλλά είναι όπως οι ελαιώνες, τα εσπεριδοειδή, τα οποροφόρα, δέντρα. Και βρίσκονται και έχουμε και μεγάλες παραγωγικές πεδιάδες της χώρας, όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Γιατί εξαρτώνται από επαρκείς υδατικούς πόρους. Και μέσα στη συζήτηση λοιπόν ο κύριος Μπαρούχος μας ανέφερε για μια σύμπραξη μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ενός Δήμου, του Δήμου Ήλιδας, που φαίνεται ότι κάτι καλό κάνουν τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή αξιοποιούν νέες τεχνολογίες πάνω σε αυτό, πάνω στη διαχείριση λοιπόν των υδατικών πόρων. Και εμείς θέλαμε να μάθουμε περισσότερα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, όπως μάθαμε. Χαίρετε κύριε Φίλια.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ίδια την πρακτική αυτή που εφαρμόζεται στην περιοχή. Τι ακριβώς είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία, όπως είπαμε, και με το Πανεπιστήμιο Πατρών και εκεί στο Δήμο Ήλιδας?
1: Ναι, αρχικά στην ουσία είναι μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, η οποία έχει να κάνει πράξη αυτό που είναι ζητούμενο χρόνια στις κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες, η συνεργασία, το άνοιγμα δηλαδή του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.
0: Άρα εδώ περνάμε από τη θεωρία στην πράξη.
1: Ακριβώς. Η αρχή έγινε λοιπόν με την ίδρυση του εδαφολογικού εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου μέσα από αυτή τη σύμπραξη του Δήμου Ηλίδας, είναι ο Δήμος με έδρα την πόλη της Αμαλιάδος, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, και με επικεφαλή στο Γεωπονικό Τμήμα.
0: Και μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή, γιατί εκεί βρίσκεται και το φράγμα του Πηνιού.
1: Εκεί βρίσκεται το φράγμα του Πηνιού και είναι και ο κάμπος της Ηλίας, ο οποίος τροφοδοτεί εδώ και...
0: Οπότε το νερό συνδέεται άμεσα με τις καλλιέργειες, αυτό.
1: Δεν το κουβεντιάσουμε ότι το νερό και το έδαφος είναι το νούμερο ένα μαζί με τα καιρικά φαινόμενα της καλλιέργειας. Αυτό το γνωρίζουν και οι πιο απλοί, δεν χρειάζεται να είσαι γεωπόνος για να το ξέρεις. Το εδαφολογικό λοιπόν εργαστήριο κατά κανόνα ασχολείται με το έδαφος. Δηλαδή τι γίνεται, είναι στη διάθεση των παραγωγών, όχι μόνο του νομού Ηλίας, αλλά και των τριών νομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και βεβαίως και οποιοδήποτε άλλο ανά τη χώρα θέλει να πάρει πληροφορίες σχετικά με τα εδάφη στα οποία καλλιεργεί ή πρόκειται να καλλιεργήσει.
0: Άρα με τα εδάφη το λέμε, για παράδειγμα, μπορεί στην καθημερινή.
1: Στη σύσταση.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Αλλά θέλω να πω για μια καθημερινότητα ενός αγρότη, ενός καλλιεργητή, του να ξέρει για παράδειγμα πόσο νερό χρειάζεται πραγματικά η καλλιέργειά του, ανάλογα και με το έδαφος, υπάρχει και μια τεχνολογία που τον βοηθά ώστε να μην σπαταλά νερό και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει και η παραγωγή.
1: Ναι, πολύ σωστά. Η αρχή όλων γίνεται από την ανάλυση του εδάφους προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το έδαφος αυτό είναι κατάλληλο να υποδηθεί τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Μελετούνται λοιπόν παράμετροι, τους οποίους φυσικά δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει ο απλός γεωργός. Αυτό θα το κάνει με οδηγίες του ο γεωπόνος που συνεργάζεται, αφού πάρει όμως τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.
0: Ναι, άρα πρέπει να ξέρει τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα να κατευθύνει και να βοηθά τον παραγωγό.
1: Και να βοηθιέται ο παραγωγός σε σχέση με τη λίπανση, το είδος της λίπανσης, το χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό και βεβαίως και με την υγρασία που πρέπει να έχει για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι το εδαφολογικό εργαστήριο της Πάτρας που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σας λέω της περιφέρειας, συγγνώμη, Δυτικής Ελλάδας. Έχει μεγάλη σημασία γιατί αφενός δίδονται οδηγίες στους διαφερομένους και αφετέρου με τα στοιχεία που μαζεύει το εδαφολογικό εργαστήριο έχει μία από τις πιο πλούσιες, μπορώ να σας πω πλέον, τράπεζες δεδομένων που αφορά την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυρίως, οι οποίες είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία σε αυτούς που θα επιλέξουν την μελλοντική πορεία του πρωτογενούς τομέα,
0: κύριε,
1: να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Φίλια, αυτό τώρα συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια. Έχουμε αυτό το εργαστήριο, το πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, εδώ και 10 χρόνια. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα είναι πώς υποδέχτηκαν οι γεωργοί, οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί όλο αυτό το εγχείρημα και αν τώρα που έχουν περάσει και 10 χρόνια, φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί, έχει επικοινωνηθεί όλο αυτό έτσι όπως το θέτουμε και εμείς στην εκπομπή, πόσο το έχουν αγκαλιάσει και πόσο όντως το χρησιμοποιούν σε μια καθημερινότητα.
1: Κοιτάξτε, κάθε τι καινούριο να ξέρετε ότι έχει τις δυσκολίες τους. Έχει τις δυσκολίες του στην εφαρμογή, γιατί αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, αντιμετωπίζεται με το...
0: Με άγνοια, δεν ξέρει.
1: Με την άγνοια και με τη φύση του ανθρώπου να αντιδρά σε κάθε επιφερόμενη μεταβολή. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να πούμε ότι πλέον εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιείται ευρέως. Δεν σας κρύβω ότι θα θέλαμε και προσπαθούμε και εμείς και ο κύριος Μπαρούχας μέσω του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αλλά και ο Δήμος Ήλιδας, αυτό το εργαλείο που υπάρχει, που είναι σχεδόν δωρεάν, είναι πολύ το κόστος ας πούμε, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το να πάει κάποιος σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και βεβαίως έχει και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, άρα είναι, έχει πιστοποίηση και εγκυρότητα πολύ αυξημένη. Θα θέλαμε λοιπόν, και αυτό προσπαθούμε, και να έχουμε μεγαλύτερη τέλος πάντων
0: συμμετοχή
1: σε αυτό, αλλά και να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αλλά αυτό ήταν η αρχή όμως, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι που το αναφέρατε και εσείς πάρα πολλές φορές μέχρι ώρας, αλλά εγώ ήθελα να τα ξεχωρίσω, ήταν το κομμάτι των υδάτινων πόρων. Η περιοχή της Ηλίας συγκεκριμένα έχει το φράγμα του Πηγιού. Είναι ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και 60 χρόνια περίπου και στην ουσία τροφοδοτεί με νερό όλο τον κάμπο της Ηλίας. Από αυτό δηλαδή ζει ο κάμπος της Ηλίας, από αυτό ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νομού Ηλίας, δραστηριοποιώντας στο πρωτογενή τομέα. Τα δύο λοιπόν τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα το φαινόμενο της λειψιδρίας. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε ότι το καλοκαίρι του 24 κινδυνεύσαμε αρχές Αυγούστου να στερέψει το φράγμα από νερό.
0: Άρα οι ανάγκες της γεωργίας φαίνεται ότι αυξάνονται, αλλά τα διαθέσιμα αποθέματα δεν είναι πάντα δεδομένα.
1: Τα διαθέσιμα αποθέματα δεν είναι πάντα δεδομένα γιατί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ο κυριότερος είναι οι καιρικές συνθήκες, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια το νερό, που όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε επάρκεια νερού, με αποτέλεσμα να μην έχει καλλιεργηθεί καθόλου, όχι μόνο στην περιοχή τη δικιά μας, αλλά πιστεύω και σε ολόκληρη την Ελλάδα, η έννοια της εξοικονόμησης, η έννοια της σωστής διαχείρισης.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι ζητούμενο μόνο τώρα, έτσι. Δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να έχουμε νερό μόνο τώρα, θέλουμε να έχουμε νερό και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: εδώ χρειάζεται και ένας άλλος σχεδιασμός. Αλλά
1: ακριβώς
0: θέλω να σας ρωτήσω, μέχρι τώρα που μιλάμε, ένα, ναι, μετρήσιμο όφελος υπάρχει από αυτή την υλοποίηση της έξυπνης γεωργίας, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε διαφορετικά? Δηλαδή, έχει φανεί, για παράδειγμα, να μειώνεται η κατανάλωση νερού χωρίς να μειώνεται η παραγωγή?
1: Ναι, θα σας πω. Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινήσαμε μια περαιτέρω συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, τόσο με τον κύριο Μπαρούχα, τον καθηγητή τον πρόεδρο της Γεωπονικής Σχολής, όσο και με τον κύριο Αβραμίδη, που είναι καθηγητής στο Γεωλογικό Τμήμα, έτσι ώστε να μας δίνουν στοιχεία σε σχέση με την επάρκεια του νερού, σε σχέση με την ποιότητα του νερού, και εν ολίγης στοιχεία, πολύτιμα στοιχεία, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο βήμα, που είναι η εξοικονόμηση του νερού.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε. Ο γεωργός, ειδικά στην περίοδο που δεν υπάρχει νερό, που υπάρχει λειψιδρία, θέλει να έχει νερό για να προλάβει. Να προλάβει τις ημέρες αυτές που θα υπάρχει η έλλειψη νερού. Με αποτέλεσμα μέσα σε αυτή την αγωνία του να γίνονται υπερκαταναλώσεις και να γίνεται και σπατάλι νερού. Απ' την άλλη, η ευκολία πολλών στο ωραία, θα αφήσω το νερό, θα ποτίζει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και θα πάω με την ησυχία μου να το κλείσω. Δεν θα πάω στις 12 η ώρα ή στις 11 η ώρα.
0: Θα πάω στις 5 ή στις 6, όποτε έχω χρόνο.
1: Λοιπόν, πλέον, λοιπόν, με εικόνες που παίρνουμε δορυφορικά από μετρολογικούς σταθμούς και από διάφορα συστήματα,
0: ναι, ναι,
1: που έχει εγκαταστήσει το Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια, γνωρίζουμε επακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες, όχι μόνο για άρδευση εννοώ, όχι μόνο σε επίπεδο περιοχής, αλλά και σε επίπεδο χωραφιού. Όταν, λοιπόν,
0: γνωρίζετε και για τις υποδομές εκείνες που μεταφέρουν το νερό, για παράδειγμα, αν υπάρχει σπατάλη εκεί?
1: Βεβαίως, πλέον έχοντας εγκαταστήσει άλλα συστήματα εμείς ως Περιφέρεια και με τη βοήθεια του Πανεπιστήμιου, πλέον μετρούμε, ξέρουμε επακριβώς την ποσότητα του νερού που έχουμε μέσα στη λίμνη διαθέσιμη και μάλιστα με δύο διαφορετικά συστήματα, ενώ μέχρι πριν από δύο χρόνια είχαμε μια προσέγγιση σε αυτό, δεν την ξέραμε ακριβώς.
0: Ναι, γιατί η διαδρομή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή,
1: και ξέρουμε επίσης και στις διάφορες κατευθύνσεις, γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιόμετρων μαζί με τα τελικά στάδια. Ξέρουμε πλέον με παροχόμετρα που έχουμε εγκαταστήσει και πού πηγαίνει αυτό το νερό. Άρα μπορούμε να υπολογίζουμε και τις απώλειες, τις οποίες να αναζητούμε και να, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί δεν είναι εύκολο να ξέρετε όλα αυτά να επισκευαστούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για τεράστια έργα, στα οποία χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, πλέον έχουμε μία εικόνα και μπορούμε με παρεμβάσεις μας να γνωρίζουμε πού πάει το νερό και κυρίως πότε πρέπει να πηγαίνει το νερό.
0: Και να ενημερώσετε γι' αυτό. Κύριε Φίλια, λίγο σύντομα όμως, γιατί έχω ούτε ένα λεπτό στη διάθεσή μου.
1: Ωραία. Θα σας πω, λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν να πείσουμε τους γεωργούς να κάνουν σωστή χρήση. Όταν, λοιπόν, τους δόθηκε από δορυφορικές εικόνες η υγρασία σχηματικά με χρώματα του κάμπου της ηλίας τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο από τον κύριο Μπαρούχα και είδανε ότι όποια ήταν η εικόνα της
0: λίγο σύντομα παρακαλώ, ναι,
1: με υγρασία τον Ιανουάριο ήταν και τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: που θα έπρεπε να ήταν τον Αύγουστο πιο ξερικός ο τόπος, κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι
0: πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση του νερού.
0: Κύριε Φίλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας που μας ενημερώσατε, που ακούσανε, ελπίζω, και όλοι εκεί στην ευρύτερη περιοχή ότι υπάρχει τρόπος, αν μη τι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να
0: είστε καλά. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης της Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Φίλιας, και εμείς πάμε ευθύς στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προληπτική εκένωση σχολικού συγκροτήματος το πρωί στην Γκράβα μετά από συναγερμό για οσμία αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται, είπε στο Earth News ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία η Κρήτη. Συνεργοί εργάζονται πυροτοδώς για την αποφυγή περαιτέρω πλημμύρων και κατολισθήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, συνεχίσει τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων επί της γαλλικής πρότασης για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένονται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Εκατοντάδες διαδηλωτές σε πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, δηλώνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση και πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται τώρα στις αγορές του κλείσιμου αυτής της εβδομάδος πια. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή τριετία. Ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που μιλούσαν για χαμηλότερο επίπεδο, και έτσι ενισχύονται οι πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Ευρωζώνη λοιπόν ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο, ενώ στην Ελλάδα είχαμε μια εκτείναξη από το 3,7% τον Αύγουστο στο 5,1% τον Σεπτέμβριο. Και πάμε να δούμε τώρα μια πεντάδα χωρών που έχουν τον υψηλότερο πληθωρισμό και στη συνέχεια μια πεντάδα χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Η Λιθουανία έχει πληθωρισμό 6,1% σύμφωνα με την Eurostat. Η Βουλγαρία 5,6%, η Κύπρος 5,2% όπως και το Λουξεμβούργο, και στην πέμπτη θέση είναι η Ελλάδα με πληθωρισμό 5,1%. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Και πάμε
1: στον αντίποδα τώρα.
0: Ναι.
1: Η Μάλτα έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό 2,4%, η Φινλανδία 2,6%, η Λετωνία 3,9%, η Εστονία 3%, όπως 3% έχει και η Σλοβακία. Ενώ οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, Γερμανία και Γαλλία, έχουν 3,3% με συγχωρείς η Γερμανία και 3,4% η Γαλλία.
0: Και δηλαδή, για όλο αυτό φταίει η ενέργεια, αυτός είναι ο βασικός παράγοντας αυτών των πιέσεων των πληθωριστικών.
1: Ακριβώς. Είχαμε 18,8% η αύξηση της ενέργειας τον Σεπτέμβριο και από εκεί προήλθε η μεγάλη πίεση. Και στη συνέχεια βέβαια υπάρχει ο φόβος της μετακύλησης των υψηλών τιμών στην ενέργεια σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και πιθανόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων για να προλάβει τα χειρότερα. Γιατί όπως λέμε και όπως δείχνουν τα στοιχεία τώρα με τη Eurostat, επιστρέψαμε στο Σεπτέμβριο του 2023. Τρία χρόνια είχαμε να ξαναδούμε πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα, κοντά στο 4% στο σύνολο της Ευρωζώνης. 3,8% είναι αρκετά υψηλός ο πληθωρισμός. Και από εκεί και πέρα έχουμε το θετικό της ημέρας, μια μεγάλη πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ευτυχώς δηλαδή, που πήραν την κατηγούσα και τον Brent πάει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το ψυχολογικό όριο. Έχει μία πτώση αυτή τη στιγμή το Brent 2,88% αξιόλογης, αξιοσημείωτη, και είναι στα 99,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έχει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, 3,98% και είναι στα 89,17 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 90.
0: Αυτό τώρα θεωρούμε ότι έχει να κάνει και με την πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και μια συζήτηση της Task Force, της Ειδικής Ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ο βασικός παράγοντας είναι αυτός. Περιμένουν δηλαδή μια αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πτωτική τάση στις διεθνείς τιμές, γιατί κάτι αξιόλογο, κάποια εξέλιξη από τη Μέση Ανατολή δεν έχουμε προς το παρόν, δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι λίγο υψηλότερα, επιστρέφει πάνω από τα 4.200 δολάρια να βγει ο χρυσός και πάνω από τα 61 το ασήμι, ενώ έχουμε και μια πτωτική τάση στα ομόλογα. Παραμένουν όμως πολύ κοντά στα υψηλά τα πολυετή υψηλά. Σήμερα και το γαλλικό δεκαετές ομόλογο στην αρχή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Είχε φτάσει στο 4,96%, τώρα είναι στο 4,92%. Έχει οπισθοχωρήσει λίγο, 5,23% τα δεκαετή ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και 5,33% η απόδοση για τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου. 3,43% τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας. Εδώ έχουμε μια αξιόλογη πτώση, περίπου 7 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας. Και από εκεί και πέρα έχουμε στο 4,53% την απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος, οριακές μεταβολές σήμερα. Έχει ισχυροποιηθεί όμως το δολάριο στη διάρκεια της εβδομάδας και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε μια ανωδική τάση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ δολάριο να είναι στα 1,1245 αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Και όπως ακούσατε στο επίκεντρο της συνεδρίασης αυτής που είναι σε εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας που συνεδριάζει είναι το πετρέλαιο κίνησης. Στο τραπέζι φαίνεται να είναι ισχυρή πρόταση για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών από τα ευρωπαϊκά αποθέματα και άλλων 50 εκατομμυρίων από τα αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Την ίδια ώρα πιέζει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εννοείται ότι όλο αυτό, δηλαδή το ντίζελ δεν αφορά μόνο όσους βάζουν πετρέλαιο εκείνο στο αυτοκίνητο ή στο φορτηγό, έτσι είναι ένα κόστος που ταξιδεύει σε ολόκληρη την οικονομία.

0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, θα τα αφήσουμε όλα λίγο στην άκρη και θα πάμε να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε τι νέο έχει έρθει και ενδεχομένως ποιες είναι οι προτάσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα, χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε μια γεμάτη εβδομάδα. Να μην κρυβόμαστε, θα εστιάσω σε τρεις ταινίες που είναι πιο κοντά στην μαζική κατανάλωση, με δεδομένο ότι ίσως να είναι και η τελευταία εβδομάδα που η θερινή κινηματογράφη είναι ανοιχτή και που μπορούμε να τους δούμε και σε θερινό και σε μια κλειστή αίθουσα, χωρίς να χάσουν κάτι από αυτό το οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν.
0: Καλά, για νέος αυτός που θα πάει θερινό τώρα το Σαββατοκύριακο με 7-8 μποφόρ.
1: Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, έχει που πάει να ανθίσει. Και μην ξεχνάς ότι είμαστε και παράξενος λαός. Όταν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε κάτι, το κάνουμε παρότι τελευταία στιγμή και γι' αυτό το λόγο είμαστε εκπαιδευμένοι στο να μην βιώνουμε κρίσεις τέτοιου βαθμού. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, σαν η πρεμιέρα των Digger, μια ταινία που έχει πολύ συζητηθεί, πριν καλά-καλά τη δει κάποιος, τώρα που την έχουμε δει, μπορούμε ίσως να συζητήσουμε πιο καθαρά για αυτή. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Γκονσάλιες Ινιάριτου. Γεια σου, Μάρθα μου. Χαίρομαι, είμαι ραδιοφωνικά ζωντανά αυτή τη στιγμή και σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ πολύ. Και κάνουμε και μια πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί σε λίγη ώρα θα βγω στο Studio 4, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έστω μου δόθηκε ευκαιρία να το πω, χωρίς να το πω. Το Digger, λοιπόν, είναι η ταινία που δίνει τη δυνατότητα στον Tom Cruise μετά από αρκετά χρόνια να μας δείξει το ότι ναι, υπήρχε κάτι πίσω από αυτή την περσόνα που έχτισε και μέσα από αυτή την περσόνα ουσιαστικά καθιέρωσε τον τύπο του ήρωα, αντιήρωα μετά από πολλές δεκαετίες που δεν είναι 20 ετών και απλά τρέχει στα βουνά και καβαλάει τα αεροπλάνα. Μέσα από τον Digger λοιπόν χτίζει μια προσωπικότητα, μια που μίλησε νωρίτερα για Donald Trump. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, απλά θα δώσω στοιχεία το ότι υπάρχουν ομοιότητες με αυτή την περσόνα που βγαίνει προς τα έξω για την εικόνα του Donald Trump ή και του Elon Musk, ένας ανθρώπου ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία και θέλει να τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να επηρεάζει πολιτικά πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια εξορίξεων πετρελαίου, καλή ώρα που τα ανέφερες και όλα αυτά νωρίτερα, σε τόπο ο οποίος πρέπει ουσιαστικά να υποστηριχτεί οικολογικά και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις για ακριβώς τη δράση αυτού του ανθρώπου εκεί. Θα δημιουργηθεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Τι γίνεται όταν δημιουργεί ένας ισχυρός άνθρωπος μια μεγάλη καταστροφή και ξέρει ότι δεν μπορεί να τη διορθώσει επικοινωνιακά? Δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη και πηγαίνει και διορθώνει τη μεγαλύτερη ώστε να φαίνεται ήρωας.
0: Ωραία. Μέσα, λοιπόν, πάει από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή.
1: Το ζούμε, το ξέρουμε. Προχωράμε. Μέσα λοιπόν από αυτή την ωραία οπτική που μας κάνει εμάς να διασκεδάζουμε και να λέει κάτι από τα σωθικά μας μέσα, βρε τους κερατάδες, αν δεν ντρέπονται, τι έχουμε τραβήξει κι εμείς, κάνει μια πολύ ωραία σκηνοθετική μαγιά ο Αλεχάνδρο Γκονσάλιες Ινιάριτου και μας βάζει εμάς να είμαστε κυριολεκτικά και μεταφορικά θεατές. Δεν δίνω παραπάνω spoilers στο πώς το κάνει, αλλά αυτό είναι ίσως και η μαγεία της ταινίας. Από την άλλη όμως, ο ίδιος σκηνοθέτης, επειδή μας έχει χαρίσει δύο ταινίες που είναι φορμαλιστικά πολύ κοντά σε αυτό, δεν ξέρουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη ταινία είναι μια προσωπική εξέλιξη, ένα καινούριο πείραμα ή απόπειρά του να συνδυάσει τα σωστά και τα λάθη από τις δύο προηγούμενες ταινίες, δηλαδή τον Birdman και το Bardo, και να τα τοποθετήσει σε μια timeline πολύ πιο εμπορική ή πολύ πιο εύκολα λειτουργική στο ευρύ κοινό. Η ταινία που έχει διάρκεια μικρότερη από έστω από την προηγούμενη ταινία του, που ήταν πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια, είναι κοντά στις 2 ώρες. Βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα, είναι καταιγιστικός ο ρυθμός. Αισθάνεσαι, εγώ έστω αυτό, αισθάνθηκα ότι ο Tom Cruise μπορεί να είναι miscasting, αλλά ένας καλός ηθοποιός, ακόμα και ως miscasting, μπορεί να διεκπαιρεώσει πολύ καλά τις υποχρεώσεις που του αναλογούν.
0: Άρα επιστρέφουμε σε εποχές άλλες, ας πούμε, να τον ξαναθυμηθούμε, να ξανασυστηθεί, εποχές Kubrick κτλ.
1: Δεν συστήνεται με όρους Κιούμπρικ, γιατί ο Κιούμπρικ αφήνει τη σφραγίδα του, δηλαδή σε κάθε πλάνο ο ηθοποιός είναι ένα χρηστικό εργαλείο, είναι ένα prop. Και είναι ένα εξαιρετικό prop γιατί του χτίζει τα κάδρα του. Εδώ έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος δίνει ελευθερίες και ξέρει τι θα εκμεταλλευτεί από αυτές τις ελευθερίες που δίνει. Ενδιαφέρουσα λοιπόν ταινία στο σύνολό της. Ενδιαφέρουσα ταινία στο σύνολό της. Και κάπου εδώ πέρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα σου κάνω ένα μικρό fade, γιατί είναι η ώρα μας που βγαίνουμε στην εκπομπή Studio 4.
0: Α, πρέπει να βγεις τηλεόραση για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Ακριβώς. Σε χαιρετώ, σε φιλώ και θα τα πούμε.
0: Ωραία, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

0: Να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ με αυτό το συναγερμό που σήμανε εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα. Υπήρχαν πληροφορίες για μια οσμή, φοβήθηκαν για διαρροή φυσικού αερίου. Ο Γιώργος όμως παρακολουθεί το ρεπορτάζ, σίγουρα τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, μία η ώρα, το, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, δεδομένου ότι υπήρξε τηλεφώνημα που μιλούσε για έντονη οσμή αερίου στο συγκρότημα της Γκράβας. Τώρα, μιλώντας εδώ και με γονείς και με μαθητές, μας είπαν ότι και προηγούμενες μέρες είχαν αντιληφθεί αυτή τη μυρωδιά, ενώ κάποιοι γονείς τονίζουν ότι η 16 του μήνα ήταν για πρώτη φορά που υπήρξε μια καταγγελία για αυτή την οσμή, ενώ στις 21 του μήνα, και εδώ είναι αυτό πολύ σημαντικό, άρχισε να χτυπά ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα γυμνάσια εδώ του συγκροτήματος.
0: Και τότε δεν έγινε τίποτα τότε, δηλαδή δεν υπήρχε ένας έλεγχος.
1: Κάλεσαν την εταιρεία διανομής αερίου, την ΕΝΑΟΝ, για έλεγχο. Δεν φάνηκε κάτι από ό,τι μας ενημερώνουν τότε. Αν και ζήτησαν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι μπορούσαν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία, οι γονείς λένε ότι δεν έλαβαν ποτέ κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως από τις 9.30 το πρωί ξεκίνησε να υπάρχει πάλι αυτή η οσμή. Και κάποια στιγμή σταδιακά μίλησαν με το Δήμο, με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, και κάποια στιγμή κατά τις 11 ξεκίνησε σταδιακά να γίνεται μία εκένωση του κτηρίου. Τελικά γύρω στη μία η ώρα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Μιλάμε λίγο πριν από τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Και αυτή τη στιγμή, από εκείνη την ώρα βέβαια, είναι εδώ κλιμάκιο τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο και κλιμάκιο της εταιρείας διανομής αερίου, που ελέγχουν όλο το χώρο σχολαστικά, προκειμένου να δουν αν υπάρχει όντως διαρροή.
0: Μέχρι τώρα έχουμε κάποια πληροφορία για το αν υπάρχει διαρροή?
1: Μέχρι στιγμής η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μέσα, έχουν ελέγξει περιμετρικά σίγουρα στους εξωτερικούς χώρους γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Εσωτερικά όμως βρίσκονται αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται οι έλεγχοι εντός των εκκλησιών.
0: Ευτυχώς που Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, θα έχουν στη διάθεσή τους δηλαδή περισσότερο χρόνο να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Γιατί νωρίτερα άκουγα τον αντιδήμαρχο παιδείας εκεί του Δήμου να λέει ότι φαίνεται ότι μέχρι τώρα γίνονται κάποιες μετρήσεις. Είπανε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, για να δουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή που έχει ξεκινήσει από 16/9 σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια, καλό μεσημέρι.

στην η Κρήτη μετρά ακόμα τις πληγές της από την κακοκαιρία, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δηλαδή οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, από τώρα το απόγευμα με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της και ένα νεκρό, έναν κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από χήμαρο την ώρα που είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα εδάφη του νησιού ολόκληρου είναι ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις και αυτές οι νέες ισχυρές βροχές επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Τι γίνεται? Το νερό που πέφτει κινείται εντελώς επιφανειακά. You held it in your hands. I had flashes. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν συνεργεία εκεί, επιτόπου, επιχειρούν να καθαρίσουν βρέματα, ποτάμια, φερτά υλικά, καλάμια, εμπόδια, έτσι ώστε τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αποκατασταθεί η απορροή των υδάτων.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Φάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Και σε πολύ λίγο δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο με πολύ προσοχή.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμό σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, τόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Ήρθε το πρώτο μήνυμα, έτσι θα ξεκινούσα. Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος. Ακόμα θυμάμαι τις εκπομπές σου τότε με την κυκλοφορία αυτού του αριστουργήματος. Έτσι θα ξεκινούσα. Είχα πάθει πλάκα, και εγώ και ο Κώστας με αυτό το άλμπουμ. Είχαμε πάθει πλάκα όλοι όσοι ακούγαμε μουσική στη δεκαετία του 60 και του 70. Μετά από τέσσερα άλμπουμ, αυτές τις μέρες του 1976 κυκλοφόρησε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, Songs in the Key of Life.

σήμερα, μετά από 50 χρόνια, έχουμε 4 νέα τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί του Stevie Wonder να προστίθεται μέσα σε αυτά που του είχαν μείνει ίσως από τότε στη κυκλοφορία εκείνη του διπλού άλμπουμ Songs in the Key of Life. Σήμερα στο πρώτο μέρος Stevie Wonder και στο δεύτερο νύχτες πρεμιέρας. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5, να τα 4 ολοκαίνουργια τραγούδια σε αυτό το τέρας που το όνομά του είναι Stevie Wonder. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, δηλαδή μπορεί τώρα οι τελευταίοι όλοι αυτοί να κάνουν επιτυχίες, ο Drake, ο ένας ο άλλος. Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown, Sam Cooke, δεν ξαναγίνονται.

Τα τραγούδια είναι στο στυλ που είχε δημιουργήσει ο Wonder στη δεκαετία του 70. Είναι αυτό που τον έφτασε στην ακμή και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να ακούτε τις εκπομπές δεκαετίας του 60, γιατί δείχνουμε πως αυτό το παιδάκι από το fingertips που ήταν αριστούργημα προχώρησε μέσα σε 10 χρόνια και έφτασε σε αυτό το σημείο του Songs in the Key of Life. 21 τραγούδια είχε εκείνο το διπλό άλμπουμ. Μόλις ακούσαμε το I'm Into Living. Τα τραγούδια είναι από εκείνη την περίοδο.

στο Earth News Radio ακούτε τα τέσσερα ολοκαίνουργια τραγούδια του Stevie Wonder. Δεν έχουν ακουστεί ποτέ εδώ. Σαν συμπλήρωμα σε αυτό το αριστούργημα Songs in the Key of Life. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, I Mean to Live In, είναι όπως παρακολουθήσατε ένα νοχελικό funk, όπου ο Wonder απαρνείται τους παλιούς του τρόπους και τα πάρτι και τις γυναικοπαρέες που είχε και δεσμεύεται μόνο για μία γυναίκα. Αυτό που ακούμε τώρα και που λέγεται I Can See the Sun in Late December είναι μία αργή, θα έλεγα, jazz μπαλάντα που έχει όμως αισιοδοξία. Για να περάσουμε τώρα στο It's Easier, μία bossa nova που οπωσδήποτε ήταν και μια μουσική που έχει επηρεάσει και σε άλλα κομμάτια τον Stevie Wonder.

τα μηνύματα και τώρα. Λατρεύεται, βλέπω, και σωστά ο Stevie Wonder στην Ελλάδα, γιατί αυτά όλα τα σπουδαία άλμπουμ τα έβγαλε στη δεκαετία του 70, που πια κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, οι εταιρείες είχαν ανθρώπους που ήξεραν να τα προωθήσουν και έτσι αγαπήθηκαν, ακούστηκαν εδώ. Γράφει λοιπόν ο Θεόφιλος ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι σαν να τα έγραψε το 2026. Τόσο φρέσκα ακούγονται. Έτσι είναι, παρόλο που είναι τραγούδια εκείνης εποχής. Τη Δευτέρα έχω μία αναφορά ακριβώς σε αυτό το γεγονός, με δύο μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Θα τα πούμε όμως Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι ο Stevie Wonder στο πρώτο μέρος, για να ακούσουμε τώρα ένα από τα καλύτερα τραγούδια σε αυτά τα τέσσερα που προσέθεσε στα 50 χρόνια της κυκλοφορίας αυτού του άλμπουμ. Λέγεται My Life Story of Love.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμάνουελ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει, γι' αυτό χαίρομαι και γι' αυτό κάνουμε τις εκπομπές και τις προσέχουμε για να μείνουν στο ΕΡΤ ΕΚΟ και να υπάρχουν να τις ακούτε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κυρίες εκπομπές του 70, του 80, του 90. Τις έχετε ηχογραφήσει όμως και υπάρχουν κάπου. Ο Ιωάννης λοιπόν μου γράφει, θυμάται ποιο τραγούδι έπαιξα πρώτο από το Songs in the Key of Life πριν 50 χρόνια εδώ. Στην ίδια συχνότητα πάντα, όχι οπουδήποτε, δεν είναι 50 χρόνια τα οποία έγιναν εδώ, εκεί και εκεί. Είναι 50 χρόνια στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο σταθμό. Μου θυμίζει λοιπόν ότι το πρώτο τραγούδι που έβαλες ήταν το Isn't She Lovely. Τέτοιους ακροατές είχαμε, έχουμε, όπως και αυτός που θα ακούσετε τώρα να έχω άλλη μία συνομιλία για μία ακόμη χρονιά μαζί του. Ήταν από τους πρώτους ακροατές Λουκάς Κατσίκας. Λουκά, γεια χαρά.
3: Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Ήμουν και είμαι ακροατής.
0: Πότε ξεκίνησες, ποια χρονιά ξεκίνησες να ακούς την εκπομπή περίπου?
3: Το 84.
0: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί, να το ακούσω.
3: Το 85. Ναι, ναι, ναι. Και το πρώτο πράγμα που άκουσα και το κουβαλάω στη ζωή μου ακόμη είναι Cocteau Twins.
0: Αυτό εσύ. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, να μου πει.
3: Εγώ οφείλω το γεγονός ότι μύθηκα στη 4AD, την φοβερή αυτή δισκογραφική εταιρεία που είχε Cocteau Twins, που είχε Dead Can Dance, Pixies κλπ. Κλπ. Μέσω της εκπομπής και μέσω φυσικά των. Το ότι εσείς ο ίδιος φέρατε τα άλμπουμ αυτά και τα είδα. Ναι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μία από τις ταινίες της χρονιάς που μάλιστα προβάλλεται.
0: Α, ναι, έχεις αυτό. Μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, που το γνωρίζετε πια, ο Λουκάς είναι ο διευθυντής στις νύχτες πρεμιέρας. Που θέλω να πω επίσης, Λουκά, ότι είναι η μόνη εκπομπή που ξεκίνησε να παίρνει, να μιλάει και να προβάλλει τις νύχτες πρεμιέρας από την πρώτη χρονιά. Όταν δεν ήξερε κανένας, όταν ξεκίνησε αυτό από εκεί, από το γραφειάκι, πάνω από το στούντιο, από το Τζόρτζιο. Έτσι δεν είναι, ή δεν κάνω λάθος?
3: Ακριβώς, ακριβώς, με τον Γιώργο τον Τζόρτζιο.
0: Ναι.
3: Είναι ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση μου γι' αυτό, γιατί χαίρομαι που ακολουθώ τα χνάρια του. Θέλω πω ότι
0: είμαστε πόσο, 32 τώρα, πόσο είμαστε?
3: 32 χρόνια και 30 χρόνια εγώ στο φεστιβάλ.
0: Λοιπόν, δεν είναι φοβερό, 32 χρόνια κάθε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί να μιλάμε γι' αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή την εκπομπή? Είναι φοβερό.
3: Ακριβώς και με αυτή την τέτοια, την πραγματικότητα έτσι και τον κόσμο και την
0: λοιπόν,
3: φίλη μας που δεν έχει καμία σχέση με το
0: πράγμα. Πάμε συνέχεια για τις ταινίες. Πες για τη 4AD, τι θες να πεις για το
3: φίλο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η ταινία έναρξης φέτος, η οποία προβάλλεται και το Σάββατο για το κοινό, που είναι το Club Hit, και πρέπει να πω ότι ενθουσίασε το προχθές το κοινό. Το χειροκρότημα που σε έπραξε ήταν από τα πιο ηχηρά που έχω ακούσει στις τις πρεμιέρες. Τελειώνει με Cock to Twins, με ένα κομμάτι μάλιστα από το καλύτερο ενδεχομένως άλμπουμ του Cock to Twins που ήταν το Treasure.
0: Μάλιστα. Πες μας λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, τα μουσικά που ξεχωρίζεται αυτή τη χρονιά.
3: Θα τα πω γιατί καθώς βλέπω και καθώς ενημερώνομαι και από τα social media από τους λογαριασμούς του φεστιβάλ, τελειώνουν τα εισιτήρια εν ρηπή οφθαλμού για τις ταινίες αυτές. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρώτο sold out ηχηρό από το τμήμα μουσική και film φέτος είναι το ντοκιμαντέρ των Pulp. Το
0: επόμενο ήταν.
3: Λέγεται, Pulp, What Do You Do For An Encore. Έχει δύο προβολές και οι δύο προβολές είναι sold out. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την πιθανότητα να μπορέσουμε να βάλουμε μια τρίτη προβολή για να εξυπηρετήσουμε το κοινό.
0: Ωραία.
3: Αυτές λοιπόν οι δύο προβολές είναι ήδη sold out και μπορώ όμως να πω ότι αν και για αυτές που θα σας πω απομένουν ελάχιστα εισιτήρια να σπεύσουν οι ακροατές σας, θα σας πω για τέσσερις ταινίες ακόμη που είναι πολύ σημαντικές. Οι δύο έχουν άμεση σύνδεση με τη μουσική jazz.
0: Για να ακούσουμε λιγάκι αυτόν τον τύπο.
3: Βέβαια.
0: Λίγο, ας ανεβάσουμε λίγο.

0: βέβαια ακούσαμε το μέρος που είναι, δεν είναι ο πιανίστας, αλλά δεν έχει σημασία. Bill Evans, εντάξει.
1: Bill Evans, βέβαια. Ναι. Από ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του που ονομαζόταν Everybody Digs Bill Evans, πήρε η ταινία την οποία φιλοξενούμε το όνομά της. Είναι η ιστορία του Bill Evans σε μια πολύ κομβική στιγμή της ζωής και της καριέρας του, όταν χάνει σε ατύχημα τον μπασίστα του και περνά ένα βαρύ υπαρξιακό δράμα, μέσα από το οποίο βλέπουμε τον φοβερό αυτόν πιανίστα να όχι μόνο απλά να επιβιώνει, αλλά να οδηγείται και στα ύστερα χρόνια του, που ήταν επίσης θριαμβευτικά για τη μουσική του. Ξέρω ότι το κοινό των φίλων της μουσικής αυτής στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, δυστυχώς, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής.
0: Εκείνο που θέλω να μου πεις, θα σε ρωτήσω και μετά. Ξέρω ότι οι παλαιότερες γενιές είχαν φανατικούς οπαδούς. Ναι. Θέλω να μάθω, αν όχι για έτσι επειδή το παίζετε, αν θα το παρακολουθήσουν και κάτω των 30 ετών αυτό. Δηλαδή, αν έχει δημιουργηθεί μια νεότερη γενιά που ακούει τους κλασικούς, ας πούμε, όπως είναι ο Bill Evans. Θα τους παρακολουθήσεις, θα το δεις εκεί.
1: Βέβαια. Αυτό είναι και το συγκινητικό στα 32 χρόνια των ετών πρεμιέρας, ότι πλέον φιλοξενεί τρεις γενιές θεατών. Η τρίτη γενιά είναι πλέον τα εγγόνια.
0: Ναι.
1: Αυτών που είχαν ξεκινήσει και παρακολουθούσαν. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο, ένας μεγάλος πυρήνας των θεατών, οι οποίοι είναι ηλικίας 20 με 30. Και εγώ το βρίσκω τρομερά συγκινητικό αυτό, σε μια εποχή που λείπει στα παιδιά αυτά μια αίσθηση προσανατολισμού ως προς το πού να ακούσουν καλή μουσική. Λείπει το καλό ραδιόφωνο, πέρα από την εκπομπή που ακούμε αυτή τη στιγμή, από τις 4 στις 5, γιατί όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα είναι ραδιόφωνα που παίζουν playlist, οπότε πού να ακούσει κάποιος τον Bill Evans, και όχι μόνο τον Bill Evans, και σπουδαία πράγματα από την pop και τη rock μουσική. Δηλαδή πριν λίγο ακούγαμε το Stevie Wonder εδώ πέρα. Ποιος θα παίξει Stevie Wonder για αυτό το τεράστιο άλμπουμ?
0: Και μάλιστα ναι, και έβγαλε 4 καινούργια τραγούδια τα οποία...
1: Τα οποία είναι εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Άλλη ταινία.
1: Υπάρχουν νεαρές που έρχονται κλπ. Αυτή είναι μια ταινία που αφορά στη μουσική jazz. Η άλλη ταινία ονομάζεται Κολονία 1975.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε που πάμε τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και είναι το παρασκήνιο του πώς ο φοβερός επίσης πιανίστας Keith Jarrett έδωσε το χειμώνα του 1975 ένα κονσέρτο στην πόλη της Κολονίας, το οποίο κονσέρτο διοργάνωσε μία 18χρονη κοπέλα εκείνη την εποχή, η Vera Brandes. Είναι τρομερό. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κονσέρτο ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ που βγήκε και ονομάζεται Cold Concert είναι το πιο πετυχημένο solo άλμπουμ στην ιστορία της jazz.
0: Ναι. Έτσι πρέπει να είναι, ναι. Είναι από τα πιο.
1: Λοιπόν, ναι. Βέβαια, βέβαια. Θα γίνει λοιπόν μία προβολή της ταινίας αυτής και το καταπληκτικό είναι ότι στην προβολή θα παραστεί η ίδια η Vera Brandes, η τότε 18 ετών κοπέλα που έκανε την διοργάνωση του κονσέρτου και οδήγησε σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές. Πολιτιστικό συμβάν, σωστό είναι αυτό, ας πούμε, για τον 20ο αιώνα. Αυτή λοιπόν θα βρίσκεται μαζί μας την Δευτέρα το βράδυ για να συζητήσει τι έγινε σε εκείνο το περίφημο βράδυ όπου έδωσε ο Keith Jarrett το κονσέρτο στην Κολονία. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια γι' αυτό, προτρέπω να σπεύσουν οι ακροατές να αγοράσουν.
0: Αυτός που το πιανάκι που ακούτε είναι του Bill Evans, λοιπόν. Του Bill Evans, λοιπόν.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε άλλο μουσικό είδος. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Το καλοκαίρι της ζωής μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα αρχείο φοβερό, το οποίο ξέθαψε σκηνοθέτηδα της ταινίας αυτής, η οποία τη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα το 1995, ήταν η κοπέλα του Mike D, ενός από τους τρεις Beastie Boys.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η Beastie Boys μαζί με, ακούστε τώρα ονόματα, με τους Sonic Youth, τους Foo Fighters στα ξεκινήματά τους, τον Beck στο πρώτο του άλμπου, τους Pavement, την Kim Deal των Pixies, τους Beastie Boys, τους Amps και πολλούς άλλους, έδωσαν μια σειρά συναυλιών που έμειναν κλασικές στην Αυστραλία και στην Νοτιοανατολική Ασία. Και το χρονικό αυτών των συναυλιών έχει καταγραφεί από τη σκηνοθέτηδα, η οποία τα βρήκε σε ένα ξεχασμένο σιρτάρι και τα έκανε ταινία. Η ταινία λέγεται Το καλοκαίρι της ζωής μας, The Best Summer. Η πρώτη της προβολή είναι σήμερα στις 7:30 στον κινηματογράφο Συνόμπο Όπερα 1 και υπάρχει άλλη μια προβολή της μέσα στην εβδομάδα. Οπότε το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ αυτούς τους είχα συναντήσει στη δεκαετία του 90 σε ένα δείπνο, σε ένα μικρό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και στην παρέα τους. Ναι, στην παρέα τους ήταν. Αυτό ήταν για μένα πολύ ευχάριστο. Ήταν ο γιος του Λένον. Εκεί, ο οποίος μου είχε δώσει 2-3 σημειώματα και εκείνος μου είχε πει σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό τον δείπνο ότι να ακούσω, δεν τους ήξερα καλά, ένα συγκρότημα από την Βραζιλία, τους Os Mutantes.
1: Os Mutantes, βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Δεν τους γνώριζα τότε. Και μου είχε γράψει και το όνομα και το έχω βάλει μέσα στο CD που αγόρασα. Το σημείο με αυτό που είχε γράψει.
1: Αλλά
0: ξεφεύγουμε από αυτούς και προχωράμε.
1: Έχουμε και δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ που φιλοξενούμε. Το ένα είναι ένα ντοκιμαντέρ για ένα πολύ δημοφιλέ συγκρότημα και με χαροποιεί αυτό, γιατί είναι ένα πολιτικά φορτισμένο hip hop συγκρότημα στην Ελλάδα. Μιλάω για τους Social Waste, οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέροντα τρόπο να ενσωματώνουν στις συναυλίες τους μουσικά όργανα από την ελληνική μας παράδοση. Οπότε είναι ένας συνδυασμός hip-hop μουσικής και ελληνικής παράδοσης. Το ντοκιμαντέρ λέγεται hip-hop Mediterraneo, τα εστία τελειώνουν γρήγορα, και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους Social Ways, το οποίο το έκανε ένας, όχι ένας Έλληνας, αλλά ένας σκηνοθέτης, ο οποίος είναι Ιταλο-Ισπανικής καταγωγής και είναι τεράστιος θαυμαστής του συγκροτήματος, σε σημείο που έμαθε ελληνικά για αυτούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να μας πεις. Έχουμε διάφορες ενότητες, ας πούμε στο μέρος το ντοκιμαντέρ έχετε ένα φοβερό ντοκιμαντέρ που μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Είναι για το ΝΑΖΑ. Ναι.
1: Λοιπόν, το ΝΑΖΑ προβλήθηκε χτες σε δύο αίθουσες ταυτόχρονα, κάναμε την προβολή. Από σήμερα βρίσκεται στις αίθουσες και προσκαλώ τον κόσμο να το δει, διότι είναι πράγματα που ξέρουμε, αλλά για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Μιλάει για την μεγαλύτερη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας επιβεβαιώνει πράγματα που ξέρουμε.
0: Και μάλιστα
1: από δύο Ισραηλινούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διώκονται. Μάλιστα, χτες στην προβολή που έγινε της ταινίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ σε μία από τις δύο αίθουσες, ήταν παρόν και ένας φίλος τους, ένας Ισραηλινός σκηνοθέτης, επίσης καταξιωμένος, ο Ούντι Αλόνι, ο οποίος μίλησε εκ μέρους τους και περιέγραψε λίγο στον κόσμο και τι συμβαίνει με όλο αυτό το πράγμα, με την ολέθρια εμπλοκή, εισβολή, πώς να το πω, ολοκαύτωμα που συντελεί αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Η οποία συνεχίζεται κανονικά.
1: Και το σοκαριστικό με την ταινία αυτή, που όπως ξαναείπα, έχουν την ευκαιρία πλέον από σήμερα να δουν στις αίθουσες οι Έλληνες θεατές, είναι ότι τα γεγονότα, το τι ακριβώς συμβαίνει, το πώς ακριβώς εκτελούν με μαθηματική ακρίβεια και με απίστευτη ψυχρότητα, αυτά όλα τα διηγούνται Ισραηλοί στρατιώτες. Οι οποίοι μάλιστα λένε ότι αυτό για μας είναι ένα είδος video game. Το αν εκτελούμε γυναίκες, παιδιά, αθώους κλπ., ή αν βρίσκουμε στόχους στους οποίους δεν εμπλέκονται άνθρωποι της Χαμάς, είναι σαν ένα video game. Πατάμε ένα κουμπί και τους εκτελούμε.
0: Θέλω να μου πεις αν αυτή η ταινία που ήταν, θέλω να την επισημάνω και για αν προβληθεί και άλλη μια φορά που ξεκινήσατε, το Club Kid.
1: Αυτό ναι, θα προβληθεί παίζεται το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Το Σάββατο το βράδυ θα προβληθεί.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, είναι για πες.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ιστορία ενός διοργανωτή συναυλίων, ο οποίος είναι και μεγάλος, μέγας ειδονιστής και queer και λίγο χωμένος και στην κουλτούρα των ναρκωτικών, γιατί κάπως η νύχτα συνδέεται με αυτά, ο οποίος μια ωραία πρωία βλέπει στην πόρτα του σπιτιού του ένα αγοράκι 10 ετών από την Αγγλία που του λέει ότι είμαι ο γιος που δεν ήξερες ότι έχεις. Και μέσα από τη στιγμή που το γνωρίζει, προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Θα συνεχίσει τη ζωή που είχε ή θα αποφασίσει να παρνηθεί τη ζωή που είχε για να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Το οποίο παιδί τυχαίνει να έχει και καταπληκτικά μουσικά ακούσματα. Δηλαδή αναφέρονται μέσα στην ταινία εκτός από το Σκόκτο Twins που το παιδάκι αυτό τους ακούει. Bjork, η Massive Attack και πολλοί άλλοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Μερικές από αυτές θέλω να αναφερθείς, ναι, στις ταινίες που θα παίξατε. Λοιπόν. Είδα ότι έχετε μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνοι, η ταινία για αυτή που ο Μάλκοβιτς μπορεί να πάρει το Όσκαρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Wild Horse 9 είναι η καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, που τον γνωρίζουμε από τα πνεύματα του Inisherin και το In Bruges και το 4 πινακίδες έξω από το Ebbing στο Μιζούρι. Είναι η ταινία λήξη του φεστιβάλ, θα προβληθεί το επόμενο Σάββατο. Αυτή τη στιγμή η ταινία αυτή φέρνει τον Τζον Μάλκοβιτς να είναι το πρώτο φαβορί για το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου. Αυτός και ένας άλλος για τον οποίο θα σας πω και θα σας το πω και ως είδηση, γιατί θα το ακούσετε πρώτοι εδώ. Η ταινία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί αύριο. Υπάρχει μία ακόμη προσθήκη στο πρόγραμμα των νυχτών πρεμιέρας φέτος, μια ταινία που ξέρω ότι πολλοί κόσμος περιμένει και είναι το Elsinore, η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Σκοτ.
0: Αυτό δεν το γράφεται, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα.
1: Από αύριο θα γίνει κανονικά η ανακοίνωση.
0: Αυτό γράφονται ύμνοι γι' αυτόν.
1: Ναι, και είστε οι πρώτοι που σας το λέω, γιατί δεν το έχουμε πει πουθενά ακόμη. Την τελευταία Κυριακή του φεστιβάλ θα παιχτεί το Έλσινορ και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην πεντάδα των Όσκαρ θα κοντοροχτυπηθεί ο Τζον Μάλκοβιτς για το Wild Horse 9 και ο Άντριου Σκοτ που τον ξέρουμε από την ταινία All of Us Strangers και από τη σειρά Fleabag που έκανε τον ιερέα εκεί για την ταινία Έλσινορ.
0: Που κάνει έναν ρόλο ενός πραγματικού ηθοποιού.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει και σχέση και με τον Βαγγέλη, μια και έχει γράψει τη μουσική στην ταινία αυτή.
1: Βέβαια, είναι ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας «Η δρόμη της φωτιάς», για την οποία πήρε το Όσκαρ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Τη δεκαετία του 80. Είναι ο ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον, ο οποίος διαγνώστηκε κάποια στιγμή με τον ιό του AIDS και του απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής. Οι γιατροί του συνέστησαν ότι πρέπει να μείνει σπίτι και να περάσει εκεί όσο χρόνο το απομένει και αυτός αποφάσισε ότι θα πραγματοποιήσω το όνειρο που είχα πάρει στη ζωή μου, θα ερμηνεύσω τον Άμπλεχ στη σκηνή και αν χρειαστεί να πεθάνω στη σκηνή θα το κάνω. Και η ταινία είναι το χρονικό αυτής της ιστορίας που είναι συγκλονιστική. Το πώς αυτός ο άνθρωπος απαρνήθηκε τον ελάχιστο χρόνο που το απέμενε να μπορέσει να περάσει υγιής και ήρεμος τις μέρες που το απέμεναν για να μπορέσει να παίξει τον Άμπλετ στη σκηνή, στο θέατρο.
0: Ξεχωρίζουμε...
1: Και ο Άντρης Σκότ αυτή την ταινία είναι συγκλονιστικός.
0: Το φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός αυτός όπου τον έχουμε δει.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ταινίες που θέλεις να επισημάνεις από αυτές που προβάλλεται.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, με τα βεβαιότητα μπορώ να πω και για αυτού που βάζουν από πολύ νωρί στοιχήματα στα Όσκαρ, ότι το φετινό Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ θα καταλήξει σε μια ταινία που ονομάζεται κάποτε στο Χάρλεμ. Once Upon a Time in Harlem. Προβάλλεται δύο φορέ στι νύχτε πρεμιέρα, διαγωνίζεται τη Χρυσή Αθηνά του στο τμήμα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Είναι μια φοβερή ιστορία, διότι είναι ένα απόγευμα των τελών τη δεκαετία του 60 στο σπίτι του Duke Ellington, στο οποίο μαζεύονται τα εναπομείναντα μέλη ζωντανά της περίφημης κολεκτίβας αυτής, μια κοινότητας ανθρώπων που λέγονταν η Αναγέννηση του Χάρλεμ, Harlem Renaissance, οι οποίοι τη δεκαετία του 20 και του 30 στάθηκαν καταλυτικοί.
0: Κυρίαρχοι.
1: Ναι. Ακριβώς. Και ήταν καταλυτική η συμβολή τους στο πώς η αφροαμερικανική κουλτούρα έγινε βίωμα στη χώρα σε μια εποχή που η διωγμή ήταν ακόμη σε καθημερινή βάση εναντίον των μαύρων. Και βλέπουμε για ένα απόγευμα αυτούς
0: αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποια χρονιά επίσης ότι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, το Harlem Renaissance μεσουράνισε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ναι. Και η ταινία εκτελήσεται ένα.
0: Αυτό, η ταινία πότε εκτελήσεται.
1: Τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας
0: του 70. Τέλη δεκαετίας του 60.
1: Ναι. Ακριβώς. Που έχουν μαζευτεί όλοι όσοι έχουν απομείνει και συζητούν στο σπίτι του Duke Ellington, στο σαλόνι του βασικά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, προτείνω στο κοινό να μην χάσει με τίποτε κάποιος από τις πρεμιέρες που ξέρω ότι περιμένει να δει. Όπως το Ένας Μακρύς Χειμώνας. Αυτή είναι η καινούργια ταινία του Άντριου Χέιγ που είχε κάνει το Άγνωστη Μεταξύ μας. Μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε πάρα πολύ κόσμο και στην χώρα μας. Και ήταν και αυτό το λεγόμενο αυτό που λέμε crossover πια. Στην Ελλάδα το λέμε ότι μια ταινία που έχει τη δυνατότητα να αγγίξει πολλά και διαφορετικά κοινά. Αυτή η ταινία θα βγει στη χώρα μας το χειμώνα του 2027. Οπότε όσοι τυχεροί, τη Δευτέρα το βράδυ μπορείτε να το δείτε πρώτη στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε.
0: Έχετε επίσης και μία άλλη ταινία, θα είναι και άλλες βέβαια που θα βγουν υποψηφιότητες, η ταινία Rose με την ηθοποιό που είναι σε 3-4 ταινίες αυτή τη χρονιά. Είναι η χρονιά της.
1: Ναι, είναι ίσως αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι και η καλύτερη ηθοποιός που υπάρχει σίγουρα στο ευρωπαϊκό σύνολο. Μιλάω για τη Σάντρα Χιούλερ, η οποία έπαιζε στην Ανατομία Ένας Πτώσης, δηλαδή από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Ζώνη ενδιαφέροντος. Τόνι Έρντμαν, Πατρίδα του Παύλ Παυλικόφσκι, μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε και στους δύο μας πάρα πολύ.
0: Είναι για μένα μέσα στα τρία καλύτερα που έχω δει φέτος αυτό.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω και η καινούργια της ταινία λέγεται Rose, στην οποία ταινία υποδίεται.
0: Έχει παίζει να πούμε, γιατί αυτό ήταν και εμπορικό και μπορεί το έχω δει και στο Hail Hail και εκεί ήταν.
1: Hail Mary.
0: Ναι.
1: Που συζητούν τώρα αυτή τη στιγμή ότι φέτος η Σάντρα Χίλερ μπορεί να βρεθεί υποψήφια για Β' γυναικείο, για την ταινία αυτή, το Project Hail Mary. Θυμάστε, είναι η ταινία με τον Ryan Gosling.
0: Ναι, ναι.
1: Και για πρώτο γυναικείο ρόλο, είτε για την Πατρίδα, είτε για το Rose. Που στο Rose, που είναι και η ταινία που προβάλλουμε εμείς στις νύχτες πρεμιέρας, υποδίεται έναν άντρα, υποδίεται έναν στρατιώτη, ο οποίος για να μπορέσει να επιβιώσει σε έναν τυπικά ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό κόσμο, απεκδίεται τη θηλυκή της φύση και δίνεται άντρας.
0: Στη Γερμανία του 17ου αιώνα.
1: Ακριβώς. Και είναι αληθινή ιστορία. Είναι μια ταινία την οποία αυτό το γράφουμε κιόλας, γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση. Ο Μίκαελ Χάνεκ, ένας φοβερός σκηνοθέτης, όπως το ξέρουμε, ο Αυστριακός, που έχει αποσυρθεί, είδε την ταινία και έκανε μια δήλωση και είπε ότι αυτή η ταινία είναι αριστούργημα.
0: Ένα άλλο φιλμ, επειδή μου αρέσει και αυτή η ηθοποιός που είναι, η Ζιλιέτ Μπινός, τι είναι αυτό το έργο?
1: Φοβερή ταινία, ονομάζεται Βασίλισσα τη Θάλασσα. Είναι ταινία που πήρε δύο βραβεία, βραβείο επιτροπής και βραβείο για τις ερμηνείες της στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Είναι η ιστορία μιας κόρης που είναι η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία προσπαθεί να συμπαρασταθεί στη μητέρα της, η οποία πάσχει από μια απονοητική ασθένεια, και έρχεται σε σύγκρουση με τον πατριώτης που αγαπάει πάρα πολύ φυσικά τη μητέρα της.
0: Εκεί παίζει, βέβαια, αυτό είναι μεγάλη έκπληξη, ο Τόμ Κόρτνεϊ.
1: Ναι, ο οποίος είναι, νομίζω, κοντεύει τα 90 του χρόνια.
0: Για φοβερό είναι αυτό. Ένα από τα μεγάλα παιδιά της δεκαετίας του 60.
1: Το Free Cinema.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε γνωρίσει την ταινία «Η μοναξιά του δρομέα μακρινών αποστάσεων».
0: Εξαιρετικό φιλμ αυτό, ναι. Όχι, και τα άλλα που έπαιζε τότε. Ναι. Η φουριά αυτή των Βρετανών ηθοποιών που χάλασε κόσμο όλοι αυτοί.
1: Καταπληκτική, έτσι. Όπως και άλλοι. Ο Άλαν Μπέιτς, ο Όλιβερ Ριντ. Ο Όλιβερ Ριντ, μάλιστα, είναι μια, αυτό είναι από τα πρώτα ηχηρά sold out του φεστιβάλ, και ξέρω και του δικαιολογώ, διότι θα έχουν την ευκαιρία στην Αθήνα να δουν την Κυριακή το βράδυ, για πρώτη φορά, όπως το είχε φανταστεί ο σκηνοθέτης, τις περίφημες δαιμονισμένες του Κεν Ράσελ, τις οποίες η λογοκρισία της εποχής του
0: 1990. Αυτό το έχετε και αυτό το έργο?
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Αυτό, για να καταλάβεις, αυτό το είχα δει στο Λονδίνο. Δεν είχε έρθει όταν, γιατί ήταν. Ποια χρονιά είναι αυτό το φιλμ?
1: Και
0: Χούντα. Δεν παίχτηκε εδώ και δεν ξέρω αν παίχτηκε με την μορφή που το είδα στο Λονδίνο.
1: Όχι, και μάλιστα,
0: αυτό το είχα δει, λοιπόν, στο Λονδίνο τότε, μέσα κατά τη διάρκεια της Χούντας στην χώρα μας. Ναι.
1: Καταπληκτικό αυτό. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι τότε η ταινία είχε υποστεί τόσο μεγάλη παρέμβαση της λογοκρισίας, ώστε χρειάστηκε να κοπούν ολόκληρα κομμάτια. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι που βρίσκεται στη μέση της ταινίας και παρέμενε για 55 χρόνια θέατο και είχε αποκτήσει και μυθική χρειά για τους θαυμαστές του φιλμ, έκαναν το restoration της ταινίας, και τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία θα δούμε την ταινία όπως την είχε κάνει αυτός τότε, χωρίς τις περικοπές, ο Κεν Ράσελ.
0: Να τη δείτε αυτή την ταινία, είναι, ας πούμε,
1: είναι σοκ, είναι σοκ. Ένα πράγμα, ναι, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρω.
0: Τι ώρα παίζετε το Rocky Horror?
1: Το Rocky Horror παίζεται την επόμενη Παρασκευή στις 12:15, φυσικά με τα μεσονύκτια. Είναι ένα tribute που κάνουμε στον Τιμ Κάρι, γιατί ήταν φοβερός αυτή την ταινία.
0: Βέβαια.
1: Έχει μείνει θρυλικός, και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της απήχησης που είχε η ταινία αυτή, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη cult ταινία όλων των εποχών.
0: Έτσι είναι.
1: Οφείλεται σε αυτόν. Τον χάσαμε πρόσφατα και δεν μπορούσαμε να μην του κάνουμε ένα τρίβι. Το πότε θα παιχτεί η ταινία, την Παρασκευή, την επόμενη το βράδυ.
0: Ελπίζω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα έρθουν και ντυμένοι, ίσως, και.
1: Έρχονται,
0: τι λες.
1: Έρχονται.
0: Γιατί έξω, όταν γίνονται αυτές οι προβολές, είναι όλοι ντυμένοι με τους χαρακτήρες της ταινίας.
1: Και ξέρουν όλοι απ' έξω τα
0: όλα τα τραγούδια. Ναι.
1: Και εμείς θα τους βοηθήσουμε, βέβαια, γιατί η συγκεκριμένη προβολή θα γίνει sing-along. Δηλαδή, οι στίχοι των τραγουδιών θα είναι πάνω στην οθόνη και θα μπορεί ο κόσμος να συμμετάσχει να τραγουδάει. Γιατί είναι φοβερό το soundtrack της ταινίας.
0: Και αυτό θα πω, γιατί με πάει πίσω, αυτή την παράσταση την είχα δει πριν γίνει όλος ο θόρυβος, σε ένα θέατρο που είχε ξεκινήσει στο Τσέλσι.
1: Ναι, εκεί
0: έγινε αυτό, στο κεντρικό δρόμο. Πήγαινε, μάλιστα, είχα κατεβεί εκεί στον σταθμό του μετρό και πήγα τουλάχιστον μισή ώρα, ήταν το θέατρο πιο πέρα, γιατί τότε έκανα οικονομία, δεν είχα και χρήματα κτλ. Και ήταν κάτι το για μένα, πρόσεξε, να βλέπει τώρα ένας νέος αυτή την παράσταση στο Λονδίνο αρχές δεκαετίας του 70 και να βλέπει το κοινό και αυτό να κατεβαίνει κάτω αυτός ο τύπος, ήταν κάτι το οποίο μου άνοιξε εντελώς άλλους ορίζοντες τότε, βλέποντας αυτό την εποχή εκείνη που γεννιόταν, ας πούμε.
1: Και το είδατε με τον Τιμ Κάρι. Θέλω να πω ότι ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε από την παράσταση, από το θέατρο, πριν υποδεθεί τον Φράγκενφέρτερ στην ταινία. Γιατί η ταινία είναι μεταγραφή της θεατρικής παράστασης στο σινεμά.
0: Και παίζει και η Σούζαν Σάραντον.
1: Τον πρώτο της ρόλο, έτσι, θα το πούμε αυτό. Που δεν το περίμενε η ίδια 50 τόσα χρόνια μετά, 51 χρόνια είναι πια η ταινία. Λέει ακόμη η Σούζαν Σάραντον ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το συγκεκριμένο γύρισμα μιας ταινίας, που να σημειώσουμε ότι όταν είχε βγει στις αίθουσες ήταν τεράστια αποτυχία, και μετά από τις μεταμεσονύκτιες προβολές που γίνονταν.
0: Έτσι έγινε. Σωστό το λες.
1: Εξακολουθούν να γίνονται ακόμη στον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα παίζει ταινία μεταμεσονύκτια σε πολλές χώρες. Έγινε τόσο διάσημη.
0: Να πούμε δύο χρηστικά πράγματα. Είναι 70 ταινίες. Πόσες ταινίες θα παίξετε?
1: Είναι γύρω στις μεγάλου μήκους 70-75-78 εκεί.
0: Ωραία,
1: περίπου.
0: Θέλω να πεις, γιατί μπορεί να είναι και άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, τις κινηματογραφικές αίθουσες που γίνονται οι προβολές.
1: Βεβαίως, γίνονται στην αίθουσα Άστορ, στην αίθουσα Δανάους 1, στην Όμπο Όπερα 1, Τριανών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην αίθουσα Ολύμπια, που είναι το Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στην Ακαδημίας, είναι η παλιά λυρική σκηνή που είχαμε, την οποία πέρυσι και φέτος για 10 ημέρες τη μεταμορφώνουμε σε ένα καταπληκτικό κινηματογράφο. Με συνθήκες προβολής, οι οποίες είναι οι πιο προηγουμένες συνθήκες. Έχουμε πολύ μεγάλο οθόνη και ηχητικό σύστημα, το οποίο συναγωνίζεται των μεγάλων αιθουσών των υπολείπων της πόλης μας.
0: Επίσης, στο Τριανών, το είπες αυτό.
1: Και το Τριανών, και να σημειώσω πολύ σημαντικό, την Τετάρτη που έρχεται στο Φλόιντ, που είναι ένα συναυλιακό χώρο στην Πειραιώς, θα γίνει κάτι καταπληκτικό. Ο Κωνσταντίνος Ρήτα, τον οποίο εγώ θεωρώ από τους κορυφαίους.
0: Α, ναι, έχετε. Ποιο έχετε? Έχετε το φίλμ αυτό.
1: Έχουμε το Ροζ Νάρκισο. Αυτό είναι ένα άλλο cult movie, ο Ροζ.
0: Για πες γρήγορα γι' αυτό, γιατί έχουμε τρία λεπτά. Πες για το Ροζ Νάρκισο.
1: Ο Ροζ Νάρκισο είναι ένα ταινία του 1971. Πρωτοποριακή queer ταινία, η οποία είχε περάσει στο underground κύκλωμα και ανακαλύφθηκε μετά από χρόνια για το πόσο σπουδαία είναι και πόσο έχει επηρεάσει μετά από φωτογράφους και εικαστικούς μέχρι το ίδιο σινεμά. Εμείς αναθέσαμε στον Κωνσταντίνο Ρήτα να πάρει την ταινία και να την τύσει μουσικά με πρωτότυπη μουσική, την οποία θα παίξει ζωντανά ο ίδιος την Τετάρτη.
0: Απίθανο.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό. Και θα δούμε την ταινία φυσικά στην ψηφιακή αποκατάσταση που έκαναν πέρυσι. Είναι στολίδι η ταινία.
0: Πλέον. Να πούμε μία που το είπες και να κάνουμε και μία προβολή αυτό, ότι το Σινόμπο έχει ανανεώσει την αίθουσά του τη μεγάλη και έχει κάνει.
1: Είναι τρεις πλέον οι αίθουσες που φιλοξενεί στο παλαιό Σινόμπο.
0: Και ένα μπαρ έχει κάνει.
1: Για και έχει κάνει και ένα μπαρ, ναι, βέβαια, εκεί πέρα. Είναι καινούργιες αίθουσες. Τώρα μόλις ζητούσαν σχεδόν.
0: Και έχετε και μία προβολή στη Στέγιο Νάση, στο.
1: Απόψε. Το ντοκιμαντέρ Do You Love Me της Λάνα, κόλλησε το μυαλό μου, τη σκηνοθέτητος από το Λίβανο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι sold out, έχει πολύ μεγάλη απήχηση, διαγωνίζεται επίσης για τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ.
0: Και έχετε βέβαια και είναι και διαγωνιστικό ένα μέρος από τις ταινίες, έτσι δεν είναι?
1: Και το διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ και το διεθνές διαγωνιστικό των ταινιών μεγάλου μήκους. Εκεί θα πω έναν τίτλο μόνο και τίποτε άλλο, γιατί δεν θέλω να επηρεάζω. Υπάρχει μια ταινία εκεί που θα μείνει κλασική. Λέγεται Κρατίβα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Θα ήθελα να είχαμε και άλλη ώρα. Τα είπαμε, έχουν τρελαθεί οι ακροατές. Γράφουν φοβερά μηνύματα, Λουκάκη, ότι έχει έρθει ένα μήνυμα. Τι ωραία συζήτηση είναι αυτή. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά που είπατε πριν από λίγο. Και τι είπαμε, είναι σαν να κουβεντιάζουμε αυτά που αγαπάμε. Αυτά κάναμε. Τι δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Οφείλουμε να κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: να την κάνουμε. Να μια ώρα για αυτά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία όπως πάντοτε. Θα τα πούμε. Εντάξει.
1: Γεια
0: χαρά. Ο Θάνος Γυμαίκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αυτή η Δευτέρα για τα υπόλοιπα, με Fontaine's DC, που θα τα πούμε για το νέο τους άλμπουμ και την Πέμπτη που μας έρχεται.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες υπό την απειλή περιορισμού των Αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόορες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα σήμερα το πρωί έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική τα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλλει.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Επιχειρώ μία πολύ σύντομη μετάφραση του τραγουδιού που ακούμε. Αν ήταν να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Και γελάει η Ζαζ. Μαζί μας, μαζί μου, δεν ξέρω. Η Ζαζ το είπε σε επανεκτέλεση, υποθέτω, γιατί αυτό το τραγούδι το έχουν πει αρκετές Γαλλίδες τραγουδίστριες και συγκεκριμένα η Δαλιδά, η οποία φαντάζομαι το έχει και απογειώσει τότε στη δεκαετία που το τραγούδισε. Πολύ κλασικό γαλλικό τραγούδι λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε πολύ ρυθμικά, πολύ μελωδικά, πολύ ασυμβίβαστα αυτό εδώ το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Με ένα καιρό εναλλακτικό, συμπεριληπτικό και ασυμβίβαστο. Για τον καιρό ήθελα να το πω ότι είναι ασυμβίβαστος, αλλά τελικά προέκυψε για το τραγούδι. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο.

0: Ασφαλώς εκεί που έχουμε επικεντρωθεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι η περιοχή της Ελλάδας που χτυπήθηκε περισσότερο και εξακολουθεί να πλήττεται με ανυπολόγιστες ζημιές στο Δήμο Μυλοποτάμου και δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα. Τρέχεις για να προφτάσεις. Τα λέγαμε και χθες, τον έχουμε και μαζί μας σήμερα, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καταλαβαίνω, μας το είπατε και χθες, ότι είχε λίγο, είχαμε ένα διάλειμμα, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η βροχή και πάλι, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Δώστε μας, σας παρακαλώ, έτσι, μια εικόνα, έναν απολογισμό και κυρίως το τι σχεδιάζετε και τι να συμβουλέψουμε γενικά τους συμπολίτες σας.
1: Έχουμε ένα έλεγχο βροχόπτωση στην περιοχή του Μυλοποτάμου εδώ και 2 ώρες. Έσπασε έναν άχο που είχαμε και πέρασε ο ποταμός πάλι μέσα από το χωριό. Αυτό επιχειρούν οι δυνάμεις τώρα να αποκαταστήσουν για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.

0: μέσα στον οικισμό. Από εκεί και πέρα έγινε μια σκέψη το μεσημέρι με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο το εύρος του νησιού από το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι με αποκέντρωση δυνάμεων και σχεδιασμό που έχουμε για όλο το νησί, σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς της πολιτικής προστασίας, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας. Προέχει για μας η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και φυσικά από εκεί πέρα του περιβάλλοντος και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.
1: Σε ποιο σημείο μας είπατε ότι έχει σπάσει το ανάχωμα?
0: Στα Ζωνιανά.
1: Στα Ζωνιανά. Μάλιστα. Στο δύσκολο σημείο εκεί, ναι.
0: Ακριβώς εκεί που έχουμε τις πολλές ζημίες τις χρησινές.
1: Έχει ηχήσει το 112.
0: Το 112 έρχεται προληπτικά και θα ηχήσει άλλο ένα 112 στις 6 ώρα το απόγευμα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης και τους επισκέπτες για να έχουν εικόνα το τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα 24 ώρα.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι είσαστε όλοι επιποδός, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εννοείται με πυροσβεστική, με το μηχανισμό του Δήμου, της πολιτικής προστασίας.
0: Όλος ο μηχανισμός, σώματα ασφαλείας, αστυνομία, εθελοντές, ΚΑΒ, όλοι είμαστε επιποδός και θα είμαστε για όσο χρειαστεί, ώστε να βγούμε ασφαλείς από αυτή την κακογερία και τη Δευτέρα να είμαστε όλοι καλά.
1: Βεβαίως όλοι το ευχόμαστε, γιατί λέγαμε και χθες και με τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, λέγαμε πως υπάρχει θέμα με τους ανθρώπους που είναι στα πυμνιοστάσια, είτε βρίσκονται εκεί κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένοι και είτε πηγαίνουν για να προσπαθούν να πάνε για να επιθεωρήσουν τα κοπάδια τους, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Καθώς και είναι πρόβλημα.
1: Και επομένως η σύσταση είναι ας καθίσουν σε ασφαλές σημείο όλοι, να μην μετακινούνται μέχρι να περάσει αυτό το μεγάλο κακό.
0: Η σύσταση αυτή είναι προς όλους, προς όλο τον πληθυσμό και τους επισκέπτες του νησιού. Ας αποφύγουν τις επιπεριτές μετακινήσεις, ας περιορίσουν στο ελάχιστο για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα τη δική τους, αλλά και των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο. Δηλαδή, κυκλοφορώντας τώρα σε αυτές τις περιοχές ειδικά, παρεμποδίζουμε και το έργο των ανθρώπων που επιχειρούν για να βοηθήσουν, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
1: Σωστό και αυτό. Γιατί μπορεί και με τις μετακινήσεις και με τα πέρα δόθε, όπως λέτε, να γίνει κάτι χειρότερο και να πρέπει να τρέχουν και εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε δύο μέρες είναι, ας κάνουμε υπομονή για να είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, ασφαλείς όλη τη Δευτέρα.
1: Κύριε Ζαπάγκο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στην σύσκεψη του πρωινού που είχατε, αναφερθήκατε κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι είναι σαν να έχουμε ένα δεύτερο Ντάνιελ και στην Κρήτη.
0: Τα χαρακτηριστικά ήταν αυτά, είναι αυτά. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής και τα βροχομετρικά και η ποσότητα των υδάτων που έπεσε σε περιορισμένο χρόνο έχει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Λόγω των χιλιοστών της βροχής και της ραγδαιότητας.
0: Ναι.
1: Και επειδή περιμένετε κι άλλα, αυτό είναι. Και για πείτε μας, ισχύει το ότι τη Δευτέρα θα έχετε μία νέα σύσκεψη, ώστε εκεί πια να συζητήσετε εν ηρεμία, φαντάζομαι, τι θα γίνει με τις αυτοψίες, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις κλπ. Ισχύει.
0: Τη Δευτέρα περιμένουμε τον Υπουργό κάτω με κλιμάκιο επιτροπών για να αρχίσουν καταγραφές. Να γίνει η πρώτη αποτίμηση των ζημιών και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταστήσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, ειδικά στις πηγείς περιοχές. Ο Δήμος Μιλοποτάμου, να θυμίσω ότι έχει από χτες χειριχτεί σε κατάσταση επίπεδο ανάγκης, που σημαίνει ότι μπορούν να τρέξουν διαδικασίες πιο εύκολα, πιο γρήγορα, και να δούμε σε ξανά με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση και των υποδομών, αλλά και αν υπάρχει απώλεια ζωικού ή φυσικού κεφαλαίου, να δούμε ποιο τρόπο μπορεί να αποζημιωθούν.
1: Γιατί γι' αυτό θα σας ρωτούσα τώρα τελευταίο, αλλά δεν έχετε ακόμα μια εικόνα ολοκληρωμένη.
0: Δεν
1: σας έχουν αναφερθεί, ας πούμε, κάτι πολύ έκτακτο όσον αφορά ζημίες ή κάτι άλλο? Δεν έχουν έρθει στην περιφέρεια κάποιες αναφορές?
0: Η πρώτη εικόνα λέει ότι για το φυτικό κεφάλαιο, όπως σας λέω, το οροπέδιο Λασιθίου, γιατί δεν είναι ζημιά μόνο στο Μονταπόταμο, είναι σε πολλά σημεία της Κρήτης, είναι στην περιφέρεια, γίνονται τα Ηρακλείου και Λασιθίου παράλληλα. το ροπέδιο Λασιδίου, το οποίο είναι πολύ έφορο και έχει κυπευτικά, πατάτες και διάφορα άλλα, έχει πάρει τεράστια ζημιά. Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν λέει αυτό. Είναι σκεπασμένα όλα από πάρα πολύ νερό. Οπότε, αυτό είναι πρόχειρο βέβαια όπως σας λέω, αλλά η πρώτη εκτίμηση λέει ότι και εκεί γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Μάλιστα, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά όλα αυτά θα εκτιμηθούν όταν με το καλό τελειώσουμε και βγούμε από αυτή την κακογερία. Με στόχο να είμαστε όλοι ασφαλείς, να μην λείπει κανείς, να μην είναι κάποιος τραυματισμένος ή να έχει κάποιο, να έχουν κάποια ομιγέντο, κάποια απώλεια. Γιατί είχαμε την απώλεια του συνανθρώπου μας εχθές.
1: Ναι, σωστά.
0: Και αυτό είναι τραγικό.
1: Κύριε Σεπάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλύτερα, εύχομαι. Ψυχραιμία και δύναμη.
0: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας επίσης. Ο κύριος Γιώργος Σαπάκος, ο αντιπεριφερειάρχης λοιπόν πολιτικής προστασίας Κρήτης. Πράγματι, αυτό να το πω εγώ, ότι είναι όλη η εικόνα είναι για όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού, δηλαδή σχεδόν για όλους τους νομούς και κυρίως για Ρέθυμνο και Λασίθι. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο στο Μιλοπότα που μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Τσαπάκος, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταρχάς στο φυτικό κεφάλαιο και στη συνέχεια και σε ό,τι άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι που μετράει. Είναι εύκολο να το λέμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία από την πλευρά εκεί των πολιτών, των ανθρώπων για την περιουσία τους, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Από ό,τι βλέπω, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που σημαίνει ότι προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στην Κρήτη από σήμερα. Εδώ και κάποια ώρα έχουν λίγο ξεκινήσει, αλλά από τις 8 το βράδυ σήμερα Παρασκευή και μέχρι 24 ώρες μετά, δηλαδή 8 με 10 το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και θα αρχίσουν να εκτονώνονται τα φαινόμενα, όλο αυτό το 24ωρο, επαναλαμβάνω, 8 το βράδυ της Παρασκευής με 8 το βράδυ του Σαββάτου, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, το εντονότερο της κακοκαιρίας. Επίσης να πω, αυτό είναι τελευταία ενημέρωση δική μου, γιατί δικοί μου άνθρωποι θα ταξίδευαν απόψε, ότι τελικά έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια και για Κρήτη τα βραδινά. Το απαγορευτικό απόπλου ίσχυε μέχρι τις 8. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλο και αν θα επικαιροποιηθεί, αλλά έμαθα ότι αρκετά από τα δρομολόγια τα βραδινά, λόγω των μποφόρ, των ισχυρών ανέμων, έχουν ακυρωθεί. Να σας πω ότι σήμερα θα την πάμε έτσι αρκετά γρήγορα την εκπομπή, δηλαδή ήταν που ήταν μικρής διάρκειας, είναι που είναι, δηλαδή λιγότερο από 60 λεπτά. Αλλά στις παρατέταρτο έχουμε την ενημέρωση ότι θα συνδεθούμε με το Λιτόχωρο Πιερίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη.

Επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουγαν, υπερχείλησε ξανά χήμαρο στα Ζωνιανά, σε εκείνο το δύσκολο σημείο που κόπηκε και στη μέση ο δρόμος και έπεσα μέσα το αγροτικό. Είναι σε απόλυτη εξέλιξη και ο συναγερμός έχει χύσει για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

5 και 25 πλησιάζει η ώρα. Είναι κάτι τραγουδάρες που λέμε, όπως αυτή εδώ. Την έχουν τραγουδήσει και αυτοί πάρα πολλοί άντρες και γυναίκες καλλιτέχνες. Και αυτό εδώ από τον Bob Dylan νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει.

Σήμερα 2 Οκτωβρίου λοιπόν, και για να το συμπληρώσω το θέμα λιτοχώρου, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Πιερία στο πλαίσιο επίσκεψης με σταθμούς στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη. Το πρωί είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο και με πολίτες. Και τώρα, λίγο μετά τις 5.30, αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η ομιλία θα γίνει στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Και καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι ο Όλυμπος έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το λέγαμε και όταν ανακοινώθηκε ως είδηση και το προβάλαμε και πανηγυρίσαμε, είναι πολύ σημαντικό. Γύρω από αυτό το κομμάτι, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.

0: Τώρα πάλι χαλάω λίγο το τραγούδι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να προλάβω και εγώ να μιλήσω. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν σας αρέσουν τα τραγούδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και ψαγμένα, είναι και λίγο διαφορετικά, δεν τα ακούτε ούτε συχνά ούτε παντού.
1: Και αν αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος.
0: Και πάμε ολοταχώς στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5 και 32, εδώ είμαστε, βιάζομαι, τι να κάνουμε σήμερα, έχουμε και τα έκτακτα και τα ζωντανά και φυσικά αυτό το τραγούδι που λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, μπορεί να συνδεθεί με το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Δυστυχώς υπάρχει και καπνός, υπήρχε και υπάρχει και φωτιά, και κυριολεκτική και μεταφορική. Στη Γαλλία θα έχετε παρακολουθήσει νομίζω εδώ και μέρες τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις των μαθητών κατά κύριο λόγο. Και λέω να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως εκεί, να συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Ταβέτα, τον καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Παρίσι Σορβόνη, εικαστικός και συγγραφέας βεβαίως κιόλας. Κύριε Ταβέτα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Έχετε και εσείς φορτωμένο πρόγραμμα και μαθήματα, οπότε σας κλέψαμε λίγο χρόνο. Οπότε πάμε κατευθείαν να σας ρωτήσουμε αυτό που λίγο πολύ όλοι αναρωτιούνται και εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς έχει εξοργήσει τόσο πολύ τις μαθητικές κοινότητες στη Γαλλία, σε πολλές πόλεις της Γαλλίας?
1: Είναι σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Σχεδόν σε όλη τη Γαλλία απευθύνεται. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι τυπικός και ο άλλος είναι ουσιαστικός. Ο τυπικός είναι η αφορμή για τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Δηλαδή, οι μαθητές θέλουν λιγότερους μαθητές της τάξης, περισσότερους καθηγητές, ένα καλύτερο πρόγραμμα σπουδών, μια καλύτερη λειτουργία των σχολείων. Όχι, αν θέλετε, μια λειτουργία στην οποία δεν μπορούν να αποδώσουν. Θέλουν εργαστήρια, θέλουν να έχουν μια σειρά προτάσεις πάνω στην παιδεία. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο τυπικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει οξυνθεί μέσα από τη βία της αστυνομίας, η οποία κατέβηκε, λες και αντιμετωπίζει ταραχοποιά στοιχεία, αλήτες στο δρόμο, και είχαμε σκηνές τρομακτικές όπου κάποιοι αστυνομικοί πυροβολούσαν στο πρόσωπο με δακρυγόνο νεαρούς φοιτητές, οι οποίοι ο ένας κινδυνεύει να χάσει την όρασή του, μαθητές με συγχωρείτε, ναι. Ο άλλος έχασε όλα του τα δόντια και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα όμως πίσω από αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι πρόβλημα της γαλλικής κοινωνίας. Η γαλλική κοινωνία από την εποχή που ο κύριος Μακρόν έχασε τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή εδώ και μια τριετία,
0: ναι,
1: είναι χωρισμένη στα δύο. Η μία είναι η πλευρά αυτή της λεγόμενης συντηρητικής ανασύνταξης γύρω από την κυρία Λεπέν, καθότι όλοι οι άλλες δυνάμεις συντηρητικές απέτυχαν να συσπυρώσουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν τη συσπήρωση γύρω από την κυρία Λεπέν, η οποία πάει να γίνει πανδεξιά συσπήρωση, και απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Μελανσόν, το λεγόμενο ανυπότακτο μέτωπο, η ανυπότακτη που λέμε,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν τελευταίες εκλογές είχε 5 με 7% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται 19 με 20 μόνος του, mm-hmm, χωρίς ακόμη την ανοιχτή στήριξη της άλλης αριστεράς. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη μεγάλη άνοδο του κυρίου Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι υφίστανται, ας το πούμε, κοινωνικές αδικίες λόγω της, όπως ονομάζεται, συνηθίζεται να ονομάζεται, της ολιγαρχικής πολιτικής, αλλά κυρίως απευθύνεται στους νέους. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από αυτούς τους νέους, όλοι αυτοί αναφέρονται στον κύριο Μελανσόν από ηλικίας 17 χρονών, 16 μέχρι 24. Το ποσοστό της κυριαρχίας του κύριου Μελανσόν σε αυτές τις ηλικίες είναι 75-77%.
0: Σχεδόν ολοκληρωτικό. 16 ως 24 λέτε στην ηλικία.
1: Ναι, από ηλικίας 16 ως 24.
0: Άρα απευθύνεται μεν, αλλά τον ακούνε κιόλας, δηλαδή εισακούγεται.
1: Σας λέω ότι το τελευταίο ποσοστό του δίνει 75-77% της νεολαίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είναι στην πρώτη γραμμή μαζί τους σε αυτά τα γεγονότα. Τώρα, για να γίνει κατανοητό και να καταλάβουν όλοι μας, ποια είναι η διαφορά των προγραμμάτων. Δεν είναι απλά το απλό που λέμε όλοι και κλείνουμε το θέμα κάτω από το ταπέτο που λέμε. Δηλαδή, ακροδεξιά και ακροαριστερά. Δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Η μεν κυρία Λεπέν και οι γύρω από αυτήν στηρίζουν την πολιτική τους γραμμή γύρω από το μεταναστευτικό και την ασφάλεια. Δηλαδή, την παράνομη, όπως λένε, ή αν θέλετε πιο σωστά, παράτυπη, όπως λέω εγώ, μετανάστευση, και το πρόβλημα της ασφάλειας που αυτή μπορεί να δημιουργήσει σε όλα τα μέτωπα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Μελανσόν και η πλευρά που τον στηρίζει, αντί να μείνει στο μεταναστευτικό, έχει στρέψει το πρόβλημα στην οικονομία. και λέει: το πρόβλημα είναι το χρέος της Γαλλίας, το οποίο έχει φτάσει 6,5%. Δηλαδή, σκεφτείτε, δύο φορές παραπάνω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 3%. Ναι. Σκεφτείτε, η Ελλάδα να έχει 6,5%. Πόσα πραγματικά ταμεία θα μας είχαν φέρει.
0: Πραγματικά.
1: Η Γαλλία τίποτα ακόμη προς το παρόν. Άρα λοιπόν έχουμε, προτείνει, κάνει πρόταση για το χρέος για 18% αφαίρεση του χρέους, και αν δεν γίνεται, λέει, πάγωμα για 2 χρόνια ή για 3 του χρέους, όχι παραπάνω, για να μπορέσει να κάνει οικονομία, προτείνει μια σειρά από μέτρα, και μερικά από τα μέτρα που προτείνει αφορούν το λεγόμενο οικονομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει, αν το 1% των υπερπλουσίων δώσει από το κέρδη του, μόνο το 1% το δώσει στο χρέος της Γαλλίας, έφυγε το χρέος. Δεύτερον, προτείνει μια καλύτερη οικονομική στήριξη. Προτείνει άνοδο του κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ. Προτείνει δηλαδή γύρω στα 150 μέτρα, 150 μέτρα είναι συνολικά, δεν μπορώ να σας τα λέω, γιατί μας χρειάζονται 2 εκπομπές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Άρα, κύριε Δαβέτα, και σας έχουμε λίγο στριμώξει αυτό, είναι αλήθεια, δεν αισθάνομαι καλά με αυτό.
1: Δεν πειράζει, αλλά σας λέω.
0: Αλλά λόγω και της ιδιότητάς σας ακαδημαϊκής έχετε τη δυνατότητα να τα λέτε συνοπτικά. Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λέτε, αυτό ισχύει, αυτό προσπαθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό προσπαθώ. Άρα δηλαδή, ας πάρουμε την κεντρική ιδέα. Ο ένας στηρίζεται στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια, ο άλλος στηρίζεται στην οικονομική βελτίωση.
0: Και στη διαχείριση του χρέους.
1: Μπράβο. Και αυτό το δεύτερο στο μελαζόν είναι που του δίνει μεγαλύτερη απήχηση στα λεγόμενα καταπιεσμένα στρώματα και τον κάνει να έχει μεγαλύτερη αύξηση, όλο και μεγαλύτερη αύξηση του κοινού προς αυτόν, με αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις, αυτές που σας ανέφερα, να θεωρούν ότι στο δεύτερο γύρο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα περάσουν ο κύριος Μελασσόν και η κυρία Λεπέν, και τότε ο κύριος Μελασσόν, απέναντι σε αυτή τη δυνατή παρουσία της Λεπέν και στη στήριξη την οποία μοιραία θα έχει από τη δεξιά, τι επιλογή έχει? Η επιλογή του είναι να πάρει την υπόλοιπη αριστερά, αν τους πείσει όλους και δεν είναι διασπασμένη, την οποία ενδεχομένως να πάρει, γιατί υπάρχει μέτωπο αντί Λεπέν, ξέρετε, στη Γαλλία, mm-hmm. από την αριστερά, και δεύτερον, να ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται. Ποιοι είναι αυτοί που κοιμούνται? Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 30%, που δεν ψηφίζουν γιατί αρνούνται το κομματικό σύστημα. Αν λοιπόν τους πείσει αυτοί οι οποίοι είναι αντισυστημικοί και δεν είναι ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, αν τους πείσει να κατέβει ένα ποσοστό από αυτούς με μια αντισυστημική ψήφο την οποία αυτός εκφράζει, τότε μπορεί να γίνει μια μεγάλη έκπληξη που κανείς δεν το περιμένει, αλλά δεν ξέρω αν θα επιτρέψει το λεγόμενο κυρίαρχο οικονομικό φιλελεύθερο σύστημα της Ευρώπης, αν θα επιτρέψει τον κύριο Μελασσόν, ο οποίος αντιθέτως με τον κύριο Τσίπρα παλαιότερα, mm-hmm. δεν έχει λιάνει καθόλου την πολιτική του γραμμή, τη σκληρή, παραμένει σε αυτή τη σκληρή οικονομική αντιπαράθεση εδώ και 15 χρόνια και όλο και πιο σκληραίνει και όλο και πιο πολύ κερδίζει κόσμο.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, βεβαίως, κύριε Δαβέτα, πολύ το καταλάβαμε πολύ ωραία, και το δίπολο που δώσατε, τη συντηρητική ανασύνταξη όπως είπατε, και από την άλλη τον ανυπότακτο Μελανσόν, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στην γαλλική πολιτική σκηνή, που σύντομα θα έχουμε και τις εκλογές, να δούμε πώς θα ισορροπήσουν, πώς μάλλον θα αντιπαραταχθούν αυτές οι δυνάμεις. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχουμε ένα κίνδυνο, χωρίς να σας κουράζω παραπέρα.
0: Καθόλου.
1: Ο κίνδυνος είναι που υπάρχουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία κυρίως. Mm-hmm. Διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει αυτή στην οικονομική κατάσταση, διότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε, θεωρείται η οικονομία, πολεμική οικονομία στη Γαλλία εδώ και κάποιο καιρό. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν ο κύριος Μακρόν έχει εμπλακεί σε κάποια πολεμική υβριδική αντιμετώπιση με τους Ρώσους, δεν μιλάω για ανοιχτή σύραξη, υβριδική, έχει το δικαίωμα βάσει του συντάγματος να αναστείλει τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κινδυνεύει να κάνει μεγαλύτερη όξυνση ακόμη στο κοινωνικό επίπεδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα χαρτιά είναι πλέον μοιρασμένα σε όλους και η ακρότητα είναι το κύριο πολιτικό, η κύρια πολιτική καθημερινότητα και θα την έχουμε όλο και πιο έντονη το εξάμεινο που θα ακολουθήσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει πάντοτε να ακούω τις αναλύσεις σας και ήσασταν πολύ διαφωτιστικός. Οπότε τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε η Ελλάδα, τη Γαλλία την παρακολουθούσε στενά και αισθάνεται ότι έχει μια συγγένεια έτσι, ιδεολογική, πολιτική, έτσι, κοινωνική. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και πάντοτε όταν έχουμε συζήτηση, η συζήτησή μας είναι ποιοτική. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Και έχουμε ένα σωρό μηνύματα. Ένα σωρό μηνύματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεράσιμε, τα διαβάζω και τα ακούω όλα που λέει και η νεολαία. Μίτσο, τι λέτε ρε παιδιά, λέει, στην Κρήτη τέτοια φαινόμενα και εδώ πάνω στο Άνω Βόλιο της Δυτικής Μακεδονίας καταπληκτικός καιρός με λιακάδα και ούτε ένα σύννεφο. Απλά έχουμε κρύο, λέει. 16 βαθμοί τώρα που μιλάμε και μάλλον θα είναι η ανώτερη της μέρας. Εδώ είναι τώρα που δεν πρόλαβα να σας πω, γιατί έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση του πληθωρισμού από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο που ανεβήκαμε από το 3,7 στο 5,1 και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι τιμές των καυσίμων, το κόστος γενικά των καυσίμων, της ενέργειας που μετακυλίεται φυσικά και στα τρόφιμα, ο σονούπος, τα γαλακτοκομικά είναι θέμα ημερών και στα σιδηρά. Και αυτό καταλαβαίνω ότι ειδικά για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας που έχουν ήδη αρχίσει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, πρέπει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, είναι πολύ φοβερό. Ο Γεράσιμος, ο Θανάσης, καλησπέρα Θανάση μου και σε σένα και στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, γεμάτο φθινοπορεινή θαλπορή. Δεν λες τίποτα. Είναι ωραίο το φθινόπωρο αν δεν είναι έτσι ακραίο και καταστροφικό όπως είναι κάτω εκεί τώρα στην Κρήτη και στα Ζωνιανά. Μαριάννα μου, καλησπέρα και σε σένα. Ευχαριστώ για όλο το μήνυμα, σε σένα και στον Νικόλα σου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω περάσει από αυτή την κατάσταση που είναι και πολύ ωραία και δεν θα την ξαναβιώσεις εκτός εάν ξαναγίνεις μανούλα. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες ευχές, για τις μουσικές επιλογές που σου αρέσουν και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Έλενα. Όλες και όλοι πρέπει να δουν το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ NASA. Πρόκειται για μια σοκαριστική και λεπτομερή καταγραφή ενός συστήματος που έχει στόχο την ισοπαίδωση της Γάζας. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό το πάω έτσι γρήγορα, Σπύρο. Έχω σκοπό και εγώ να το δω. Είχαμε μιλήσει με τον διανομέα κινηματογραφιστή που θα φέρει το ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά, μένουμε εδώ, λέει. Πάμε, ποιον άλλο ξεχάσαμε. Άγχελ, πάγωμα του χρέους είχε ζητήσει και ο Γιάννης με έναν νι και πέσανε να τον φάνε και τον φάγανε και τη φάγαμε και εμείς, λέει. Μέσα σε όλα, ο Δημήτρης, καλησπέρα για το κτίριο στην Κατερίνη. Εντάξει Δημήτρη, δεν θέλω χαρακτηρισμούς, εγώ δεν μπορώ να τους μεταφέρω, τους διαβάζω όμως με ενδιαφέρον τους δικούς σου. Και από ό,τι βλέπω, επειδή μας είπε για τη Δυτική Μακεδονία νωρίτερα ο Μίτσος, να πω ότι εγώ και εγώ βλέπω τώρα στους δέκτες μέχρι να έχουμε τη σύνδεση ότι και στο Λιτόχωρο έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, ηλιόλουστο, καλά δεν συζητάμε ούτε μία σταγόνα. Και είχαν ανέβει στο βήμα νωρίτερα Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, μετά ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Κουμουτσάκος. Και γενικά οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί και που έχουν κάθε λόγο να προωθούν και να παρουσιάζουν αυτή τη σπουδαία εξέλιξη, δηλαδή την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για την οποία και όχι μόνο, αλλά με κεντρικό θέμα αυτή, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Το επαναλαμβάνω, επειδή και εμείς από ό,τι φαίνεται θα τελειώσουμε την εκπομπή νωρίτερα για να κάνουμε τη σύνδεση. Μη σας φανεί απότομο όσοι δεν μας ακούγατε από πιο πριν.

0: και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά.
1: Και πολύ ενδιαφέρον από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις που προλάβατε ωστόσο να ακούσετε και στους τίτλους είναι ότι έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ 100 εκατομμύρια βαρέλια από την G7. Είναι κάτι που ζητούσε η Ουάσιγκτον μετεπιτάσεως και οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν λίγο διστακτικές. Μας ανακοινώνει λοιπόν ο Τραμπ, προλαβαίνει δηλαδή, κάτι που του αρέσει πάρα πολύ να κάνει, να ανακοινώσει μια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Ευρώπη. Αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

η άλλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που κατοικεί στην περιοχή της Κυψέλης, σε αυτά τα 14 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές από τον Μετροπόντικα, τη διέλευση του Μετροπόντικα. Παραδόθηκαν λοιπόν στην ελληνική μετρό οι πρώτες, ελληνικό μετρό, συγγνώμη, οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αυτά τα 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης. Η ελληνικό μετρό αναφέρει ότι αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο ανάδοχος του έργου να προβεί στις επιβαλλόμενες, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της γραμμής 4, εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα σχετικά πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενίκων των κτηρίων. Σας το διαβάζω μοταμό ακριβώς όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Για να δούμε.

Λοιπόν, Σταμάτη, καλησπέρα και σε σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Σέρβια Κοζάνης. Το πάτε δηλαδή φυρί-φυρί να μου αποδείξετε ότι η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο αυτή τη στιγμή, έτσι. Διότι αυτός ο ήλιος που καθρεφτίζεται στη θάλασσα, έτσι όπως μου στέλνει τη φωτογραφία Σταμάτη, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνει η Κρήτη. Καλησπέρα, Ελενάκη, μου λέει ο Απόστολος. 21 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Το άλλο όνομα με μπέρδεψε λίγο. Ωραία.

Καθόλου δεν έπρεπε να με μπερδέψει. Αναφέρεσαι ως Απόστολος και ως Αποστόλης. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα εγώ. Και πολύ ωραία, και είναι αγαπημένο μου όνομα αυτό, να ξέρεις. Ο Γεράσιμος επανέρχεται λέγοντας μακάρι για τους κατοίκους της Κυψέλης. Ξέρετε, αν μιλήσετε με ανθρώπους που όντως το βιώνουν αυτό, που έχουν αγοράσει σπίτι, έχουν τρομερή αγωνία οι άνθρωποι. Είναι λογικό, δεν είναι? Και εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας. Απέναντι μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκα, στη φροντίδα του ήχου, και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

και πάλι Ευρώπη, θα συναντήσουμε στην Ισπανία την είδηση της καταψήφισης στη Βουλή των προτάσεων για τη στέγαση. Θεωρήθηκε και θεωρείται ένα ισχυρό χαστούκι για τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ, καθώς οι βουλευτές λοιπόν καταψήφισαν σήμερα Παρασκευή τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Θυμάστε τις διαδηλώσεις, είχαμε και εμείς αναφερθεί, την Μαρί Κάρμεν που ξαναμπήκε στο σπίτι της. Ο ίδιος, ο Σάντσεθ, τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες, την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο και μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα φώναξαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία.

Συνεχίζουμε εμείς απτόητοι, Μαρίλια μου, με τα τραγούδια μας. Πάμε και στο επόμενο. Αν νωρίτερα είχατε ακούσει την είδηση για το περιστατικό με την οσμή αερίου και πιθανή διαρροή φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αθήνας, μιλάμε για το μεγάλο συγκρότημα της Γκράβα στο Γαλάτσι, ο ΔΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι δεν έχει λάβει, λέει, κανένα αίτημα η επικοινωνία σχετικά με το θέμα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά. Τώρα τι να σας πω.

Δημήτρη μου, συγγνώμη, παρανόησα ή βιάστηκα. Νόμιζα ότι ήταν έτσι λίγο πολιτικό το σχόλιο, αλλά λες ότι ο χώρος εκεί είναι θέατρο και χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αναφέρεται από το Δήμο Κατερίνης. Καλά κάνεις και μου συμπληρώνεις ή μου διορθώνεις τη γνώση. Σε ευχαριστώ. Τι άλλο, μήπως έχουμε ο Σταμάτης. Άλλον Σταμάτη εννοούσες. Ναι, άλλο Σταμάτη εννοούσα. Ο ένας έχει επίθετο που λύγει σε Έλης, εσείς Σταμάτη. Ο άλλος έχει επίθετο που λύγει σε Ούλας. Οπότε είσαστε δύο διαφορετικοί Σταμάτηδες όντως.

Και 56 ώρα φαίνεται ότι δεν ήταν για τη δική μας ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, οπότε θα την ακούσετε αμέσως μετά όταν ανέβει στο Βήμα, γιατί στο μεταξύ μιλούν όλοι όσοι έχουν εργαστεί λοιπόν για αυτό που σας είπα νωρίτερα, την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εγώ όπως καταλαβαίνετε εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω, θέλω δεν θέλω, έφτασε η ώρα να σας πω το γεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού, δηλαδή το au revoir, στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Πολλά φιλιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα και επιπλέον 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για αύξηση της προσφοράς με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, που υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε αλικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, συνοδευόμενος από πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη διαδρομή, συζήτησε μαζί τους για την προστασία, την ανάδειξη και την ήπια ανάπτυξη του Ολύμπου με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Στη Μονή Αγίου Διονυσίου τον υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος και ο ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόορες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της ΕΝΑΟΝ στο δίκτυο της περιοχής του σκολικού συγκροτήματος της Γκράβας, το οποίο εκενώθηκε σήμερα προληπτικά μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Ο έλεγχος έγινε παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επεκτάθηκε και σε γειτονικό κτίριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, η άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Να παρακολουθήσουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
3: Είναι της πατρίδας μας. Αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Και πράγματι θυμάμαι όταν πρωτομίλησα με την Υπουργό Πολιτισμού και την ρώτησα τότε στην αρχή της πρώτης μας θητείας, μα καλά, πώς γίνεται και ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και μου απάντησε αφοπλιστικά, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και τον πέτυχε γιατί πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Από τη μία πλευρά, το ανέφερε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας δρυμός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια, φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά, δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Και απ' την άλλη συνθέτει ένα περιβάλλον που μέσα στους αιώνες αναδείχθηκε και πάλι σε κάτι μοναδικό. Ένα τοπόσημο το οποίο αποτυπώνει την διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου προς το υψηλό και μαζί τη συνεχή διεκδίκηση της πρόοδου. Ωστόσο, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, αυτή η πολύτιμη σφραγίδα που θέτει σήμερα η UNESCO στον Όλυμπο δεν αποτελεί ένα τρόπαιο απλά με θέση σε κάποια προθήκη. Είναι μια διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που με σεβασμό αναλαμβάνει η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, ο ΦΠΚΑ, η αυτοδιοίκηση.
4: Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, η ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα 42 ιστορικά μνημεία πολιτιστικής και...
2: Παρακολουθήσαμε από το...
3: Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Και με κριτήριο πια όχι μόνο την ελληνικότητά του, αλλά και την παγκόσμια ακτινοβολία του. Πρόκειται βέβαια για ένα διπλό στοίχημα, καθώς

Η παρέμβαση η οποία γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια, μόλις υπεγράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση για την κεντρική αρτηρία του Εθνικού Πάρκου που την καθιστούν πιο ασφαλή. Και τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία σας παρουσίασε ο ΦΥΠΕΚΑ, τα οποία σκοπεύουν να αναδείξουν την περιβαλλοντική διάσταση του Ολύμπου, να ξανακατασκευάσουμε αυτά τα πανέμορφα μονοπάτια, να φροντίσουμε να έχουμε εκείνες τις δεξαμενές ότι στην περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο οι πυροσβεστικοί ή τα ελικόπτερά μας να πάρουν νερό, να μπορούν να το κάνουν με ταχύτητα. Και βέβαια το πρώτο βήμα είναι να μεγαλώσει το ίδιο το πάρκο, να διευρυνθεί κατά 60% ώστε να μπορεί να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες, ιδίως όσους αγαπούν τη φύση, συνδυάζοντας τη δική τους χαρά με το σεβασμό προς εκείνη. Και όταν αναφέρομαι στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, στα καταλήματα, στα εστιατόρια. Μιλάμε για μια συνολική, μιλάμε για μια ζωντανή αλυσίδα που απλώνεται σε πολλούς τομείς. Από τις μεταφορές και τη μεταποίηση, μέχρι την εστίαση και την παραγωγή προϊόντων από την ίδια την περιοχή. Σκοπός μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πυλώνα, να γεννήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα φέρει απασχόληση, παραγωγική ανασυγκρότηση και εισόδημα. Από πάνω απ' όλα, ζωντάνια. Εδώ, στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος πατάει σε δύο περιφερειακές ενότητες, και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο. Πραγματικά, με την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, οι ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται για τον τόπο αυτόν είναι λαμπρές και μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών, τους οποίους όμως θα πρέπει πια να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα. Γι' αυτό και η έννοια της ανταποδυτικότητας στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε, έχει για εμένα τόσο μεγάλη σημασία. Οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να επισκεφθούν τον Όλυμπο θα απαιτούν καλές υπηρεσίες, ασφάλεια, προστασία και αυτές θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ ότι η διαδρομή ουσιαστικά τώρα ξεκινά. Έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα μέχρι το τέλος του 2027 προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση και ως τοπική κοινωνία αναλάβαμε απέναντι στην UNESCO, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρουμε αυτά να τα φέρουμε εις πέρας. Και βέβαια εδώ στο Λιτόχωρο, εδώ στον Όλυμπο, φαίνεται και η αντίληψη η οποία διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται και με αυτόν τον τρόπο να μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες. Και οι συνθήκες σε ένα νησί ή σε ένα ορεινό χωριό της Ελλάδος να μην αποτελούν εμπόδιο για την ευημερία όσων κατοικούν εκεί. Αλλά πόρους ζωής και προόδου και μάλιστα με βάση τις ξεχωριστές αρετές του κάθε τόπου. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι 400 εκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ διοχετεύονται ήδη σε έργα ορεινής ανάπτυξης. 145 εκατομμύρια επενδύονται σε τοπική επιχειρηματικότητα. 83 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε πάρα πολλά έργα αγροτικής οδοποίησης. Κατασκευάζουμε επίσης σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακαινίζουμε κέντρα υγείας σε όλες τις περιφέρειες, εξυγχρονίζουμε σχολεία, υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται πια επιστροφή 2 ενοικίων από την πολιτεία, ενώ παράλληλα, ειδικά οι ορεινοί μας όγκοι εξοπλίζονται απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με πρώτη φροντίδα την προστασία του μοναδικού δασικού οικοσυστήματος της πατρίδας μας. Θέλω εδώ να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα, κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικά Διευθυντά και κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΦΥΠΕΚΑ, στα πολύ σημαντικά έργα αντινέρω τα οποία έγιναν στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταφέρει και δρομολογεί και υλοποιεί και αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για μια μοναδικής έκτασης

0: έντασης, παρέμβασης στα δασικά μας οικοσυστήματα. Και αυτή είναι μια παρακαταθήκη πολύ σημαντική για το μέλλον και μια νέα αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διαχείριση των δασών μας. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα για την περιφέρεια και κυρίως για την ορεινή. Εξάλλου εμείς είμαστε αυτοί που συγκροτήσαμε μια ειδική γραμματεία ορεινότητας η οποία αποτυπώνει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την ορεινή Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» δίνει βάρος στους ορεινούς προορισμούς και βέβαια θέλω να αναφερθώ και σε μια σημαντική πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες 10 μέρες. Η επιλογή αυτή είναι να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα για να θερμαίνονται. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι κλείνοντας να συγχαρώ όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, όπως είπε ο Γιώργος, αυτό το οποίο μπορεί για μας να φαίνεται προφανές, απαιτεί πολλή δουλειά και πολύ συστηματική προετοιμασία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της διεθνούς διπλωματίας και γραφειοκρατίας. Υπήρξε άριστη η συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με την Αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε, με τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO. Συγχαρητήρια τα οποία συνοδεύονται, όπως είπα, και από νέα καθήκοντα. Είμαστε πια στα 22 εγγεγραμμένες εγγραφές. 21, συγγνώμη. 21. 22η θα είναι η Νικόπολη. Οι τρεις από αυτές τις εγγραφές έγιναν τα τελευταία χρόνια. Το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα, ο Όλυμπος. Είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία η οποία όμως μας κάνει όλους να αισθανόμαστε δικαιωμένοι που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Θα πετύχουμε λοιπόν και το στόχο της Νικόπολης, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα στη σκιά αυτού του Ιερού Βουνού είναι σαφές. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα μένει σταθερία όχι μόνο στην πορεία της και στις επιλογές της, αλλά στις αξίες της και στις ευαισθησίες της. Και παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια. Και βέβαια να θυμηθώ κλείνοντας τους στίχους του Παλαμά. Αν είναι οι κορυφές που πατάτε μεγάλες ψηλές, άλλες κορυφές πιο μεγάλες, πιο υψηλές από πάνω σας αθωράτε. Πιο ψηλή κορυφή από τον Όλυμπο δεν έχουμε στην πατρίδα μας. Όταν πηγαίναμε σχολείο ήταν στα 2.917 μέτρα, τώρα έφτασε αισίως στα 2.918. Για την πατρίδα μας όμως υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές, τις οποίες όλοι μαζί ενωμένοι θα κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακολουθήσαμε από την έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Παίζει το κρυφτούλι η κακοκαιρία. Δυστυχώς στην Κρήτη ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και φαίνεται ότι θα έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Σε σύμπτυξη η σημερινή εκπομπή, καθώς παρακολουθήσαμε λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά πάνω κάτω. Θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Και όπως και νωρίς μας ενημέρωσε η Μάρθα, είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά. Οι Doors είναι καβαλάριδες στην καταιγίδα. Αλλά υπάρχουν και πιο νοσταλγικές προσεγγίσεις για τον, έτσι, αυτό τον άγριο καιρό, πως θα το λέγαμε στα ελληνικά, stormy weather, όπως τραγουδάει η Etta James. Σε αυτή την τονικότητα μπορώ να πω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα ήρθε η Μαρία Κόντου να αναλάβει τα ενία της εκπομπής. Πήγα να πω μα, μου λέει δεν έχει μάλλον, εντάξει ό,τι πείτε κυρία Κόντου. Εγώ έτσι κι αλλιώς γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο είμαι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προλαβαίνουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μπαίνετε στο Earth News, κενό, radio και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε να στείλετε με το Messenger, δεν θα σας πούμε εμείς ποια πλατφόρμα, ποια εφαρμογή θα διαλέξετε. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε μηνύματα με το Messenger. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, αν είναι προϋπόθεση να κάνετε like ή κάτι στη σελίδα. Νομίζω το στέλνετε το μήνυμα έτσι. Όχι Μαρίλια, άσε να τα αφήσω έτσι μπως κερδίσουμε κανένα. Ξέρεις, σου λέει άσε να συνδεθώ ρε παιδί μου για να τα στέλνω, να πηγαίνουν πιο μπροστά τα δικά μου μηνύματα από τους άλλους. Δεν χρειάζεται πάντως. Και δεν θέλουμε να εκβιάζουμε την καλή σας διάθεση. Άμα την κερδίσουμε, μπράβο μας. Άμα δεν την κερδίσουμε, όνειδος για μας. Δεν θα σας βάλουμε με το ζόρι. Αλλά σας έλεγα ότι σήμερα, εκτός από Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τι το έστειλε η Μάρθα σήμερα, πρόλαβε μέχρι και το Γιάννη, που στέλνει πάντα πρώτος μήνυμα, για να μας θυμίσει αυτό. Τι λέει, ένα ζεστό χαμόγελο από μένα, Ανδρέα. Και όπως λέγανε οι παλιοί, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό.

0: δικό σου.
1: Έτσι που λέτε για το χαμόγελο. Αν κερδίσουμε το δικό σας, πραγματικά φεύγουμε με μια αίσθηση πληρότητας και χαράς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Αυτά τα ραντεβουδάκια μας είναι καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ανταποκριθεί με θέρμη και πολύ σας ευχαριστώ. Άλλωστε, εντάξει, μήνυμα είναι με αντίχειρες, άντε ένα τηλεφώνημα. Δεν σας είπα γράψτε ένα σημείωμα, βάλτε το σε μπουκάλι, πετάξτε το στη θάλασσα για να έρθει να το βρούμε εμείς. Που κάποιοι μπορεί να το έκαναν, να το προτιμούσαν. Message in a bottle. Just a castaway, an island lost at sea. Βέβαια, γιατί σαν σήμερα στο Wallset της Αγγλίας γεννήθηκε το Κεντρί. 1951, ο Gordon Matthew Thomas Sumner. Εντάξει, το Sting έρχεται πιο εύκολο. Ορίστε. Η Μαριάτζελα ξέρει ότι στη Σίμη, γιατί ειδικά στη Σίμη η Μαριάτζελα, όποτε να είναι ή σε συγκεκριμένες. Όχι, κάποιο έθιμο θα είναι. Πετάνε, λέει, μηνύματα στη θάλασσα, μπουκάλια μάλλον με μηνύματα. Άμα βρεις κανένα Μαριάτζελα, μαζί με τα τηλεφωνήματα φέρτο να το διαβάσουμε, έτσι. Γιατί τον είπαν, λέει, Sting τον άνθρωπο, όταν πρώτο βγήκε και μετά με τους πολλείς, φορούσε ένα κασκολάκι που ήταν κίτρινο, μαύρο, έτσι, και τον κοροϊδεύαν ότι είναι σφίγγα, ότι είναι μέλισσα, και κράτησαν το Κεντρί, έτσι του βγήκε το προσωνύμιο, το παρατσούκλι. Όσο Sting στέλνει μηνύματα μέσα σε μπουκάλια, εμείς να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία. Πάνω από 2.000 προσαγωγές σε κινητοποίηση μαθητών έχουν ξεχυθεί στους δρόμους. Γίνεται της κακομοίρας, γιατί θα μου πεις. Καλά, μια απάντηση, επειδή είναι νέοι και επειδή αυτός ο κόσμος είναι όπως είναι, δεν είναι εύκολο. Όμως οι νέοι στη Γαλλία διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν κατηγορεί την αριστερά ότι τους τσιγκλάει εκεί πέρα για να βγαίνουν στους δρόμους να κάνουν φασάρια. Πάντως, άμα τα σχολεία ήταν όπως έπρεπε, άμα, όσο και να τους τσίγκλαγες, δεν θα βγαίναν παιδιά. Α, έχω κι άλλα γενέθλια σήμερα, να τα προλάβουμε πριν τους τίτλους, γιατί είναι ένας εξαιρετικός δικός μας τραγουδιστής, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Γεννήθηκε σαν σήμερα, δηλαδή 2 Οκτωβρίου το 1962. Ο πατέρας του από την Κεφαλονιά, έξω και το Ανδρεάτος, και η μητέρα του από την Ικαρία. Μιλάμε για συνδυασμό απίθανο, έτσι. Και επειδή είδαμε άλλη μια αθλειότητα με επίθεση που αυτή τη φορά ήταν εις βάρος όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του νυν συντρόφου της, στο Λαύριο, ο πρώην σύζυγος, τι ήταν αυτός, πρώην άνθρωπος, κάτι πρώην, πήγε στο σπίτι που έμεναν πριν χωρίσουν, με μια βαριοπούλα έσπασε εκεί κάτι τζάμια, μπήκε μέσα, μαχαίρωσε τον τωρινό σύντροφο της γυναίκας, πήγε αυτή να το σκάσει, όρμηξε, μαχαίρωσε και αυτήν. Ο άντρας, ο σύντροφος, ο νυν της γυναίκας, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αυτή νοσηλεύεται. Άλλο ένα άθλιο περιστατικό τέτοιου τύπου. Έβλεπα εδώ ότι η συμμετοχή που έκανε ευρύτερα γνωστό το Γεράσιμο Ανδρεάτο ήταν στο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη «Λαύριο». Και καθώς πηγαίνουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, έχετε ακούσει όλη αυτή τη φασαρία με το αν τελικά η κυρία Γκυλφόιλ, παρόντος του Υπουργού του κυρίου Παπασταύρου, είπε ότι ό,τι κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς, σε σχέση με το να ταρακουνήσουμε την κυβέρνηση, και της είπε ο κύριος Παπασταύρου, εδώ είναι αλλιώς, εδώ έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένοι. Είπε η αντιπολίτευση, πείτε μας τι έγινε αν μας απειλεί. Βγήκαν και είπαν, δεν έγινε και τίποτα ρε παιδιά. Ένας λοιπόν βουλευτής των Δημοκρατικών, ο Γκρέγκορι Μίξ, Αμερικανός, όχι δικός μας, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε την αποπομπή και τη διενέργεια έρευνας για τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για αυτό το περιστατικό που δεν έγινε. Εμείς δεν λέμε ότι έγινε, δεν ήμασταν και μπροστά, αλλά το ψάχνουν και από εκεί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο απολύτως σχετικό, περισσότερα μηνύματά σας, περισσότερη μπάλα και πολλά ζωάκια, παιδιά, θα σας πω γιατί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλει σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Είναι 2 Οκτωβρίου του 1971. Τότε, τώρα είναι 2 Οκτωβρίου του 2026. Μην το ακούσετε και πείτε τι έπαθε αυτός. Μπήκε στη χρονοκάψουλα. Τότε λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ο Ροντ Στιούαρτ. Το τραγούδι ήταν το Maggie May. Είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία του Ροντ Στιούαρτ για το πώς γνώρισε πρώτη φορά τον έρωτα με μια αρκετά μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα. Το Maggie May βέβαια δεν είναι το όνομά της, δεν θα ήταν τόσο αδιάκριτος, αλλά είναι το όνομα μιας ιερόδουλης από ένα θεατρικό έργο και κάπως, ξέρετε, άφησε έτσι έναν υπαινιγμό. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο πάντως και έφτασε στο νούμερο 1. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, στριμωχτήκαμε λίγο για να προλάβουμε και εσάς και εμάς και την καλεσμένη μας και τις μπάλες μας, ο Κώστας. Ίντα κάνει σήμερα. Εμείς είμαστε, λέει, όλοι με το Μητσοτάκη, γι' αυτό τον έβαλε, σέβγε. Πολύ χαίρομαι, Κώστα μου, που το απίλαυσες, ο Μίτσος. Καλησπέρα από ηλιόλου στη Δυτική Μακεδονία. Υδρώνουν να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, ενώ στην Κυψέλη 11 πολυκατοικίες κλείνουν λόγω έργων μετρό. Να ξέρεις ότι έχουν αύριο κινητοποίηση οι κάτοικοι της Κυψέλης. Το ΤΕΕ έχει δώσει κάποιες πρώτες εκθέσεις και τις έδωσε και στην Ελληνικό Μετρό για να δει και αυτή τι θα κάνει για τη στατικότητα των κτηρίων και όλα τα σχετικά, και είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή η υπόθεση. Από την Ερμιόνη, το έγκλημα, λέει, στο Λαύριο έγινε από... Δεν ξέρω από τι έγινε, ναι, δεν το ξέρω. Αλλιώς θα το έλεγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί μου λες μια εθνικότητα να το διασταυρώσω, αλλά είναι λες και δεν έχει γίνει από δικούς μας. Αν ξέρεις, λέμε, α, οι άλλοι μωρέ κάνουν τέτοια πράγματα, όλοι αυτοί. Πώς πρόσφατα πάλι κυδέψαμε και άλλη κοπέλα, δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, ότι οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε τόσο καλοί? Να δούμε τι γεννάει αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δέδε από την Ερμιόνη, γιατί δίνεις έμφαση σε αυτό. Ο Μίτσος ρωτάει, τι κερδίζουμε όταν ένα μέρος χαρακτηρίζεται μνημείο UNESCO? Πρώτα απ' όλα, τεράστια τουριστική προβολή. Δεύτερον, μια υποχρέωση δική μας για αξιοποίηση και διατήρησή του. Τρίτον, πιθανολογώ από χορηγίες έως άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις από πιο κεντρικά θεσμικά όργανα για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου, και βέβαια και την ηθική ικανοποίηση. Δεν τη βάζω εγώ λιγότερη αυτή. Πάμε στον Ιωάννη που μας ενημερώνει για τα μουσικά. Ό,τι προλάβουμε, Ιωάννη, σήμερα, αλλά εμείς πάντα σε ευχαριστούμε, γιατί έχεις γίνει συνεργάτης της εκπομπής. Η Πέπη, καλό βροχερό απόγευμα. Τα φρουτάκια αυτά τι είναι που μου στείλει τα πολύ ωραία? Για πες μου, βρε Πέπη, γιατί δεν τα προλαβαίνω τώρα να τα μεγαλώσω, να τα δω. Η Μάρθα με τα χαμόγελα μας τα έστειλε νωρίς, τα είπα. Ο Γιάννης μας δίνει ένα σωρό πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, Γιάννη, αλλά ό,τι προλάβουμε θα το παίξουμε. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Πολύ σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ο Νίκος, χάνουμε την ωραία σου εκπομπή. Όχι, τίποτα δεν χάνεις. Να και η ωραία εκπομπή, να και η ενημερωτική ομιλία, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Νικόλας τι λέει? Αναδημιουργία. Ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το μεγαλώσω αυτό. Επίγουσα ειδοποίηση, πολιτική προστασία. Ναι, για την Κρήτη νομίζω το είπαμε αυτό και στις ειδήσεις. Ο Σπύρος, καλημέρα από Λίμνο. Καλησπέρα μάλλον, καλό απόγευμα, ό,τι θες εσύ, Σπύρο μου. Αρκετό αέρα έχει, παιδιά, στη Λίμνο, μας ενημερώνει ο Σπύρος. Ο Γιώργος συνδέθηκε με τα μηνύματά μας. Η Μαριάννα, ξαναγυρίσαμε, λέει. Ορίστε, αυτό είναι το βασικό, Μαριάννα μου. Και ένα μικρό πηγενέλα. Ακούμε, λέει, Ερθνίου στα απογεύματα για την Έλληνα και τον Ανδρέα. Α, τι ακούτε και την Έλληνα? Α, δεν μ' αρέσει. Καλά κάνετε να ακούτε όλη μέρα Ερθνίου, για να έχετε μια ποικιλία
στη διαμόρφωση των απόψεων, στις πληροφορίες που είναι πλουσιότατες. Σπύρος, μεγάλη απήχηση ο Μελανσόν στη γαλλική νεολαία, και αφού το διεφθαρμένο ακραίο κέντρο καταραίει, μόνη λύση είναι η πραγματική αριστερά απέναντι στην τρομακτική άνοδο της ακροδεξιάς, μας έγραψε ο Σπύρος. Φραντς, καλησπέρα. Γεράσιμος Ανδρεάτος, φοβερός τραγουδιστής. Α, το τραγούδι της σειράς, αυτό ήταν της σειράς. Από σειρά το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Α, εμένα μου αρέσει. Α, μάλιστα. Δεν του αρέσει του Φραντς. Νομίζει ότι αδικεί τον Ανδρεάτο. Εμένα μου αρέσει πολύ ως τραγούδι, γι' αυτό. Γι' αυτό το διάλεξα. Οπότε εδώ προφανώς τα γούστα μας είναι αντίθετα. Αλλά τα ετερόνυμα έλκονται, Φραντς. Οπότε θα είμαστε εδώ για να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ο Μίτσος, να, το τραγούδι λέει μου θύμισε το ανεπανάληπτο Σύρια λόγω τιμής, που ήταν από τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Άλλη προσέγγιση αυτή. Και να ολοκληρώσω προς το παρόν με τη Δήμητρα. Η Φόντερ Λάιεν είπε να βγάλουμε τις βελέντσες γιατί έρχεται βαρύς χειμώνας. Εγώ λέω να τα βρούμε με τη Ρωσία γιατί έχει ωραίες βελέντσες. Α, για τα ντίζελ λες εσύ, ε? Και να πάρουμε από εκεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τώρα που μπήκαμε σε αυτά τα στενάχωρα, δεν σας λέω και για τον πληθωρισμό. Πάντως τους νικάμε τους Ευρωπαίους, παιδιά. Αυτοί πετύχανε, λέει, ο μέσος όρος στην Ευρώπη του πληθωρισμού είναι 3,8. Εμείς τους σκίσαμε, πρέπει να πήγαμε στο 5,1. Θα καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα πράγματα ενώ ψυχημόνα.

0: αρχίζει το μάτς, αλλά σφύρα το δύο λεπτά πριν, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, βρε διαιτητή. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Πάντως, άμα θα αγοράζαμε την ισοπαλία πριν...
0: Ω, θα δίναμε και λεφτά αυτό, αφού το βάλα και στην ανάρτηση, ότι όταν φτάνουμε να έρθουμε ισοπαλία με την Ολλανδία και μάλιστα να μας ισοφαρίσει στα δύο τελευταία λεπτά πασχίζοντας και αυτό να μας στεναχωρεί και από πάνω, σημαίνει ότι πάμε καλά και με την εθνική και με τις δικές μας προσδοκίες. Έφυγε και ο Ρονάλντο, ρε Σιτάσο, και δεν μου έχει πει τίποτα ο καημάς που πήρε το αεροπλάνο και το σκασλί. Θα αυτά τα βάψει μαύρα,
1: έφυγε,
0: δεν του λέω.
1: Και εδώ, εντάξει, περισσότεροι οι Πορτογάλοι είναι με το Ρονάλντο βεβαίως και είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, γιατί είναι λογικό, ρε Σκο, ολόκληρη
1: γιατί
0: εθνική ομάδα.
1: Περίμενε, ναι. Όταν φωνάζει τον Κριστιάνο στην αποστολή,
0: ναι,
1: και τον βάζεις να κάνει ζέσταμα μισή ώρα και τελικά του λες κάτσε κάτω και δεν
0: αυτό πάσω. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αν άλλαξαν οι συνθήκες του παιχνιδιού, τι να κάνει και ο προπονητής. Να μην μη στεναχωρηθεί ο Ρονάλντο και ας φάμε τα γκολ.
1: Αυτό είναι...
0: Θέλει ήρωες στο ποδόσφαιρο, το αναγνωρίζω. Αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είναι και λίγο υπερβολικό όλο αυτό και παίρνω το προσωπικό μου τζετ και φεύγω. Εμείς αγαπήσαμε τους ήρωες.
1: Να πάρει αεροπλάνο τις γραμμές.
0: Απ' τις αλάνες δεν ξέρω, να πάρει ό,τι θέλει. Είπε και η πρεσβεία του Ισραήλ, και αυτοί το έχουν τερματίσει, να καθόσαστε δίπλα σε Ισραηλινούς, λέει, για να μην κινδυνεύετε.
1: Ναι,
0: άμα δεν έχουμε Ισραηλινούς στην πτήση, δεν θα υπάρχει κίνδυνος εξ αρχής. Δηλαδή, ντρέπομαι για την κακία που
1: υπάρχει
0: λέω.
1: Υπάρχει ένα διπλωματικό θέμα που έχει προκύψει πριν από λίγο, δηλαδή.
0: Ποδοσφαιρικό, ελπίζω, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν. Μέσω της City, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκάθαρα ενημέρωσαν την κυβέρνηση τη Βρετανική ότι αν συνεχίσετε αυτό το βιολί με το E-City και δεν πέσει τα μαλάκα, εμείς αποσύρουμε.
0: Είναι οι επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σου λέει τα παιδιά μας θα τους βάλετε πρόστιμα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχουν επενδύσει τα τελευταία 5 χρόνια πάρα πολλά δις στην άμυνα, στην τεχνολογία και σε άλλα πράγματα, θα μειώσουν ή θα εξαφανίσουν τις επενδύσεις τους στη Βρετανία και θα χάσετε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
0: Για να δούμε τώρα τι ποινές.
1: Στη Βρετανική πάντως κυβέρνηση μέσα και βουλευτές και όλα αυτά φαίνεται ότι αντιδρούν απότομα λέγοντας ότι δεν θα μας κάνουν κουμάντο άλλοι και όλα τα σχετικά, τα δίκια τους έχουν και αυτοί, αλλά και από την άλλη.
0: Σωστό είναι, χαίρομαι για την ηθική του στάση, αλλά τα ντίζελ, τα πετρέλαια και αυτά το χειμώνα, εδώ η Βρετανία έχει σκέψεις μήπως ξαναέρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα έχει βρει μπαστούνια. Όχι ότι εμείς σκίζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δύσκολες εποχές. Εγώ χαιρετίζω το ηθικό ανάστημα των Βρετανών πολιτικών. Το λέω αλήθεια. Και να τη διαγράψουν τη City και να δώσουν 3 βαθμούς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι το. Είδες, δεν έχω... καθαρά...
1: Και το βαθμό στο Βόλο και στο Πασεραϊκό.
0: Μπράβο. Και σε όλους. Δεν πειράζει. Από ανιδιοτέλεια τα λέω αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Χθες ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα από την Virtus με ένα buzzer beater, με ένα καλάθι δηλαδή της τελευταίας στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: 96-94. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με τη Μακάμπη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αυτή τη στιγμή η ΕΤΒΙΟ εγκαινίασε και τις φετινές μεταδόσεις στην Elite League, στη λεγόμενη Α2 ανδρών στο μπάσκετ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή με τα 57-50 προηγείται το Λαύριο του Ψυχικού. Αυτά είναι, εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς εθνικής. Να πούμε ότι και χθες η Εθνική Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία.
0: Ναι,
1: και θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της απέναντι στους Γερμανούς.
0: Και την Κυριακή τι θα γίνει, Τάσο μου?
1: Και την Κυριακή 10 παρατέταρτο.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Στη θέση του Τζόλι που τραυματίστηκε προσθέθηκε ο Πέλκας.
0: Να το πούμε αυτό. Δεν έβγαινε ρε εσύ. Του λέει ο προπονητής, γιατί ήταν γιατροί, ότι έχει κάποιο θέμα. Ελπίζουμε όχι σοβαρό. Και λέει όχι, λέει.
1: Είναι,
0: ναι, του είπα να βγει και αυτός ξαναμπήκε. Αυτό είναι τώρα.
1: Πείτε μου, εγώ, εσείς τι θα κάνατε, λέει. Όταν του λες να βγει και δεν βγαίνει.
0: Ναι, δεν είναι όμως. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες των πολλών χρημάτων που φοβούνται ακόμα και μην κάτσει ένα κουνούπι. Και ο Τζόλης ήθελε να μπει να συνεχίσει. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πεδίο ως υπόδειγμα, έτσι. Να τα βλέπουμε
1: και
0: αυτά.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν,
0: καλά. Εγώ έσκασα όταν βγήκε και μετά κάνει ο Μασούρας αυτή την κεφαλιά και τροφοδοτεί τον Ιωαννίδη και λέω δεν πειράζει γιατί μπήκε στη θέση του Τζιόλι. Αλλά και ο Ιωαννίδης, μπράβο. Τι ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Επαγγελματική δηλαδή.
1: Είσαι λίγο Ανρί στο πλασέ. Ανρί, Τιερί Ανρί.
0: Τι.
1: Στο πλασέ, έτσι, τα επαγγελματικά. Επειδή είσαι και
0: ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια δήλωση. Εγώ είμαι center for και αυτό το κάνω και στον ύπνο. Μπράβο και στον Ιωαννίδη και στο Μασούρα. Ωραία.
1: Από αύριο θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Θα έχουμε πράγματα και θάματα. Ωραία.
1: Τώρα πλέον καθημερινά. Με ευρωπαϊκά, με.
0: Εδώ θα είστε. Έχουμε Τάσο και Δημήτρη εμείς και δεν φοβόμαστε κανένα. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
1: Καλό σου κου.

Επειδή μου πετάχθηκε ένα γιώτα πριν όταν έλεγα για τον Χρήστο Τζόλι, είναι άλλος ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ωραίος διεθνής αμυντικός μέσος με μεγάλη καριέρα, και άλλο ο Χρήστος Τζόλης που είναι η εξτρεμάρα μας και παίζει και στην Arsenal. Με συγχωρείτε που το χάλασα κάποια στιγμή.

0: follow you, follow me. Σ' ακολουθώ εγώ, με ακολουθείς εσύ. Αυτό νομίζω ταιριάζει σε αυτό που σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε. Σαν σήμερα το 1950, ο Mike Rutherford, ο μπασίστας και κιθαρίστας βέβαια, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Genesis, γεννήθηκε. Και αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε δικούς του στίχους, έχει γράψει και το, αυτό το θεματάκι, το ρίφ όπως λένε οι ηλεκτρικοί της κιθάρας, έχει μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω σε αυτή την ωραία φράση ακολούθησέ με, θα σε ακολουθήσω, πώς να το πω, έχουμε το συγκερασμό της τέχνης της συνύπαρξης. Θα μου πεις την τέχνη της συνύπαρξης, είναι πολλά πράγματα, αλλά ο συγκεκριμένος τίτλος αφορά μια μεγάλη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή. Τι είναι την Κυριακή, εκτός από το ότι η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Εθνική Γερμανία, εκεί δεν υπάρχει συνύπαρξη, είναι ποιος θα κερδίσει τον άλλον. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Στείλτε μου όσα χρόνια πολλά θέλετε. Και με αυτή την ευκαιρία, εκεί στον Άγιο Δημήτριο θα γίνει, λέει, μια πολύ μεγάλη γιορτή φιλοζωίας. Ο Δήμος φυσικά, αλλά και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Same Roots, και αυτό είναι ενδιαφέρον, το ίδιες ρίζες, διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση, η τέχνη της συνύπαρξης. Είναι μαζί μας η κυρία Ανδρομάχη Ξένου, που είναι η ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Same Roots, και την καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κυρία Ξένου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά, και τώρα που θα μιλήσουμε και για τους αγαπημένους μας φίλους και για το πώς μπορούμε να ζούμε μαζί τους, αυτό θα με κάνει νομίζω να νιώσω ακόμα καλύτερο. Ό,τι μάθω θα πάω σπίτι στη δική μου συγκάτοικο και θα της πω, Λίκα, σήμερα άκου να σου πω τι γίνεται την Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο. Για πείτε μου τι είναι αυτή η γιορτή της Κυριακής. Κυριακή, ναι.
1: Την Κυριακή, είναι σωστά, είναι μια ολοήμερη γιορτή η οποία γίνεται στην πλατεία Παναγούλη, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Mm-hmm. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ περίπου, μπορεί να πάει και λίγο περισσότερο.
0: Ωραίο.
1: Να κρατήσει λίγο παραπάνω. Και είναι μια γιορτή η οποία γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, mm-hmm. στην οποία θα γίνουν υιοθεσίες, θα υπάρξει παράλληλα ένα διαδραστικό εργαστήριο για παιδιά με μια εικαστικό, την Ίνα την Ασπετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα έχουμε ομιλίες από άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως είναι η Adopt a Paw Today, το Save Your Hood, η Dog's Voice και η ΕΔΚΕ. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα έχουμε την παιδική χοροδία του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
0: Είναι καλή.
1: Το ξέρω, είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά. Και μετά θα έχουμε stand-up comedy. Ωραία. Με την Εύα τη Δημητροπούλου και τον Έκτορα Δέλτα. Mm-hmm. Και στο τέλος θα ακολουθήσει η Same Roots Band. Είναι μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για την κερδοσκοπική. Φυσικά.
0: Μάλιστα, εσείς παίζετε, τραγουδάτε ή είστε μόνο ιδρύτρια?
1: Εγώ είμαι τραγουδίστρια.
0: Α, ορίστε. Καλά και το κατάλαβα εγώ. Κάτι έφτιασα στο ηχόχρωμα. Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραία. Εκεί προφανώς όλοι και όλες, αν το επιθυμούν, μπορούν να πάνε με τα σκυλάκια τους, τα γατάκια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο, θέλει κλουβάκι.
1: Είναι πιο δύσκολο στη μεταφορά, αλλά ναι, είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
0: Ναι, εντάξει, μια τέτοια μέρα. Βέβαια πάντα με προσοχή και σεβασμό, γιατί η συνύπαρξη και πολλών και ανθρώπων και ζώων στον ίδιο χώρο χρειάζεται όλοι και όλες να είμαστε υπεύθυνοι. Να μην κοιτάμε το κινητό μας και έχουμε στην άκρη του λουριού ένα ζωάκι που... Γιατί ξέρετε, έχει γίνει πολύ μόδα αυτό και πραγματικά χρειάζεται εκπαίδευση ο κόσμος στην τέχνη της συνύπαρξης. Όταν βγαίνουμε με το ζωάκι μας, βγαίνουμε με το ζωάκι μας. Δεν βγαίνουμε με το κινητάκι μας και το άλλο είναι αξεσουάρ. Θα έχει κάποιους ειδικούς εκπαιδευτές και τα λοιπά να μιλήσουν με τον κόσμο.
1: Φυσικά, ξέχασα να σας πω ότι ακριβώς μετά τις μη κερδοσκοπικές που θα μιλήσουν,
0: μάλιστα,
1: θα κάνει επίσης ομιλία ο Πέτρος ο Μητσάκος,
0: μάλιστα,
1: ένας αρκετά γνωστός εκπαιδευτής,
0: mm-hmm,
1: και μετά θα ακολουθήσει επίδειξη τις σχέσεις εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου,
0: μάλιστα,
1: με τον Κωνσταντίνο τον Κεφαλονίτη και τον Ντάντε.
0: Mm.
1: Ο Ντάντε είναι σκυλάκος,
0: ναι,
1: όπως καταλάβατε.
0: Και ο Ντάντε θα είναι ο εκπαιδευτής και ο κύριος Κεφαλονίτης θα είναι εκπαιδευόμενος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνοντας να εκπαιδεύουμε ιδιαίτερα τους σκύλους, εκπαιδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι στην αυτοσυγκράτηση, στο να ερμηνεύουμε τα σήματά του. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σε μια εκπαίδευση του σκύλου μας βελτιωνόμαστε και εμείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Α, πριν συμφωνήσει η κυρία Ξένου ή πριν διαφωνήσει, αυτό θα το δούμε. Η τηλεφωνική γραμμή μας κορόιδεψε. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε εγκαίρως. Να προλάβω να διαβάσω και της Κατερίνας, έρχονται κι άλλα, αλλά ξέρετε πάντα στο τέλος τριμωχνόμαστε. Καλησπέρα σας. Τι συμπτώσεις είναι αυτές, αναρωτιέμαι. Όλα τα έργα να εγκαινιάζονται ή να παραδίδονται στην προεκλογική περίοδο. Ωραία. Ναι, ωραίο ερώτημα, Κατερίνα. Νομίζω ότι η κυρία Ξένου είναι πάλι μαζί μας.
1: Επανήλθα, έπεσε η γραμμή.
0: Ωραία. Και λέω κάτι θα έλεγα εγώ και σου λέει γυναίκα, τώρα σε μην τον προσβάλλω. Έλεγα λοιπόν ότι γινόμαστε καλύτεροι και εμείς οι ίδιοι όταν εκπαιδεύουμε το σκύλο μας, γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και για τη δική του γλώσσα, αλλά και για τη δική μας αυτοσυγκράτηση, ισορροπία, εγρήγορση. Είναι δηλαδή πραγματικό μάθημα. Άρα θα έχει και αυτό το κομμάτι η εκδήλωση. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, μου είπατε. Επί τη ευκαιρία το Same Roots, που εμένα μου αρέσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Πάντα εγώ θα ήθελα να έχουν και έναν ελληνικό τίτλο, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, δικό μου θέμα. Ίσως βοηθάει το αγγλικό και στο ότι έχουν και μια πιο διεθνή δράση κάποιοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το Same Roots τι είναι?
1: Λοιπόν, Same Roots ονομάζεται γιατί στην πραγματικότητα Same Roots είναι κοινές ρίζες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί τα ζώα να διαφέρουν από εμάς σε κάποια πράγματα, mm-hmm, όμως στην ουσία έχουν πολλά κοινά με εμάς.
0: Θηλαστικά.
1: Δηλαδή, να έχουν συνέστημα.
0: Βέβαια.
1: Εκεί να βιώνουν τον πόνο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρακτικά οι ρίζες μας είναι οι ίδιες.
0: Mm-hmm. Και καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε άλλο ότι εμείς έχουμε κυριαρχήσει. Εντάξει, γίναμε πολύ πολύ έξυπνοι. Ίσως το παρακάναμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα υπαρξιακό. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, κάνεις μια ολοκληρωμένη βόλτα με το σκύλο σου και όταν γυρίσεις έχει μια πληρότητα που τη ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, ενώ εγώ είμαι συνέχεια στις εντάσεις και τα τέτοια. Οπότε για να μην σας κουράσω και εσάς, κυρία Ξένου, την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ στην πλατεία Παναγούλη στον Άγιο Δημήτριο έχει ένα σωρό πράγματα και ένα τρόπο να γιορτάσει κανείς και να βελτιώσει και την εικόνα και τη σχέση του με τα ζώα. Νομίζω τον έφτιαξα καλά τον τίτλο ή θέλει συμπλήρωμα?
1: Όχι, όχι, τα λέτε τέλεια, είναι όλα πολύ σωστά. Το μόνο που θέλω εγώ να πω,
0: μάλιστα,
1: είναι ότι η τέχνη,
0: mm-hmm,
1: μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, στο να περάσουν μηνύματα και γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πολιτιστικό κομμάτι, mm, στον συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Είναι διεισδυτική η τέχνη και έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος την έφτιαξε για να μπορεί να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Πολλές φορές μπορεί να θέλει να την αλλάξει. Η τέχνη είναι πολύ διεισδυτική. Τα τραγούδια που θα πει η Same Roots Band έχουν μέσα και ζωάκια ή είναι ένα γενικό ρεπερτόριο?
1: Είναι ένα γενικό ρεπερτόριο το οποίο στοχεύει περισσότερο στο να κλείσει αυτή η εκδήλωση, κάνοντας τον κόσμο να διασκεδάσει.
0: Mm, μάλιστα.
1: Θα έχουμε περάσει όμως άλλα μηνύματα νωρίτερα.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ξένου. Καλή επιτυχία στην όλη αυτή η εκδήλωση, να περάσει και ο κόσμος καλά και καλό μουσικό κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.

Μαθαίνοντας λέει να πετάω. Ωραίος τίτλος. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από την ζωή ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ηθοποιός, ο Τόμας Ελ Πέτι. Ήταν βέβαια ο κύριος τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Tom Petty and the Heartbreakers. Είχαν ιδρυθεί το 76 μάλιστα. Εσάς μην heartbreakers, μην σπάσει η καρδιά σας που φεύγουμε. Καλά να περάσετε, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, να ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα σας περιμένουμε πάλι εδώ λίγο μετά τις 6 και να κερδίσουμε και τους Γερμανούς άλλη μια φορά την Κυριακή, να έρθουμε εδώ με πανηγυρισμούς και εμβατήρια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Βιβλική καταστροφή. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση Red Coat οι αρχές. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες και μετακινήσεις. Για δύσκολη νύχτα κάνουν λόγο ειδικοί. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, αναφέρει στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων. Στην Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών και την περιφερειακή σύγκληση. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και τις επιλογές της, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ενέργεια βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Στο 5,1% εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Στο 3,8% σκαρφάλωσε στην Ευρωζώνη. Στα ύψη τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Απάτη Μαμούθ, εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. 17 οι συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Πάνω από 8 εκατομμύρια το κέρδος τους. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. «Θα σου λιώσω το κεφάλι», είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για απειλές η 32χρονη. Εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι. Η γυναίκα μπήκε μπροστά για να σώσει τον 33χρονο. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρή τουρίστρια από κεραυνό. πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Τι είπε η Μαρία Καριστιανού για τον βιοσυντονισμό και την βιοανάδραση. Δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν, λέει ο κυβερνήτης ήρωας της Fly Dubai στον Ινδό Πρωθυπουργό. Ο συγκυβερνήτης είχε τσεκούρι, αναφέρει ο Νετανιάχου. Και τέλος, το Κογκρέσο ανατρέπει τα διατάγματα για τη στέγαση στην Ισπανία και ανοίγει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και θα ξεκινήσουμε από την Πιερία και την τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η εκδήλωση για την ένταξη αυτού του μοναδικής ομορφιάς μυθικού βουνού στον κατάλογο με τα μόλις 42 παγκόσμια μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο του Earth News στην Πιερία, Μίλτο Σακελάρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εκδήλωση. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου σε κατάλογο μνημείων παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Η σφραγίδα του UNESCO, όπω είπε ο κ. Μητσοτάκη, είναι η διαρκή υπευθύνηση που αναλαμβάνει η πολιτεία. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, είπε, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονό ότι είναι πολιτική επιλογή αυτή τη κυβέρνηση να αυξήσει περισσότερο το επίπεδο θέρμανση εν μέσω τη ενεργειακή κρίση, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, και αυτή η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το Λιτόχωρο, η Πιερία, η Κατερίνη, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη για στήριξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε ο κ. Τσίπρας επέλεξε και την εκδήλωση της UNESCO για να στείλει το μήνυμα ότι κανείς δεν θα είναι αβοήθητο. Είπαμε μεταξύ άλλων πως σε ένα ταραγμένο κόσμο η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της. Εδώ φαίνεται και η αντίληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, που διαθέτει την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας, αναφέρονται στο στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για την περιφερειακή σύγκληση, έναν στόχο τον οποίο περιέγραψε και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του νωρίτερα σήμερα την Πιερία σε περιοδία που πραγματοποίησε.
3: Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση.
5: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας ρημός. Το 1938, το 2028, θα συμπληρώσει 90 χρόνια. Φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά.
3: Το μήνυμα ότι καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν είναι ξεχασμένη εξέπεμψε κατά την περιοδία του στην Πιερία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής. Καλησπέρα, Άγιε.
6: Καλησπέρα για μένα. Η αναφορά που έκανε στη δήλωση που αυτή του κ. Μητσοτάκη έγινε μετά την συνάντηση αυτή, μετά τη σύσκεψη αυτή. Ουσιαστικά ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα ζητήματα της περιοχής και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είμαστε εδώ για να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σε ζητήματα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από την πολιτεία. Γιατί γνωρίζουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το σημείο ανέφερε πως πάντα υπάρχει ανάγκη να έχουν η Ελλάδα, που όλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Παραμείνοντας πως δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και αυτό αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Πρέπει να πούμε πως η σύσκεψη δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συμμετείχαν όλοι

0: Να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο κρίσιμο μέτωπο της ενέργειας. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά οι G7. Έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, ο οποίος στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Έλενα, λέγαμε ότι η Ευρώπη σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα δίζελ. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος. Συμφώνησε?
3: Να σου πω, υπάρχει ανακοίνωση των G7 αρχικά που λέει ότι πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε τις ολένα και πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενεργειακή μας ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου αστάθεια στις αγορές πετρελαίου με τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και ευημερία των πολιτών. Συμφωνήσαμε σε αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του άμεσου εφοδιασμού με ενέργεια, την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων. Δεν λέει τη λέξη απελευθέρωση, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, θέλοντας να δώσουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι η απελευθέρωση δεν σχετίζεται με τις αμερικανικές απειλές ή πιέσεις, αλλά με τις τιμές τις ενεργειακές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι ο προσανατολισμός. Αυτό φάνηκε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου της Κομισιόν.
2: Πρακτικά όμως, Έλενα, είναι και, πώς να το πω, και ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
3: Θα σου πω κάτι και τι πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό. Προφανώς υπάρχει σύσταση η οποία θα ανακοινωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για Απελευθέρωση. Το πρωί έγινε μόνο με τα 27 κράτη-μέλη. Μετά έγινε τον G7 και τώρα συνεδριάζουν προκειμένου οι πρέσβεις προκειμένου να δώσουν τις τελικές κατευθύνσεις. Τώρα, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο προσανατολισμός χάθηκε. Αυτό που προσπαθούσε να πει σήμερα η Κομισιόν ήταν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει δεν έχει σχέση με τις αμερικανικές πιέσεις. Στο διατάφτα όμως, ό,τι και να κάνει και ό,τι και να πει κάποιος, η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να την αποφύγει.
2: Υφίσταται.
3: Φυσικά. Βέβαια ρωτήθηκε για το αν γίνεται τώρα. Είπε ότι φανερά έτσι ενοχλημένη επικεφαλής τύπου η Πάολα Πινού, είπε ότι δεν συνδέεται, ότι είναι θέμα τιμών. Έδωσε και μάλιστα παραδείγματα για το πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές, λέγοντας μάλιστα ότι απελευθέρωση κάναμε και το Μάρτιο, που δεν είχαμε πιέσει απειλές, είπε, όπως θέλετε πείτε το. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ρωτήθηκε επίμονα εάν θα υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια μέτρα σε αυτές τις αμερικανικές πιέσεις. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, εδώ πολλές ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε, αλλά η απάντηση ήταν ότι το πάμε βήμα-βήμα, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να σταθεροποιήσουμε τις τιμές.
2: Ναι, υποθέτω ότι και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις υψηλές τιμές του ντίζελ για τους οδηγούς των ΗΠΑ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών και ασκεί αυτή την πίεση προς την πλευρά της Ευρώπης. Γενικά υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων.
3: Και πρέπει να πούμε βέβαια και την άλλη παράμετρο, ότι ο Τραμπ έχει έναν άσο στο μανίκι του, γιατί αν δεν γίνει απελευθέρωση τώρα, πιέζει ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ στην Ευρώπη.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Η Ευρώπη, να πούμε ότι παίρνει, μπράβο, ακριβώς, παίρνει το 50%. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι σε

0: στην πρωινή σύσκεψη των 27 συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία, mm-hmm. η οποία επίσης έχει τεράστιο θέμα για τη εισάγεια από την Αμερική τον ντίζελ της.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη εξίσωση. Η Ευρώπη, έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να κρατήσει κάποια προσχήματα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Να επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Πρακτικά,
1: τι σημαίνει αυτή η απελευθέρωση των αποθεμάτων από την Ευρώπη, ότι πέφτουν οι τιμές στο ντίζελ? Αυτό βασικά ενδιαφέρει όλους μας, ότι υποκύπτει η Ευρώπη σε έναν εκβιασμό, σε μια πίεση του Προέδρου Τραμπ. Ποια είναι η ερμηνεία που εσύ δίνεις σε όλο αυτό
2: σκηνικό? Ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι παρά τις δηλώσεις, όπως είπε και η καλή συνάδελφός Έλενα Αποστολίδου, φυσικά και υπέκυψε στις πίεσεις του Τραμπ η Ευρώπη, και μάλιστα θα σχολιάσω εξαιρετικά γρήγορα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις και οι τιμές του αμερικανικού αργού είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο. Τώρα είναι στα 101,8. 101,8 το βαρέλι το αργό. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας. Σε ένα δημοσίευμά τους πρωτοσέλιδο New York Times, αφενός αναφέρουν ότι δεν διευκρινίζεται πόσα από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια θα είναι αργό και πόσα θα είναι ντίζελ. Ενώ το Πεκίνο δεν έχει χορηγήσει στα μεγαλύτερα δηλητήρια τις ποσοστώσεις εξαγωγής καυσίμων τον Οκτώβριο, πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Πάντως, ναι, η πτώση, η απελευθέρωση αυτών των 100 εκατομμυρίων βαρελιών στο ντίζελ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση αργότερα τις επόμενες μέρες των τιμών, αλλά θα οδηγήσουν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί οικονομολόγοι, σε αύξηση των τιμών της βενζίνης. Αναφέρθηκα στο Πεκίνο. Τώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής, και μιλώντας στην Άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια αγορά είναι προς το παρόν ισορροπημένη. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η Μόσχα παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων στα τέλη Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
1: Βλέπεις και μια πολιτική πίεση σε όλα αυτά, γιατί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι σε διαδικασία εκλογών, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι σε τροχιά προεκλογική.
2: 4-5 χώρες την άνοιξη, την επόμενη.
1: Γι' αυτό ρωτώ και έχω την απορία αν σε όλο αυτό το παιχνίδι υπάρχει και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια, τι σημαίνει σε σχέση όλο αυτό με την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τη ΣΥΠΑ? Δηλαδή, η Ευρώπη είπε το ναι, ας το πούμε έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ισχύει η απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Όχι. Δεν ισχύει, διότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μακρόν, μέσα σε ελάχιστες ώρες μετά την απειλή του κυρίου Τραμπ ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο των G7, γιατί η Γαλλία είναι μέλος των G7, αποφάσισε να απελευθερώσει αυτό το μεγάλο ποσοστό του ντίζελ, κάτι που σημαίνει ότι σαφώς υπέκυψε στις πιέσεις Τραμπ. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις εκλογές. Βέβαια, μέχρι τότε, Θάνο, έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μπάμπελ Μαντέμπ και τους Χούθη.
1: Λοιπόν,
2: είναι ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
1: Και ένα γεωπολιτικό και πολιτικό σκάκι, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εμείς συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, μείωση καταγράφεται στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή αγορά, πάντως, η προοπτική απελευθέρωσης από θεμάτων αργού έχει επιδράσει θετικά, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Ούτως ή άλλως, μιλήσαμε για την απελευθέρωση αυτή πριν από λίγο με τους καλούς συναδέλφους. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, όπως είπες νωρίτερα, έπεσε το Brent. Αυτή την ώρα, παρά τις όποιες ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ, τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,3. Ενώ το αργό της Αμερικής και αυτό παρουσιάζει μια ελαφριά αύξηση και είναι στα 90,6 δολάρια το
1: βαρέλι. Και παρά τις ανακοινώσεις, έτσι.
3: Παρά τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το φυσικό αέριο τραβάει το δικό του δρόμο. Το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Και αργά χθες το βράδυ είχαμε τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο. Όπου σε ό,τι αφορά το πράσινο τιμολόγιο έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7% και από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα πλέον θα πωλείται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η ΔΕΗ υπενθυμίζει καταρχήν ότι το Σεπτέμβριο υπήρξε μια αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά της τάξης του 17% και ωστόσο εκείνη κάνει μόνο 7% αύξηση στα τιμολόγια της και βέβαια παραπέμπει τους καταναλωτές στο περίφημο καταφύγιο του σταθερού τιμολογίου της, το οποίο είναι πραγματικά πολύ το φθηνότερο στην αγορά, είναι 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο. Mm-hmm.
1: Τώρα,
3: ναι, ναι, ναι. Να πω και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην λιανική αγορά. Έχεις δίκιο πως υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση του ντίζελ. Το βλέπαμε προχθές στα 2,21 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα έχει πέσει στα 2,20 και η αμόλυβδη είναι επίσης στα 2,20. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές της λιανικής οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης που είναι 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να μειωθούν οι τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ντόμινο αυξήσεων, υπάρχουν στο ενδεχόμενο μάλλον αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε μέσω του Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά, αλλά είμαστε εν ώψη αυξήσεων και σε προϊόντα γαλακτοκομικά, αλλά και γενικότερα στο αυξήσεις στο ράφι.
3: Καταρχήν να πούμε, Θάνο, ότι από την πλευρά της αγοράς αυτό που διαμηνύεται προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πως μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων της τάξης του 7-12% ανάλογα με το προϊόν, αντίστοιχα και η αύξηση. Και αυτό οφείλεται καταρχήν στην πίεση που υπάρχει στην τιμή του γάλακτος, διότι έχει μειωθεί κατά πολύ το απόθεμα των ζώων που είναι διαθέσιμα για την παραγωγή γάλακτος, ενώ βεβαίως επηρεάζεται η τιμή και από τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πράγματι ρωτήθηκε για αυτό το θέμα στη συνέντευξή του που έδωσε πρόσφατα και είπε ότι οι πιέσεις ασκούνται στις τιμές των προϊόντων τόσο λόγω των καυσίμων όσο και γενικότερα της κατάστασης που είναι ρευστή στην αγορά. Είπε ότι υπάρχουν βεβαίως αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε αύξηση των τιμών, ωστόσο υπάρχει και το θέμα της κερδοσκοπίας και για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι χρειάζεται. Η χαρακτηριστική του φράση είναι το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω.
1: Λοιπόν,
3: τώρα να πω κάτι ακόμα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ο πληθωρισμός σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μια αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν αρνητικός στο μείον 0,2% και όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό έχει συμβάλει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε 1.740 προϊόντα και το Υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθειά του στην ίδια κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
5: Ναι.
4: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
5: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
4: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
5: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
4: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος θα παρακολουθεί, όλοι μας θα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
1: Άντε πόρτας λοιπόν οι αυξήσεις. Έντονα ανωδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πού οφείλεται η άνοδος, θα μας πει αναλυτικά ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα. Ο πληθωρισμός νομίζω αποτυπώνει απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς. Καλό βράδυ, Θάνος, εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για περίπου μια μισή μονάδα πάνω ο πληθωρισμός μέσα σε ένα μήνα. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η χώρα μας πλέον κατέχει την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για στοιχεία, για τα προσωρινά, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, Θάνο, και να πούμε επίσης ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς και τις προβλέψεις των οικονομολόγων που μιλούσαν για 3,6%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να ελέγξει την πορεία του τιμαρίθμου. Τώρα
1: αυτό είναι μια σειρά. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων. Στη συνέχεια τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Έτσι
6: μετά.
1: Και είναι μια αλυσίδα η οποία πραγματικά δημιουργεί παγκόσμια σημάδια, έτσι, μιας μαυρίλας, μιας συννεφιάς που καθρεφτίζεται και στις τιμές των ομολόγων. Έτσι,
6: έτσι, και καταρχάς δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Να πω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ενέργεια, θα δούμε και τα οριστικά στοιχεία, αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, στο 18,8% ο πληθωρισμός στην ενέργεια, από 14,3% που ήταν τον Αύγουστο. Οι υπηρεσίες 3,2% από 3%. Μετά ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αυτά είχαν τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα, ο δομικός πληθωρισμός είναι ο δείκτης που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1%, ναι, που σημαίνει ότι όλη η ζημιά γίνεται από την ενέργεια. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί φυσικά ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε όλες τις χώρες, αλλά περισσότερο στις υπερχρεωμένες χώρες. Ακόμα και η Γαλλία, για παράδειγμα, που βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες, έχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι στις χώρες με υψηλό έλλειμμα πλέον. Και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέλουν να αποτρέψουν την ενσωμάτωση του ενεργειακού σοκ στην οικονομία, να μην περάσει δηλαδή η αύξηση των τιμών ενέργειας στους μισθούς, στις τιμές, κάτι που θα κάνει τον πληθωρισμό πιο επίμονο.
1: Μάλιστα.
6: Και δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια από τις αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ που έτσι κι αλλιώς θα έκανε μέχρι το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την ευκαιρία, Θάνο, αν έχουμε ένα λεπτό, να πω ότι μόλις χθες ο επικεφαλής καθηγητής του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, που μας παρουσίαζε την τριμηνιαία έκθεση,
1: ναι,
6: ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το πρόβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, έτσι ακριβώς είπε, για χρόνια, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου εφέτος στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
6: Δεν βλέπω, είπε, πώς μπορούμε να κλείσουμε κάτω από το 3,2% φέτος.
1: Χθες η Ελλάδα, Κώστα, αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να κλείσουμε με αυτό.
6: Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Άλλα 2,5 δισεκατομμύρια αποπληρώνει πρόωρα από τα χρέη της η Ελλάδα, αυτή τη φορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του IFSF, ο κύριος Πιέρ Γκραμένια. Και να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι συνολικά για φέτος θα γίνουν πρόωρες αποπληρωμές 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η Ελλάδα το 2032, που εκεί θα δούμε να αυξάνεται το κόστος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα είναι σε πιο καλή κατάσταση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι προσπάθειες από τώρα.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την εξέλιξη αυτή. Ρωτήθηκε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
7: Είναι πολύ καλό, και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
8: Μάλιστα.
7: Δεκαετιών διάρκεια.
8: Μάλιστα.
7: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που
8: έχουμε. Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
7: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου Χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς θα συνδεθούμε με την Κατερίνη. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους πολίτες της πόλης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Η λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σταθεροποίησε την πατρίδα μας, επανέφερε τη δημοκρατία. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες σας δίνουμε. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το έβλεπα καθώς ερχόμενα στο αυτοκίνητο, δύο αριθμούς μόνο, δύο ιστορίες, δύο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη. Της Ελλάδος και της Γαλλίας. Σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω μιας πολιτικής αναταραχής. Πολιτική αναταραχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει η θητεία του Προέδρου Μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9%. Της Ελλάδος είναι στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό, μίλησε για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και είπε ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει και οικονομική πρόοδος. Στο πεδίο του καιρού να περάσουμε, η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ορμητικοί χήμαροι μπήκαν σε σπίτια, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι κάτοικοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, καθώς νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να χτυπήσει το νησί σε λίγη ώρα.
11: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
12: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα το σπίτι.
13: Και ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα, γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
14: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί. Άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό, έχει λάσπες.
15: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό. Αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω ήταν με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό. Τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, να κάνω και αυτά δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
16: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία, πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
1: Να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου η πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται επιποδώς. Η ανησυχία εστιάζεται σε ποτάμια και ρέματα που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας πει περισσότερα. Φανή, είχαμε και μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλησπέρα από την Αθήνα.
17: Καλησπέρα Σάνο. Είχαμε και λίγα λεπτά αργότερα ένα μήνυμα που δεν το έχουμε ξαναδεί, που ήταν γενικό για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή ένα μήνυμα από το 112 που έλεγε ακριβώς το ίδιο, να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε όλο το νησί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Το περιμένουμε αυτό το μήνυμα, το ξέρουμε ότι θα σταλεί, γιατί περιμένουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, η οποία έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, ξεκίνησε να βρέχει ξανά, όχι με μεγάλη ένταση βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά πιο σταθερά και ο ουρανός έχει γεμίσει με αστραπές, ενώ ακούμε και βροντές. Οπότε ο καιρός έρχεται να μας βρει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, περιφερειακά κυρίως, ακρογολισμένα μηχανήματα έργου, μεγάλα μηχανήματα ελπιστριοχώρα με μεγάλες τσάπες για να παρέμβουν όπου χρειάζεται με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Έγινε μάλιστα σήμερα και μία σύσκεψη στο Δήμο από την Πολιτική Προστασία, όπου αποφασίστηκε να τοποθετηθούν και να ακροβοληθούν τα μηχανήματα αυτά και οι άνθρωποι, το πολιτικό προσωπικό. Και επίσης υπάρχει συντονισμός με την αστυνομία και την τροχέα και διερευνήθηκαν διάφορα σενάρια. Λοιπόν, τώρα το απόγευμα πρέπει να σου πω ότι έκλεισαν κάποια σημεία καινούργια, κάποια ήταν και από χθες. Το Φαράγγι στη Σύλαμο έκλεισε. Η Οδός Μνησικλή έκλεισε επίσης στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Στον Κατσαμπάη η Ιρλανδική Διάβαση έκλεισε. Η γέφυρα του Βραβιλιά είναι κλειστή και η Οδός Μάνου Κατράκη ετοιμάζεται να κλείσει. Αν χρειαστεί, είναι εκεί δημοτική αστυνομική για να την κλείσουν στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Είναι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Στη Φοινικιά, χθες η πυροσβεστική βοήθησε 13 άτομα να μετακινηθούν με ασφάλεια, γιατί είχαν με κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί από τα νερά, από τη στάχνη που ανέβαινε συνεχώς. Είχαμε αυτό το παράθυρο σήμερα, πρέπει να σου πω, και οι άνθρωποι μέτρησαν τις πληγές τους σε περιοχές όπως είναι το Ρουκάνι, ο Προφήτης Ηλίας, η Χερσόνησος, η Γούβα, το Καστέλι. Δόθηκε και ο χρόνος στην περιφέρεια να καθαρίσει κάποια ποτάμια και κάποια ρέματα από φερτά υλικά αλλά και από σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς βρέθηκαν μέσα και καναπέδες μέσα σε ένα ποτάμι. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το νερό, η απορροή να γίνει πιο εύκολα. Βέβαια έχει κορεστεί πολύ το έδαφος μετά την χθεσινή νεροποντή. Υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη που προέρχονται από φωτιές, από πυρκαγιές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί κινδυνεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Να γίνουν πιο επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά αυτή η νύχτα. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι στην πραγματικότητα ο καιρός θα είναι τόσο δυσμενής. Αλλά το μήνυμα του 112 αναφερόταν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
1: Φανή, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, όπως το είπες. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στην Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα θα πάμε από το Ηράκλειο στα Χανιά, όπου η κακοκαιρία παραμένει ενεργή σε αρκετά σημεία, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν όψη και του νέου κύματος που αναμένεται. Είναι κοντά μας η Ευτυχία Πενταράκη και μας ενημερώνει σχετικά. Ευτυχία, καλησπέρα.
18: Και ο μαύρος ουρανός, Θάνο, καλησπέρα, που έχει σκεπάσει τα Χανιά, προκαλεί μια ανησυχία σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, γιατί είναι πάρα πολλοί οι τουρίστες που βρίσκονται εδώ και έλαβαν αυτό το 112 που είπε η Φανή πριν από λίγο, 6 ώρα έχει σε όλη την Κρήτη. Το έλαβαν λοιπόν και οι ξένοι επισκέπτες, καθώς δεν μπορούν να ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τι προετοιμάζεται, δεν βλέπουν εδώ τις τοπικές ειδήσεις. Οπότε είναι μια προειδοποίηση να μην ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες διαδρομές, κάποια μονοπάτια που θέλουν, περπατάνε και πολύ αυτοί στη φύση. Να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτοί λοιπόν, καθώς είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα πέσει στο τάδε νομό, στην τάδε περιοχή νερό πολύ και να επικεντρωθούν εκεί οι δυνάμεις. Γι' αυτό και είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, γιατί η προειδοποίηση είναι από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, είναι σε όλο το νησί της Κρήτης. Οπότε τώρα έχουμε εδώ στα Χανιά βροχή σταδιακά που κάποιες στιγμές σταματάει. Ακόμα άλλωστε ο καιρός, η επιδείνωση είναι από απόψε. Έχουμε θυελώδεις όμως ανέμους, 8 και 9 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από και προς την Κρήτη, αλλά υπάρχει έτσι και αλλιώς και από όλα τα λιβάνια και από τον Πειραιά και την Αθήνα και το Λαύριο, γιατί είναι πολύ κακές συνθήκες για να ταξιδέψουν τα πλοία. Και όλοι λοιπόν σε επιφυλακή στα Ζωνιανά στις 4.30 πρέπει να σου πω. Ήχησε το 112 εκεί νωρίτερα και πάλι κάποια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, καθώς έπεσε πολύ βροχή τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτά λοιπόν είναι ο φόβος από το πολύ νερό που έχει πέσει και έχει κορεστεί η γη. Πού θα πάει αυτό το νερό εάν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές πολύ και σε άλλες που δεν είναι προετοιμασμένες ενδεχομένως. Και αυτό έτσι είναι και η προειδοποίηση στους κατοίκους Θάνο, να μην βγαίνουν πολύ έτσι άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφωθούν σε κάθε περίπτωση με τις οδηγίες των αρχών εάν σε κάποια περιοχή γίνει κάτι. Η νύχτα είναι δύσκολη, είμαστε σε επιφυλακή φυσικά όλοι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να μεταδώσουμε κάποια τέτοια είδηση δυσάρεστη.
1: Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά όπως τα είπατε και οι δύο συνάδελφοι. Τώρα, ισχυρά φαινόμενα έπληξαν και τη Ρόδο, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
19: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλησπέρα από τη Ρόδο, που σήμερα έζησε μια τραγωδία με μια 58χρονη Γερμανίδα, η οποία μαζί με τον σύζυγό της πήγαν σε μια παραλία κοντά στην Ελλήντο για να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες, και όταν αντιλήφθηκαν ότι ο καιρός άλλαξε, πιθανότητα να άκουσαν μπουμπονιτά, πιθανότητα να είδαν κεραυνούς, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο κατάλημά τους. Την ώρα λοιπόν που το ζευγάρι βρισκόταν στην παραλία και επέστρεπε, δυστυχώς κεραυνός χτύπησε την Γερμανίδα θανάσιμα και ελαφρά τον σύζυγό της, τον 62χρονο Γερμανό τουρίστα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ένα ιατρείο κοντά, σε ένα χώρο πρώτων βοηθειών κοντά στον Αρχάγγελο, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της Γερμανίδας, ενώ προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Γερμανό σύζυγό της.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Όλοι ανησυχούμε. Έχουμε κοντά μας την Όλγα Παπαυγούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει σχετικά. Όλγα, τι περιμένουμε ακριβώς τις επόμενες ώρες? Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Να πούμε ότι προς το παρόν στα Ανόγια Ρεθύμνου έχουν καταγραφεί περίπου 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε για ακραία ύψη βροχής και τα περισσότερα ύψη βροχής εντοπίζονται στο νησί στα βόρεια και ορεινά τμήματά του. Λοιπόν, τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη καταιγίδες, οι οποίες είναι κυρίως βορειοανατολικά στο νησί, από το Ηράκλειο και πιο ανατολικά, ενώ μπόρες καταγράφονται φυσικά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Καταιγίδες καταγράφονται και λίγο πιο νότια του Ρεθύμνου. Τώρα, περιμένουμε επιδείνωση δυστυχώς, ακόμα πιο ισχυρή επιδείνωση. Ας πούμε περίπου από τις 9 ώρα και μετά θα αναπτυχθούν ακόμα πιο έντονες καταιγίδες, ανατροφοδοτούμενες συνεχόμενες καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και το Σάββατο. Επομένως, τα κρίσιμα δεν τελείωσαν, τα κρίσιμα τώρα ξεκινούν. Η πιο δύσκολη μέρα φαίνεται να είναι πραγματικά το Σάββατο, με πολύ ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Απλά τα πιο επίμονα φαινόμενα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνονται στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, εκεί που είναι τα Λευκά Όρη και ο Ξυλωρίτης. Ωστόσο, παρόλο που τα, όπως φαίνεται από τα προγνωστικά δεδομένα, ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει εκεί γύρω στα ορεινά, φυσικά προσέχουμε και για τα χαμηλά υψόμετρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το νερό κατεβαίνει μέσα από ρέματα, χυμάρους και φαράγγια και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Επομένως, την προσοχή μας μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κρήτης θα δέχεται κατά διαστήματα το νησί ισχυρές καταιγίδες και από εκεί και πέρα φαίνεται μια αποκλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν οι βροχές καταιγίδες.
1: Η αποκλιμάκωση πότε έρχεται, Όλγα? Δεν...
20: Από το μεσημέρι της Κρήτης και μετά. Της άκαλα της Κρήτης, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν το άκουσα κάπως καλά.
20: Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, συγγνώμη. Και μετά από το μεσημέρι λοιπόν θα συνεχίσουν τα φαινόμενα, απλά θα έχουν λιγότερη ένταση μέχρι και τη Δευτέρα. Επομένως, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα, γιατί το έδαφος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, επομένως και μια μικρή ποσότητα βροχόπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όλες αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Είπαμε, θα ενταθούν και όλα στα φαινόμενα. Να πούμε, πέρα από την Κρήτη, ισχυρές καταιγίδες αναμένουμε και στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται ένα δύσκολο 24ωρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και εκεί. Όμως, ωστόσο, πάλι σε επίκεντρο επιμένει η Κρήτη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Όλγα. Και εμείς να περάσουμε σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο, που εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε έναν χρόνο, με τελευταία στις αρχές Σεπτεμβρίου, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ και ο σύντροφός της φέρει σοβαρά τραύματα.
0: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
1: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
21: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
1: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
21: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
1: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι που μίλησαν στην κάμερα του Earth News, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και τον Κώστα Στάμου.
22: Παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στη πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
23: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον ενφύλο της.
22: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει 32χρονη με το δράστη όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής, όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
24: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
22: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Νομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν διαρκή επικοινωνία με το ζευγάρι.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές με το πρόσχημα της επενδύσης σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαδικτυακή πλατφόρμα και ένα πυραμιδικό σύστημα υποσχόμενο ακόμη και δεκαπλασιασμό των χρημάτων των επενδυτών. Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
2: Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι στρατιωτικοί από Κατερίνη και από Λάρισα. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας κρατούνται οι 17 συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν αύριο οι μισοί στον ανακριτή Πιερίας και την Δευτέρα οι υπόλοιποι για κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση με κέρδος 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχαν ανοίξει γραφεία σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Περιστέρι Αττικής άνοιξε γραφείο στρατιωτικός από την Καβάλα και πρόκειτο να ανοίξει γραφείο και στην Κομοτηνή. Συνελήφθη όμως το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Στο κέντρο της Κατερίνης άνοιξαν γραφείο 2 αδέρφια στρατιωτικοί που προσιλήθησαν περί τα 2.500 άτομα, λέγοντάς τους ότι αν βάλουν 800 ευρώ θα τους δοθεί ένας κωδικός να μπουν σε μια πλατφόρμα και με δικές τους κατευθύνσεις θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να τα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Περίπου 52.000 ευρώ έχασαν 18 θύματα που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Εδώ και 4 μήνες περίπου από τον Ιούνιο, όταν έγιναν τα γραφεία εδώ στην περιοχή της Κατερίνης. Στα σπίτια του ενός στρατιωτικού βρέθηκαν 200.000 ευρώ και στο δεύτερο στην Κομοτηνή άλλες 90.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και δεκάδες τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και όπλα που είχαν στην κατοχή τους κάποια από τα μέλη.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, σε μια γλαφυρή περιγραφή της περιπέτειας την οποία βίωσε στον θάλαμο διακυβέρνησης της πτήσης του αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, προχώρησε ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης στην πρώτη δημόσια αποκάλυψη των δραματικών στιγμών που έζησε. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
3: Φάνο, μιλώντας σήμερα μέσω βιντεοκλήσης με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο Ματσαχάρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο πιλωτήριο της πτήσης, η οποία είχε προορισμό Τελαβίβ. Είπε χαρακτηριστικά: εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου, περιγράφοντας ότι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά ώστε είχε πέσει στο πάτωμα του πιλωτηρίου. Τόνισε ότι αν και βαριά τραυματισμένος, κατάφερε να παλέψει μέσα στο πιλωτήριο με τον συγκυβερνήτη, ενώ όταν κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, επιβάτες όρμησαν μέσα και τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι συνέχισε να παλεύει για τη ζωή του επειδή γνώριζε πως δεν μπορούσε να αφήσει τους υπόλοιπους επιβάτες να πεθάνουν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μόντι, ο Ματσαχάρ συγκινήθηκε και ζήτησε συγγνώμη επειδή έκλαιγε. Οι δύο άνδρες συνέχισαν στη συνέχεια την συζήτησή τους. Ενώ από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο δράστης από το Ομάν επιτέθηκε στον Ματσαχάρ πλήττοντάς τον με μαχαίρι ή με τσεκούρι. Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο πιλότος που χτυπήθηκε με ραγόντας ακατάσχετα παλεύοντας για τη ζωή του κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου.
1: Δημήτρη, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε κρίσιμη κατάσταση με ένα ζωντανή δε παραμένει η 50χρονη Αμερικανίδα Κρίστα Πάικ. Τι νεότερα υπάρχουν από εκεί?
3: Λοιπόν, η Πάικ μεταφέρθηκε, επέζησε από 2 ενέσεις πεντοβαρβιτόλης μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου λαμβάνει σωτήρια για τη ζωή της ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πάντως ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι η Πάικ υπέστη αυτό που χαρακτήρισαν χημικό βασανιστήριο. Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Associated Press που επικαλείται το Αλτζαζίρα, η Πάικ φαίνεται να έχει τις στήσεις της και ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρει να ανανύψει στο νοσοκομείο από το οποίο βρίσκεται. Θάνο.
1: Για να εκτελεστεί η ποινή στην πορεία?
3: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις θανατοποινητών για φέτος στο Τενεσί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου και τι θα γίνει βέβαια και με την περίπτωση της
1: Πάικ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα παραμείνουμε. Σαρωτικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Ισπανία και την Γαλλία. Στην Ισπανία συνεχίζονται και εντείνονται οι σαρωτικές διαμαρτυρίες εν μέσω στεγαστικής κρίσης, ενώ σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο καταψήφισε τις πολυαναμενόμενες προτάσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ερή Σφάιλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις και αν αυτό σηματοδοτεί και ουσιαστικά προώρες εκλογές. Έρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ήταν να καταφέρει να περάσει από τη Βουλή το σχέδιό του για το στεγαστικό, διότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Προσπάθησε, κάλεσε πριν την ψηφοφορία τους πολιτικούς του αντιπάλους να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως για το σχέδιο αυτό, το οποίο να θυμίσουμε ότι προέβλεπε αναστολή των εξώσεων και των πληστηριασμών έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης. Και είχε δηλώσει ο Σάντσεθ ότι σκοπεύει να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εν τέλει δεν πέρασαν όλα αυτά από το Κοινοβούλιο. Είναι σαρωτικές οι διαδηλώσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο, φώναζαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας είναι πραγματικά μαζικές. Διαδηλωτές κρατούσαν κατσαρόλες, τραγουδούσαν, φώναζαν συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα.
1: Και να περάσουμε στην Γαλλία, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι διαδηλώσεις έχουν πάρει διατροπή με σοβαρά επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Έρη, δώσε μας την εικόνα.
4: Να πούμε ότι και στη Γαλλία οι πορείες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν βίες διαδηλώσεις με συλλήψεις, τραυματίες και διάφορα σοβαρά επεισόδια, και έχουμε όμως και ταυτόχρονα πολλές ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές. Αναφορικά με τα επεισόδια, να πούμε ότι η αστυνομία χθες προχώρησε σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές για βία κατά της αρχής. Από αυτές περίπου 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ μία μέρα πριν είχαν ανακοινωθεί άλλες 600 συλλήψεις για εμπρισμούς και επιθέσεις κατά αστυνομικών. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την κακή κατάσταση στα σχολικά κτίρια, μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.
1: Να δούμε και αν υπάρχει πολιτικό υπόστρωμα σε όλα αυτά. Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
6: Μας
1: πίκρανε λίγο το 2-2. Έτσι, εντάξει, ειδικά στο 89, βέβαια, εντάξει.
6: Ακριβώς επειδή έγινε στο τέλος αυτή η
1: ισοπαλία. Εκεί ήταν λίγο η πίκρα, αλλά okay, μια σημαντική ισοπαλία όμως για την εθνική μας, έτσι.
6: Σωστό. Η Ολλανδία λοιπόν έμελε να σταματήσει χθες τον Νικηφόρο Σερί της εθνικής μας ομάδας στον Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στη Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρης έβαλαν τα δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του αγώνα, δηλαδή στο πρωτεμίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μισό ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν για την Ολλανδία το μάτς στην ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 στη δεύτερη θέση, στη τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς, τέλος χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, η Γαλανόφσκη υποδέχεται τη Γερμανία στη Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Άιντχόφεν. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα τον Ερυθρόλευκο με 96-94. Και σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός στο τρίτο του παιχνίδι εντός έδρας υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 9 και 4 το επαναλαμβάνω, με κάλυψη από την Eurosport.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, στο τέλος της ημέρας, επί του παρόντος, γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στη τελετή ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στη τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του διεθνούς οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8 από 3,2% το προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας των 32χρονων για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, σπάζοντας την τζαμαρία με μια βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.
7: Ο καιρός.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Κιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Αρίες.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Sting.
1: Όχι τυχαία.
0: Χρόνια του πολλά. Κλείνει τα 75 ο Sting σήμερα.
1: Να τα κατοστήσει.
0: Μακάρι και εμείς τα 75 να έχουμε αυτή την εμφάνιση.
1: Αυτή τη ζωντάνια, αυτή την ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμφάνιση. Ο άνθρωπος έχει απίστευτη ενέργεια.
0: Και ξέρεις, το φοβερό είναι ότι πολλοί θεωρούν το Sting ως έναν τραγουδιστή. Ο Sting είναι από τους κορυφαίους drummer στον κόσμο, έτσι. Να ξέρετε. Θεωρείται από τους καλύτερους drummer που έχουν περάσει ever.
1: Μάλιστα. Είναι μια μέρα σήμερα, όπως και η χθεσινή, στην οποία τα κακά καιρικά φαινόμενα κυρίως που έχουν πλήξει κυρίως το νησί της Κρήτης κυριαρχούν. Είχαμε και έναν άνθρωπο, τα είπαμε ήδη από χθες, ο οποίος χάθηκε στην προσπάθειά του να πάει στα ζωντανά του, ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη.
0: Και μια τουρίστρια στη Ρόδο.
1: Μια τουρίστρια στη Ρόδο η οποία χάθηκε, παιδιά,
0: άδικα.
1: Από έναν κεραυνό. Έτσι. Ναι.
0: Και δεν ήταν μέσα στη θάλασσα.
1: Χτυπήθηκε από κεραυνό, όχι. Περπατούσε δίπλα στην θάλασσα και τη χτύπησε κεραυνός. Καταλαβαίνουμε ότι όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε 10 φορές το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε.
0: Σωστά.
1: Γιατί παραμονεύει δυστυχώς ο κίνδυνος.
0: Πάντως θέλω να πω, παιδιά, ότι από ό,τι μίλησα με πολλούς συναδέλφους νωρίτερα, οι οποίοι ερχόντουσαν στη δουλειά διάφορες ώρες, 5, 6, 7, και μου είπανε ότι η κίνηση σήμερα στους δρόμους με τη βροχή ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ήταν μποτιλιαρίσματα πάρα πολλών χιλιόμετρων. Και ο Σπύρος Σέρετς μας το έλεγε αυτό, όπως ερχόταν το μεσημέρι, ότι ήταν φοβερή η κίνηση. Φοβερή. Κάθε
1: μέχρι
0: φορά
1: και
0: που
1: το απόγευμα.
0: Μέχρι και το απόγευμα, Βαγγέλη. Ναι.
1: Η Αφροδίτη Χρυσοχού μου έλεγε νωρίτερα ότι ενώ συνήθως κάνει τη διαδρομή από το σπίτι της εδώ στα 20 λεπτά, της πήρε σχεδόν μία ώρα σήμερα για να την κάνει. Γιατί η κακοκαιρία φέρνει και προβλήματα σε οχήματα, φέρνει και μικροατυχήματα στον δρόμο λόγω του κλειστερού του οδοστρώματος και του ολισθηρού του οδοστρώματος, και από εκεί και πέρα, όπου πλέον οι λωρίδες κυκλοφορίας περιορίζονται, δημιουργείται και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι, και έχουμε δυσκέρεια. Είναι πάντως το ζήτημα της κακοκαιρίας που πρωταγωνιστεί. Ήχησε σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης, να πούμε.
0: Πολύ 112. Σπάνιο αυτό, δεν είναι, Βαγγέλη.
1: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τέτοιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης.
0: Ακριβώς.
1: Ενημέρωση από το 112. Θα μπορούσε να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι το είχαμε συνηθίσει. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο, όπως μας έλεγε νωρίτερα Θάνο και η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας στο μαγκαζίνο, μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι τα φαινόμενα θα κρατήσουν.
2: Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, αλλά πέρα από τα φαινόμενα, εγώ θα κρατήσω κάτι που είπε το πρωί εδώ στο Earth News Radio ένας ειδικός, ένας κύριος, ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, αλλά είπε ότι κατεβαίνει τεράστιος όγκος νερού από τα βουνά, γιατί έχει ορεινές περιοχές η Κρήτη.
1: Βεβαίως.
2: Και δεν έχει τη δυνατότητα αυτό το νερό να βρει μια διέξοδο. Γιατί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην παραλία, έχουν κλείσει την δυνατότητα διαφυγής του νερού, και γι' αυτό προκύπτει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που μπορεί να είναι το μείζον πρόβλημα, όχι μόνο το φαινόμενο, αλλά το γεγονός ότι έχουν κλείσει με τις οικοδομές και με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τη δυνατότητα να βρει το νερό την διέξοδο που πρέπει.
0: Και υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι καθώς βρέχει εδώ και 24 ώρα, το έδαφος είναι κορεσμένο πλέον και δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό, άρα τι γίνεται, το νερό αυτό ακολουθεί την φυσική οδό ανάλογα με τη γεωμορφολογία του εδάφους και προκαλεί αυτά προβλήματα. Αλλά 500 χιλιοστά βροχής, παιδιά, είναι 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
1: 500 τόνοι εξωπραγματικό, νερού αναστρέμα
0: εξωπραγματικό.
1: Είχαν πέσει, γιατί αυξάνεται το ποσοστό αυτό, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι μας. Οπότε ήταν και το φαινόμενο πάρα πολύ έντονο αυτές τις μέρες. Δυστυχώς χρειάζεται προσοχή ακόμη και για τις επόμενες 2 ημέρες, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, οπότε και θα δούμε τον καιρό σιγά σιγά να αλλάζει και να βελτιώνεται.

0: Ωραίο χαλί.
1: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω αν τελικά οδεύουμε προς ένα θετικό δρόμο αναφορικά με τα ενεργειακά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε λιγάκι ο Τραμπ, με μπέρδεψαν λιγάκι οι G7, οι Ευρωπαίοι. Πολλά ακούμε. Και το ζήτημα είναι αν έχει μπει δρόμο, το νερό στα βλάκι. Έχει μπει.
2: Αν ψάχνεις θετικό δρόμο στα ενεργειακά, σώθηκες.
0: Κατά πρώτον, παιδιά, έχουμε εντάξει η απελευθέρωση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κατόπιν των πιέσεων Τραμπ, βεβαίως. Έτσι, μην φανταστούμε ότι δεν ασξεπίεσε ο Τραμπ και γι' αυτό και υπέκυψαν οι G7. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα το πρόβλημα τα στενά του Ορμούς και έχουμε και το πρόβλημα με το Σχούθι και επίσης δεν έχει αποκατασταθεί ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πολύ μικρότερες ροές πετρελαίου από αυτές τις τρεις οδούς, δύο θαλάσσιες, μία επίγεια, και δεν ασχέτως με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, γιατί ο Τραμπ το κάνει αυτό, γιατί έχουμε 3 Νοεμβρίου τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έτσι, και αν φτάσει ήδη, ας πούμε, που έχει φτάσει το ντίζελ σε αυτές τις τιμές στην Αμερική, πάνω από 6 δολάρια το γαλόνι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάει καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι θα χάσει το Κογκρέσο, δηλαδή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
2: Επειδή ο Βαγγέλης ρώτησε κάτι άλλο,
0: ναι,
2: αν έχουμε μπροστά μας θετικά σημάδια, εγώ θα πω, Βαγγέλη μου, με όλη την παρησία και ειλικρίνεια που μπορεί να έχω,
0: ναι,
2: ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε μια τέλεια καταιγίδα, έτσι, η οποία σαρώνει τις αγορές και κυρίως τις αγορές ομολόγων. Ο πληθωρισμός αποτυπώνει, το λέγαμε και με τον Κωστή Τσάβαλο, απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις και αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων, τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Και μιλάμε ουσιαστικά για παγκόσμια σημάδια συννεφιάς που καθρεφτίζονται στις τιμές των ομολόγων. Και ούτε η Ελλάδα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε κανείς όμως, είμαστε αδιάβροχοι και θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.
1: Απλά έχει ήδη πλήξει το ζήτημα των ομολόγων κάποιες άλλες χώρες πολύ περισσότερο ήδη.
0: Το είπε και ο κυρίακος Μητσοτάκης, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση τα ελληνικά ομόλογα από τα γαλλικά, για παράδειγμα, και η Γαλλία, μην ξεχνάμε, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα που έχει και το μεγάλο της εξωτερικό χρέος, το τεράστιο, δεν πάβει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, ήταν εν πάση περιπτώσει η ατμομηχανή της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία.
2: Να σας το πω με αριθμούς. Απόδοση, ναι, δεκαετούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στο 5,34, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Γαλλία, το γαλλικό ομόλογο, 4,96, είναι το υψηλότερο μέσα σε 24 έτη. Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 43, όχι δις, 3. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, επειδή είπα ότι okay, τα πράγματα όντως είναι καλύτερα όπως είπε ο Βαγγέλης, αλλά μέσα σε 12 μήνες, ένα δεύτερο στοιχείο, οι απλήρωτοι φόροι άγγιξαν τα 10 δις ευρώ. Και όλα αυτά επιβραδύνουν τι άλλο, την οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ότι είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη καταιγίδα στην Κρήτη, στην παγκόσμια κοινότητα είναι σε εξέλιξη μια τέλεια καταιγίδα. Οικονομική καταιγίδα.
0: Το επισημαίνουν όλοι οι οικονομικοί αναλυτές αυτό που λες, Νάνο, στα διεθνή μέσα είναι γεγονός αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η Γαλλία έχει και το υψηλότερο ποσοστό φορολόγηση σε όλη την Ευρώπη, είναι 52%, στην Ελλάδα είναι 47%, είναι δεύτερη ή τρίτη η χώρα μας. Αλλά όταν βλέπεις να έχει μια χώρα σαν τη Γαλλία που έχει και μια πάρα πολύ βαριά βιομηχανία, να έχει τέτοια προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε κάθε επίπεδο.

0: μαγική φωνή του Σάρλ Αζναβούρ. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος άκουσε την έκκλησή μου να βάζει και κανένα γαλλικό τραγούδι. Και εντάξει, ο Σάρλ Αζναβούρ είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία.
1: Βλέπω στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Νεμερτζιάν για την κατάσταση στις τιμές των τροφίμων. Αποτελεί τη μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν μεν συγκρατηθεί, αλλά σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό και τα υλικά συσκευασίας. Οι βιομηχανίες, θυμίζει η Μαρίνα, ότι έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά με βάση το πρόβειο γάλα. Στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ όπως δείχνει και η αύξηση της διεθνούς τιμής των σιτηρών, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και τα δημητριακά, αλλά και το ψωμί του τόστ. Για να ανακοπεί, ως φαίνεται, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ζητάει από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες. Ήδη 440 είναι οι κωδικοί που έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 373 επώνυμοι κωδικοί και 67 είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ κατά πληροφορίες στα σχέδια της ανεξάρτητης αρχής είναι να δημιουργηθεί και ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Ήδη έχουν γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Άρα προετοιμάζεται για το έργο αυτό να το ζούμε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.
2: Πάντως έχουμε αυξήσεις, ναι, συγγνώμη Δημήτρη, ειδικά στο κρέας, στο μοσχάρι, 13,5%, αυξήσεις στο τυρί, στους ξηρούς καρπούς. Γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, στο ποτό, στα ποτά, στον καπνό υπάρχουν αυξήσεις που δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί ένα μέσο νοικοκυριό, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί ή ενταθεί, δεν ξέρω πώς θα βγει πραγματικά ο χειμώνας. Εντάξει, λέμε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά από εκεί και ύστερα δεν φτάνει η διαπίστωση, η διακρύβωση.
0: Τα σιτηρά, πάντως, να σας πω ότι δεν είναι τώρα που έχουν αυξηθεί πολύ.
1: Από την αρχή του Ουκρανικού πολέμου.
0: Ακριβώς.
1: Άρχισαν να εκτοξεύονται.
0: Πολύ σωστά, Βαγγέλη, γιατί η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, παράγει το 40%, ίσως και λίγο παραπάνω, των σιτηρών σε ολόκληρη τη γυραιά Ήπειρο. Και επειδή αυτός ο πόλεμος κάθε άλλο παραβαίνει προς το τέλος του, καταλαβαίνει κανείς ότι ειδικά το ψωμί θα ακολουθήσει την ανιούσα όσες προσπάθειες και αν γίνουν. Άντε να το περιορίσουμε λίγο την αύξηση της τιμής, αλλά είναι πολύ δύσκολο με δεδομένη την κατάσταση. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παιδιά.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα κατευθείαν και θα επιστρέψουμε και πάλι
2: για
1: εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Για να προσευχηθούμε όλοι μαζί.
1: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Στιγμή δικαίωσης του εμβληματικού χαρακτήρα του Ολύμπου, ο επόμενος στόχος η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7. Την απόφαση της G7 χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ λόγω ισχυρών ανέμων το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα, στα Καλάβρετα και σε άλλες περιοχές. Γορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτελήχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: παντοετέ, έλεγες Δημήτρη.
1: Forever young, ποτέ.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τη βιολογική του πορεία, τη φυσιολογική.
2: Ρε άστα αυτά. Δηλαδή θα μπορούσες και θα έλεγες όχι, δεν
1: τι
2: θέλω.
1: Εννοείς, τι εννοείς, να γυρίσω το χρόνο πίσω ή να δείχνω πιο νέος.
2: Να μείνεις για πάντα νέος, έτσι ναι. Όπως λέει το τραγούδι. Ναι, δεν ναι, ακούγεται καθώς, πολύ.
1: Δηλαδή να μείνω πάντα, για πάντα νέος σε ποια ηλικία, στα 30 ας πούμε.
2: Δηλαδή αν είναι στα 25 ή στα 35 θα πεις όχι.
0: Σαν το Φάουστ, κάνει παζάρι.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
2: Παζάρι και σε αυτό ρε παιδί.
0: Κάνει παζάρι και γκρινιάζει.
1: Θυμάστε ότι με το ζήτημα της υπόθεσης Μαζονάκη σας είχα αναλύσει τις θέσεις μου. Τώρα μην βάζετε να τις επαναλαμβάνω.
2: Λοιπόν, να διακόψω λίγο γιατί έτσι
1: α,
2: να
1: μπράβο,
2: σας
1: ναι.
2: Να πάμε να ανέβουμε λίγο στον Όλυμπο. Είναι η Κατερίνα η Χριστοφιλίδου, η καλή συνάδελφος εκεί, η οποία έκανε σήμερα το ρεπορτάζ και την έβλεπα και ζήλευα από νωρίς αυτό το φανταστικό τοπίο εκεί με αφορμή την ανάδειξη του Ολύμπου, του μυθικού βουνού. Αυτοδίκαια σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα. Άργησε, αλλά έγινε. και πραγματικά και ο Όλυμπος δικαιώθηκε γιατί συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεικτού μνημείου, δηλαδή ενός μνημείου που έχει και φυσικό κάλλος όμως κουβαλάει και μεγάλο πολιτιστικό φορτίο και αυτό ακριβώς έγινε τώρα. Έπρεπε ωστόσο να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, δηλαδή θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν όλα αυτά εκεί στον Όλυμπο και αυτή η δουλειά η πολύ λεπτομερής έγινε κατά κύριο λόγο τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία βέβαια με τα Υπουργεία και Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Όλυμπος είναι ο χειρότερος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα. Ανακηρύχθηκε εθνικός δρυμός το 1938. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη τώρα, καθώς μέσα στο μνημείο πλέον της παγκόσμιας κληρονομιάς εντάσσονται και αρχαιολογικοί χώροι. Και επί της ουσίας είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Όλυμπο είναι το γεγονός ότι ο μύθος, η φύση μάλλον δημιούργησε το μύθο και στη συνέχεια ο μύθος δημιούργησε πολιτισμό και με αυτόν τον τρόπο πια άρρηκτα συνδεδεμένα πίση, μύθος, ιστορία, πολιτισμός θα προχωρήσουν μαζί ως ένα πακέτο το οποίο πλέον αποτελεί αντικείμενο προστασίας παγκοσμίως και φυσικά με όλα τα ωφέλη που μπορεί να φέρει αυτό και για την επισκεψιμότητα στον Όλυμπο αλλά και την ευθύνη που πρέπει να υπάρχει για να διατηρηθεί αλλά και να υπάρχει και ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Φαντάζομαι θα χαίρονται και όλοι οι θεοί εκεί, μπορεί να ζηλεύει και λίγο η Ήρα. Αλλά...
3: θα χαίρεται πολύ και η τοπική κοινωνία. Τώρα το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη.
2: Αυτό θα ρωτούσα εγώ για την τοπική κοινωνία πώς υποδέχθηκε την εξέλιξη αυτή.
3: Τρομερό ενθουσιασμό, περιμένουν πολλά από αυτό. Τώρα το στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη είναι βέβαια να διαμορφωθεί, τώρα δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, ας το πούμε να διαμορφωθεί ένα τουριστικό προϊόν. Ακούγεται άσχημα, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το στοίχημα, δηλαδή να σεβαστεί το όποιο προϊόν αφήγημα δημιουργηθεί, να σεβαστεί και το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής, να γίνει με ένα μέτρο, θα υπάρξουν μελέτες επισκεψιμότητας, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσοι επισκέπτες χωρούν εκεί. Θα γίνουν πάρα πολλά έργα που σχετίζονται με τις υποδομές, είτε έχουν να κάνουν με την αντιπυρική προστασία, είτε έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των δρόμων. Θα υπάρξει ένας δρόμος από το Λιτόχωρο μέχρι τα Πριόνια, προκειμένου να είναι προσβάσιμη αυτή η περιοχή. Θα συντηρηθούν τα μονοπάτια, θα υπάρχει σήμανση. Και αυτό στο οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι θα υπάρχει και ένα σύστημα καταγραφής λεπτομέρειας των επισκεπτών, που θα μπορεί ο φορέας διαχείρισης να ξέρει πού κινούνται επισκέπτες, σε ποια περιοχή, γιατί ξέρετε ο Όλυμπος είναι μια περιοχή η οποία είναι περίεργη ως προς το μικροκλίμα, δηλαδή μπορεί να είσαι κάτω στο Λιτόχωρο και να έχει ζεστή και ξαφνικά να σε σπάσει μια σφοδρή καταιγίδα.
2: Και γι' αυτό έχουμε δει αρκετές φορές συνανθρώπους μας που αγαπούν και τα extreme sport, την ορειβασία, την πεζοπορία κλπ. Να παγιδεύονται σε σημεία με κακοκαιρία επικίνδυνη και έχουμε δει και συνανθρώπους μας να χάνονται μέσα αυτό το...
3: Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα έχουμε και πολύ πρόσφατα τέτοια παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά θα πρέπει και οι επισκέπτες, καμιά φορά, γι' αυτό είπα για ένα υπεύθυνο τουριστικό προϊόν, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ανεβαίνουν groups πάνω στον Όλυμπο από ενδεχομένως κάποια ταξιδιωτικά γραφεία χωρίς γνώση του κινδύνου, με άγνοια κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να έχουν την κατάλληλη γνώση και φυσικά να μπορούν να εντοπιστούν, να εντοπίζονται πού υπάρχουν επισκέπτες. Δεν γίνεται ξαφνικά να χάνονται άνθρωποι. Πώς να ψάξεις να βρεις σε μια τόσο μεγάλη περιοχή τι έχει συμβεί. Όσο ανεβαίνουν πιο ψηλά τα ασβεστολιτικά πετρώματα που έχει ο Όλυμπος, είναι έκρηκτα, γίνονται κατολιστήσεις. Κάποιος μπορεί να γλιστρήσει, να βρεθεί κάπου. Χρειάζεται να υπάρχει έγκυρος εντοπισμός. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που θα συμβούν με το νέο καθεστώς πια που υπάρχει. Γιατί είπαμε, η ανακήρυξη ως μνημείου παγκόσμιας φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς του UNESCO πάει μαζί με ένα σετ υποχρεώσεων, το οποίο η χώρα μας θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να το ικανοποιήσει, να ικανοποιήσει αυτές τις νέες προδιαγραφές.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό τον αέρα δροσιάς, τον έτσι με την θεϊκή υπόσταση που μας έδωσε. Χαμηλή θερμοκρασία, έτσι.
3: Την ημέρα ζέστη, με το που πέφτει η νύχτα, πραγματικά ο Όλυμπος σου θυμίζει που είσαι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Και σε σένα.
1: Και μια και μιλάμε για τον Όλυμπο, παιδιά, να σας πω ότι πριν από αρκετά χρόνια, πολλά μάλλον χρόνια, έχω ανέβει με αυτοκίνητο με 4x4 με συναδέλφους από τον ειδικό τύπο που κάνανε αυτοκίνητο στο καταφύγιο Χριστάκη, το οποίο είναι σε υψόμετρο 2500 μέτρα στη δυτική πλευρά του Ολύμπου. Μόνο με 4x4 φτάνεις εκεί, αλλά η ομορφιά η οποία θα συναντήσει κανείς εκεί είναι το κάτι άλλο. Και αν κάποιος θέλει και να πάει φαγωμένος, γιατί το καταφύγιο δεν έχει κουζίνα, δεν έχει προσωπικό, είναι καταφύγιο ανάγκης.
2: Στο φαΐ το γυρίσαμε.
1: Στο Χριστάκι. όχι. Υπάρχει η Ραψάνη, δεν ξέρω αν την ξέρεις, αν έχει τα ακούσει.
2: Ναι.
1: Ένα χωριό στα 1600 μέτρα. Όπου εκεί είχα φάει το καλύτερο κρέας που έχω φάει στη ζωή μου. Ήταν χοιρινά μπριζολάκια, τα οποία νόμιζα ότι ήταν μοσχάρι.
0: Δημήτρη, πώς τα γυρίσαμε από τους θεούς του Ολύμπου στα μεζεδάκια και στα
1: Συγγνώμη. Οι θεοί του Ολύμπου, συγγνώμη, οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνανε.
0: Δεν τρώγανε παϊδάκια πάντως.
1: Όχι,
2: για θεούς του Ολύμπου.
1: Όχι, οι αρχαίοι Έλληνες τρώγανε ψητά και τι είχαν βρει ωραίο τρόπο ερμηνείας της θρησκείας, να τρώνε τα ψητά και η τσίκνα να πηγαίνει στους θεούς. Έτσι. Λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και το φαγητό.
2: Και εγώ το λιτόχωρο το έχω έτσι συνδυάσει με φαγητό. Και ποτό. Όμως,
0: τον νέκταρ, τον
2: είχα βρεθεί σε έναν κάψονα εκεί. Είχα πάει για να βρω δροσιά, λέω πού να πάω. Και πήγαμε και μείναμε τρεις μέρες στο
1: Λιτόχωρο.
2: Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ακούσουμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας. Ακούσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη σημασία της εξέλιξης αυτής, της ανάδειξης του Ολύμπου σε παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς της UNESCO. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και τον Γιώργο Κουμουτσάκο, το μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO.
4: Αυτός είναι ο Όλυμπος. Ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση και έγινε ένας μύθος. Ένας μύθος που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ταξιδεύει και μαγεύει όλο τον κόσμο. Αυτή τη μοναδική συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού αναγνωρίζει η UNESCO με την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κόσμος αναγνώρισε κάτι που εμείς γνωρίζαμε πάντα.
5: Ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό μας. Είναι ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, ένα τοπίο στο οποίο η φύση, ο μύθος, η ιστορία και η ανθρώπινη δημιουργία συνδέονται αδιάρρηκτα. Είναι ένας τόπος με ακτινοβολία που υπερβαίνει τα γεωγραφικά και εθνικά όρια και ανήκει πλέον στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η σφραγίδα της UNESCO.
6: Ο Όλυμπος κερδίζει αυτό το οποίο του όφιλε η διεθνής κοινότητα.
7: Κάτι που για μας μπορεί να φαίνεται προφανές και βέβαιον. Στους διαδρόμους όμως της διεθνούς γραφειοκρατίας και διπλωματίας τίποτα δεν είναι προφανές, τίποτα δεν είναι εύκολο. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είναι η επιτομή της άριστης συνεργασίας υπουργείων και στελεχών. Γιατί μόνο έτσι μπορούσε να κερδιθεί.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θανούς Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Αρής.
0: Μαζί σας μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάστηκε σήμερα και είχε αρκετές αντιδράσεις. Ήταν η ανάρτηση που έκανε μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Διαβάζω στην ανάρτηση, έχει μια, έτσι, ένα κολλάζ φωτογραφιών εκεί από το Άγιο Όρος. Και αυτό που γράφει είναι «Ψέλνει στην Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Όπως καταλαβαίνουμε, η παρουσία του εκεί και η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, έτσι, πολιτικές.
1: Το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης έχει να κάνει τη θρησκεία, έχω την αίσθηση, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι άθεος, αυτό είναι το... Έτσι νομίζω, έτσι έχει πει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αυτό που σχολίασε είναι ότι για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ καλά πάντως ο άτιμος.
2: Μπορώ να κάνω ένα
0: αυτό
2: σχόλιο.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο είναι πολιτικό.
0: Είχε 12 χρόνια πάντως να πάει.
2: Θρησκευτικό,
0: το προσθέτω στο ρεπορτάζ.
2: Είχε πάει το 2014.
0: Το
2: μπορεί να το θεωρεί και γούρι. Αλλά το θρησκευτικό συνέστημα, Δημήτρη μου, είναι μια προσωπική υπόθεση. Ο καθένας το βιώνει όπως το βιώνει και όπως το αισθάνεται. Έτσι. Και δεν μπαίνει και σε διαπραγμάτευση, αν θέλει.
1: Ναι, αλλά αν είμαι άθεος, γιατί να πάω στην εκκλησία, ας πούμε.
2: Εγώ σου λέω το πώς το βιώνει το θρησκευτικό συνέστημα κάποιος. Από εκεί και ύστερα, σε πολιτικό επίπεδο, αν το δει κανείς στενά πολιτικά, είναι η μάχη του κέντρου, η μάχη για τους αναποφάσεις τους. Και εδώ έρχεται το κλασικό ερώτημα, αν το Άγιο Όρος ψηφίζει, αν εμπλέκεται στην πολιτική. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους έχει στενές σχέσεις με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην, ο πρώην, όχι ο νυν, ο πρώην, και μάλιστα είναι ένας μεταξύ των ιδρυτών της Ελλάς. Οπότε υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει σχέση. Και στο ερώτημα, λοιπόν, αν ψηφίζει το Άγιο Όρος, υπάρχουν πολλές και ποικίλες απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το Άγιο Όρος έχει πολιτικές επιρροές σε κόμματα, ότι ουσιαστικά υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και με πολιτικούς αρχηγούς και με πολιτικά κόμματα, και ότι επηρεάζει το εκλογικό σώμα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Πολλοί στο παρελθόν πολιτικοί ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι των καθαγιασμένων ψήφων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά το Άγιο Όρος θα θελήσει να εμπλακεί στην εκλογική αναμέτρηση του 2027 ή θα τηρήσει έτσι μια στάση ουδετερότητας. Εγώ αυτό το σχόλιο είχα να κάνω.
0: Ναι, το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη το ακούσαμε. Γενικότερα είναι μια περίοδος που όλα τα όπλα βγαίνουν, ναι. Όπως και όλοι οι άσοι από τα δυο μανίκια βγαίνουν προς τα έξω και...
1: Γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον τα γκάλωπ αυτό δείχνουν, ότι πάνω από το 90% των Ελλήνων δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι και στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν βαθιά στο Θεό.
0: Και σίγουρα είναι ένα κομμάτι, είναι μια δεξαμενή μεγάλη που άπαντες θα ήθελαν να προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτική η πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία έκρισε και πρόεδρο της Βουλής, θυμίζω, η νυν πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έτσι, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την επίσκεψή του εκεί και τον τρόπο που μέσω των social media επιχειρεί να την αναδείξει. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Πάντως δεν είναι και κακό αν θέλεις πραγματικά, αν το αισθάνεσαι και δεν το κάνεις έτσι πολιτικά αντικά, να θες να ακουμπήσεις λίγο την ψυχή σου στο Άγιο Όρος.
0: Εγώ που την έχω ακουμπήσει δύο φορές επισκεπτόμενος το Άγιο Όρος, πραγματικά είναι κάτι που θεωρώ ότι κάθε άντρας θα πρέπει να κάνει, να βρει την ευκαιρία στη
2: κάθε
0: ζωή
2: άντρας,
0: του και να το κάνει.
2: Γιατί όχι και μια γυναίκα?
0: Γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν.
2: Το έχω ρωτήσει 10.000 φορές.
0: Γι' αυτό
2: τον
0: το λέω κάθε άντρας, γιατί δεν είναι
2: Στεφανή.
0: Κάθε άνθρωπος.
2: Γιατί να αποκλείσουμε τις γυναίκες από μια τέτοια διαδικασία?
0: Γιατί αυτό είναι το Άγιο Όρος.
2: Δεν υπάρχει αυτό, είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αφού αυτό
2: όλα,
0: είναι.
2: Όλα αλλάζουν, Βαγγέλη μου.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: μπορείς να αποκλείς το 50% των ανθρώπων από μια δυνατότητα, αν θέλεις, θρησκευτικού συναισθήματος, έκφρασης θρησκευτικού συναισθήματος.
0: Θεωρώ ότι δεν θα ήταν το ίδιο πάντως.
2: Γι' αυτό
0: σου είπα ότι αυτό είναι το Άγιο.
2: Εγώ θα θεωρώ ότι.
1: Ούτε με ειδική άδεια, παιδιά,
2: η θρησκευτικότητα.
0: Όχι.
2: Η θρησκευτικότητα δεν έχει χρώμα. Το θρησκευτικό συνέστημα δεν έχει φίλο, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει κανόνες η εκκλησία μας.
2: Η εκκλησία μας μπορεί να έχει κανόνες. Εγώ σου λέω ποια είναι η δική μου η άποψη.
0: Άποψη.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και την έχω εκφράσει και δημόσια στον Αρχιδιάδη Στεφανή, ο οποίος είναι ο διοικητής, ο νυν διοικητής του Αγίου Όρους. Και ότι ο εκδημοκρατισμός του Αγίου Όρους θα έπρεπε να επιτρέπει και την δυνατότητα και των γυναικών να εισέρχονται στο Άγιο Όρος.
0: Και εμένα δεν θα με βρίσκει αντίθετο. Απλά δεν θα ήταν το Άγιο Όρος που γνωρίζουμε τώρα. Θα ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ έτυχε να πάω δύο φορές, μία στη Μονία Σφιγμένου για επαγγελματικούς λόγους δημοσιογραφικούς, όταν είχε τις αναταραχές εκεί, η πιο σκληροπυρηνική μονή, και μία πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, στη Μονή Βατοπεδίου, πλέον όχι επαγγελματικά, ιδιωτικά. Και ήταν μία μοναδική εμπειρία. Ήταν η μόνη στιγμή που ένιωσα τον εαυτό μου να ηρεμεί, να μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο χωρίς να κουνιέμαι, χωρίς να κάνω τίποτα.
2: Θεός,
0: απλά,
2: παιδί,
0: ναι. Αυτό νιώθεις, ότι έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό, πραγματικά. Λοιπόν, να φύγουμε όμως από το.
2: Να φύγω κι εγώ.
0: Από το Άγιο Όρος, όχι, δεν θα φύγεις ακόμη.
2: Δεν θα φύγω ακόμα.
0: Όχι. Θα μου πεις αν είδες χθες την συνέντευξη της Ιερίας Καριστιανού.
2: Όχι.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν την είδα.
0: Εγώ ξεκίνησα, αλλά επειδή είχα ξυπνήσει και αρκετά νωρίς, από ένα σημείο και μετά παρέδωσα πνεύμα. Δηλαδή, είδα περίπου 40 λεπτά και έφυγα. Άρα δεν έχεις εικόνα, δεν άκουσες?
2: Άκουσα αποσπάσματα. Mm-hmm. Άκουσα αποσπάσματα, αλλά όχι, συνολική εικόνα δεν έχω.
0: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού προσπάθησε να αμυνθεί για όλα αυτά που την κατηγορούν σε σχέση με τη βιοανάδραση. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά για να τα αναλύσω. Και είναι πράγματα τα οποία τα άκουγα για πρώτη φορά. Οπότε ούτε γιατρός είμαι, ούτε ειδικός είμαι.
0: Ιατρικά και παραϊατρικά κλπ.
2: Οπότε ναι, δεν ξέρω αν είναι ιατρικά ή παραϊατρικά. Δεν έχω άποψη. Απλά δεν έχω άποψη πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Λέει, αν με ρωτήσει για την πολιτική που υιοθετεί και που ασκεί το συγκεκριμένο κόμμα, έχω άποψη, αλλά στα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας πούμε, στα οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να υπερασπιστεί απέναντι στον κύριο Χατζηνικολάου, δεν έχω άποψη, απλά.
0: Και υπεραμείνθηκε συνολικά των επιλογών της για την εμπλοκή και της εμπλοκής της με την πολιτική σκηνή. Είπε ότι ήταν μονόδρομος από ένα σημείο και μετά. Μετά από τη μάχη που έδινε με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ότι εν συνεχεία ήταν μονόδρομος το να μπει στο χώρο της πολιτικής και να διεκδικήσει αυτό που δεν είχε κάνει κάποιος άλλος.
2: Ναι, νομίζω ότι βασικά θα έπρεπε να, σε ό,τι αφορά πολιτικά τώρα, έτσι, γιατί δεν, στο συγκεκριμένο δεν έχω άποψη, το ξαναλέω, νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο εξωστρεφές κόμμα, το κόμμα αυτό της ελπίδας. Δημιουργεί μια αίσθηση εσωστρέφειας, ότι είναι ένας μηχανισμός πολύ εσωτερικής καύσεως.
0: Προσωποκεντρικός.
2: Και με
0: καθαρά.
2: Άξονα κυρίως το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι δεν εμφανίζονται και στελέχη τα οποία μπορούν να υπερασπιστούν την πολιτική που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
0: Και κάποια στελέχη που εμφανίστηκαν αναγνωρίσιμα και λοιπά, είδαμε στην πορεία να εγκαταλείπουν το κόμμα.
2: Και δεν ναι, σίγουρα. Και δεν υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό στίγμα. Δηλαδή, αν
1: ξεκάθαρο, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό
2: αυτό
1: στίγμα.
2: Λέω. Αν ρωτήσεις κάποιον τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να απαντήσει. Αυτό σε σχέση με την πολιτική. Τώρα με τα άλλα που λέει ο Βαγγέλης, απλώς δεν τα γνωρίζω, έτσι.
0: Θάνο μου, καλό Σαββατοκύριακο, να σου ευχηθούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Εγώ
2: να είστε
0: με τον
2: καλά.
0: Δημήτρη επιστρέφουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί τώρα και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστήριξε ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε: «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ανατρέποντας τον αποκλεισμό τους. Ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους και στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στη Μεσσηνία, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr

0: Τι ωραία σειρά αυτή, Βαγγέλη.
1: Ταινία των παιδικών μας χρόνων.
0: Ναι,
1: τον Patrick Swayze. Το Dirty Dancing ήταν, νομίζω, μας συγκινούσε όλους.
0: Όλους, όλους.
1: Εκείνη την περίοδο είχε γίνει χαμός.
0: Ήταν καταπληκτικό, και ειδικά αυτή τη σκηνή του που κάνει την performance, μένουν έκθαμβοι οι κριτές. Mm-hmm. Πρέπει να την έχω δει 10-15 φορές σε
1: αυτό
0: βίντεο.
1: Το χαρακτηριστικό σήκωμα στον αέρα της παρτενέρ του Patrick Swayze, έτσι.
0: Γιώργος Θολάκης, λοιπόν, στις μουσικές επιλογές.
1: Η Μαρίλια Γεροντίδη, να πούμε ότι είναι πλέον στη θέση του Θάνου Τσιμέκ, στην ρύθμιση του ήχου μας.
0: Μαρία Κόντου παραμένει.
1: Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή μας σταθερά.
0: Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Αρής.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για να δούμε όλα όσα τρέχουν.
0: Και στην Ελλάδα και στον κόσμο.
1: Και στον κόσμο. Για πάμε λίγο να βγούμε εκτός.
0: Να βγούμε λίγο, γιατί όπως λέει και ο Θάνος, να ανοίξουμε το μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Έχουμε βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Ωστόσο, είχαμε όμως μια πολύ σημαντική ανατροπή. Γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε τελικώς σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές. Ανατρέποντας τον αποκλεισμό που είχαν ζητήσει τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, δηλαδή ο κύριος Νετανιάχου και τα ακροδεξιά κόμματα που τον στηρίζουν.
1: Τώρα αυτό είναι χαστούκι για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
0: Έχουν λίγες έδρες τα αραβικά κόμματα, αλλά επειδή είναι οριακά οι δυνάμεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλά από αυτά τα αραβικά κόμματα

0: Κεντρώνει τρία κυρίως αραβικά κόμματα. Στα τέλη Αυγούστου το κόμμα του Αμπάς κατέριψε ένα ταμπού καθώς συμπεριέλαβε στους υποψηφίους του έναν Εβραίο, τον Γιωάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην στέλεχος της αστυνομίας. Τώρα, το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο συστηματικά ανατρέπει εξαιρέσεις που εκδίδει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ενέκρινε ομόφωνα και τις δύο λίστες να συμμετάσχουν στις εκλογές. Θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκλογική διαδικασία αυτή του Ισραήλ, γιατί ο κ. Νετανιάχου είναι διχασμένο το Ισραήλ ουσιαστικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Νετανιάχου για πάρα πολύ σκληρή πολιτική στη Γάζα. Δεν ξέρω αν έβλεπες χθες τα πλάνα τα οποία ανέβασε η Google από τη Γάζα. Είναι ισοπεδωμένη κατά 85%. Είναι ερείπια η Γάζα και μπαίνουν σε τσαντήρια, σε σκηνές, σε ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Και βεβαίως ακόμα η περίφημη πρωτοβουλία για την δημιουργία,
1: το ταμείο ξαναχτίσιμο,
0: ας πούμε, ναι. Δεν έχει μπει ακόμα ούτε ένα σεντ μέσα και αποτέλεσμα είναι όσοι έχουν παραμείνει σε αυτή την βομβαρδισμένη περιοχή να δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιζήσουν, δεν υπάρχει πόσιμο νερό, είναι ελάχιστα τα νοσοκομεία, ελάχιστα σχολεία λειτουργούν, είναι γενικώς μια διαλυμένη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο πάλι στα δικά μας.
0: Ναι,
1: το ολοκληρώσαμε το
0: Βεβαίως.
1: Θέμα αυτό. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης, έστειλε μήνυμα εν ώψη και των εκλογών. Επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έδωσε έμφαση στη συνέπεια και την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων από την κυβέρνηση. Λίγο νωρίτερα να πούμε ότι είχε σταθεί ιδιαίτερος και στο ζήτημα του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Πάντως αυτό που προανήγγειλε για το λόγο αυτό και νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μην μείνει κανείς, όπως είπε, αβοήθητος. Γι' αυτό και όπως είπε θα υπάρξει ενίσχυση στο πετρέλαιο, στο επίδομα θέρμανσης που έρχεται. Θα ανακοινωθεί αυτό μια μέρα ουσιαστικά, Δημήτρη, πριν από την κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 λοιπόν του μήνα θα γίνει αυτό και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με το ταμείο, όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι εκλογές που κάνει και το γαλάζιο στρατόπεδο.
2: Καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027, είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε ταμείο τι είχαμε δεσμευθεί το 2023 όταν μας εμπιστευθήκατε δύο φορές με ποσοστά άνω του 40% και τι κάναμε πράξη και αν ήμασταν τελικά συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Αυτή η παράταξη τελικά ήταν η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο, γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών, αλλά κυρίως διότι δεν έπαψε ποτέ να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω, να ανοίξω το πουγγί, να ανοίξουν οι κάνουλες των δημοσιονομικών παροχών. Το έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω, φίλες και φίλοι. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Προέχει να μπορούμε να χτίσουμε πάνω στη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρίες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα

0: περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι απλά εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Κάποιοι μας ηρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία μας οδήγησαν πρώτοι να υλοποιήσουμε το πιστοποιητικό COVID και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στον τουρισμό πρώτα και πριν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ήτανε ένα συνολικό, ήτανε φούλη στη σύλληση το απόσπασμα το οποίο ακούσαμε και για την οικονομία και για τις εκλογές, έτσι. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα της οικονομίας. Ναι, Δημήτρη.
2: Πάντως να πούμε, μια και ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα προεδρεύσει σε μια πολύ κρίσιμη συνεδρία στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΕΕ 29 Οκτωβρίου. Να θυμίσω ότι από χθες η Ελλάδα είναι στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και η χώρα μας θα αξιοποιήσει αυτή την προεδρία για να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, την θαλάσσια ασφάλεια, τη θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, ένα συγκλονιστικό θέμα, γιατί το έχω παρακολουθήσει πολύ, είναι εκατομμύρια τα μικρά παιδιά τα οποία πολεμάνε κατά κύριο λόγο στην Αφρική, δεκάχρονα, εντεκάχρονα, δωδεκάχρονα υπό την επίρρεια ναρκωτικών, με βαριά όπλα, και βεβαίως χάνουν και πολύ συχνά τη ζωή τους. Γεγονός είναι ότι η Ελλάδα θα διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα υφιστάμενων κρίσεων
1: και σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, έτσι.
2: Βέβαια. Και θα επιδιώξει και πρόοδο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

0: Bon Jovi, το Always, ένα θυμάμαι πολύ έντονα και το βίντεο κλιπ, πολύ εντυπωσιακό ήταν, έτσι λίγο εποχής έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τις, επειδή μιλούσαμε, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό από την Κατερίνη, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την πολιτική αντιπαράθεση η οποία μένεται με αφορμή την οικονομία, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, αλλά και την εκτόξευση που είχαμε του πληθωρισμού στο 5,1%. Να ακούσουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος απάντησε με ανάρτησή του στο TikTok.
1: Οι προσωρινοί πίνακες της Eurostat δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 3,8%. Η κυβέρνηση μιλούσε για εισαγόμενο πληθωρισμό. Η αδράνεια όμως είναι δική της, εσωτερική, και οι Έλληνες πληρώνουν την ακρίβεια και την κρίση πιο ακριβά από όλους τους Ευρωπαίους. Χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι έτοιμη να δώσει πραγματικές απαντήσεις.
2: Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις. Και όχι για αστιάκια από το βήμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την εύκολη αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που μίλησε στο Άξιον 24.
4: Παρακολουθώ μια άγωνη και άσφαιρη αντιπαράθεση. Ποιανού είναι η πατρότητα των μέτρων? Ποιος πρότεινε πρώτα τις 120 δόσεις, ποιος πρότεινε πρώτα την προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων, που δείχνει τι δείχνει, ότι αυτά τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική, η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
5: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρητικές τιμές των καυσίμων.
3: Ακούσαμε και τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
0: Τώρα είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, άσκησε κριτική κυρίως για το ζήτημα του πληθωρισμού, ενώ και η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας ήταν σε υψηλούς τόνους η κριτική προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ζητήματα της οικονομίας.
6: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται. Η Ευρώπη δεν απαγορεύει. Η κυβέρνηση επιλέγει.
7: Τα βρήκα κοροϊδία, με την έννοια ότι πρώτον σε σχέση με τα καύσιμα είναι η μη μέτρα και η μη τελή και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί, την ώρα που ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με το κόστος των καυσίμων.
0: Το μόνο σίγουρο, Δημήτρη, είναι ότι μέχρι και τις εκλογές, που επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν άνοιξη του 2027.
3: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές αυτό, δεν απέχει και πολύ.
0: Τα ζητήματα της οικονομίας θα πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση και στις κόντρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι σαφές.
3: Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, Βαγγέλη. Συμβαίνει και στις περισσότερες, για να μην πω σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε την γεωπολιτική και γεωστρατηγική κρίση η οποία άπτεται της ενέργειας, και καταλαβαίνει κανείς ότι όσο θα σφίγγει το ζωνάρι του ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, τόσο περισσότερο θα ασκούνται μεγάλες πιέσεις στις κυβερνήσεις, αλλά και τόσο περισσότερο τα ακραία κόμματα, είτε αυτά ανήκουν στην άκρα αριστερά είτε στην άκρα δεξιά, θα επιχαίρουν και θα κάνουν δηλώσεις οι οποίες θα είναι μάλλον εμπριστικές σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Και πάντα στην αναμπομπούλα, λένε, ο λύκος χαίρεται, και γι' αυτό και τα ακραία κόμματα ακριβώς πάνω σε αυτή την αναμπομπούλα, γιατί έχουμε
0: αυξάνουν τα ποσοστά τους
3: ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον επίσης να πούμε ότι η προεκλογική περίοδος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και στη Γαλλία για, το, για τις προεδρικές εκλογές του 27. Συγγνώμη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τους σοσιαλιστές, ποιος θα είναι υποψήφιος, γιατί εμένα το μείζον ερώτημα το οποίο απασχολεί είναι μετά το Μακρόν τι.
0: Μετά το Μακρόν
3: είναι
0: ποιος.
3: Πολύ, ναι, γιατί εντάξει, πες ότι δεν βγαίνει Λεπέν, θα μπορέσει να βγει ένας από το σοσιαλιστικό κόμμα, ξέρω εγώ, είναι πέντε, ο Ολιβιέ Φόρης, Εγκολέρο Αγιάλ, ο Ζερόμ Κουέτσο, ο Εμμανουέλ Μορέν και ο Ραφαέλ Γκλίξμαν.
0: Προς το παρόν βγαίνουν στους δρόμους πάντως, μικροί και μεγάλοι στη Γαλλία.
3: Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν όψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Υπεύθυνη επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρίες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα και να μην επιβάλλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της. Την απόφαση χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, μήνυμα του 112, προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού ως και το απόγευμα του Σαββάτου. Καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Διάσωση 36 αλλοδαπών πραγματοποίησε φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη. 398 τουρκικές παραβιάσεις στο Ιρακινό έδαφος και τον εναέριο χώρο καταγγέλει η Βαγδάτη στον ΟΗΕ. Η Άγκυρα επικαλείται το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Bob Dylan.
1: Και τον
0: Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Σωστά, Bob Dylan, μέγας πολέμιος του Donald Trump.
0: Α, εκεί μας πας, έτσι.
1: Όχι, όχι, το λέω γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές. Γενικά το Hollywood, οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν τον συμπαθούν ιδιαίτερα τον κύριο Τραμπ. Θεωρούν ότι είναι έτσι ακραίος.
0: Μου έρχεται ο Ρόμπερτ Ντενίρο πολύ πρόχειρα τώρα στο μυαλό, ο οποίος εξαπολύει.
1: Ναι, μύδρους.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έχει είναι μεγάλο θέμα με τον Τραμπ ο Ντενίρο.
0: Έχει και σε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και γι' αυτό και από την πλευρά του ο Τραμπ, όποτε ερωτάται κλπ., λειτουργεί πολύ απαξιωτικά απέναντι στο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος είναι ένας φανταστικός άνθρωπος του κινηματογράφου. Έτσι, είναι ένας εκπληκτικός, μια εκπληκτική φυσιογνωμία.
1: Και φυσικά να μην σε ρωτήσω αν έχεις δει τον ονό, θα τον έχεις δει 5-6 φορές τουλάχιστον.
0: Βέβαια. Σε κάθε ευκαιρία. Αλλά ο Ντενίρο μου αρέσει ακόμη και στις κωμωδίες που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακόμη και εκεί είναι.
1: Που είναι πράκτορα CIA και η κόρη του θέλει να. Ναι. Και τάχει με ένα παιδί εκεί. Και,
0: ναι.
1: Και το παρακολουθεί και το ακολουθεί έτσι τακτικές μυστικών υπηρεσιών απέναντι.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, μια και μιλάμε για τον Τραμπ, επειδή 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία κυρίως στις αμφίρροπες πολιτείες, όπου δίνει μια μάχη για να κερδίσει. Το πρώτο σταθμός ήταν το Τέξας και η Οκλαχώμα, κλασικά προπήρια των Ρεπουμπλικάνων, και βεβαίως θα κάνει και άλλες ομιλίες στο Μίσιγκαν, στο Τέξας. Γιατί τα πράγματα είναι αρκετά.
0: Έχουν σφίξει, έτσι.
1: Έχουν σφίξει πολύ τα πράγματα και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δευτέρα θα πάει στην Νεμπράσκα. Εκεί υπάρχει δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ενώ και η αναμέτρηση για τη Γερουσία, όπως είπαμε, φαίνεται ότι θα είναι αμφίροπη. Εκλογές με τεράστιο ενδιαφέρον αυτές οι ενδιάμεσες. Γιατί ο κύριος Τραμπ μέσα σε 2 χρόνια. Ανέτρεψε την καθεστική ατάξη, έτσι. Mm-hmm. Είναι ο μακράν ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει κάνει και πάρα πολλές δηλώσεις, τις οποίες έχει ανασκευάσει στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Πάντως, Βαγγέλη, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πολύ ενδιαφέρον η δήλωση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει 500 εκτελέσεις, πρόκειται για τον Μάικλ Γκράτσικ, ο οποίος είπε ότι για την Κρίστα Πάικ, τη θανατοποινήτσα, η οποία δεν πέθανε τελικά με τις 2 ενέσεις.
0: Αν και δέχτηκε 2 θανατηφόρες ενέσεις, δεν πέθανε. Παρόλα αυτά, δίνουν μάχη. Είναι λίγο περίεργο, το λέγαμε
1: αυτό
0: και χθες.
1: Αυτό το οξύμορο που έλεγες, ναι.
0: Είναι όντως οξύμορο, γιατί έκαναν 2 ενέσεις θανατηφόρες, mm-hmm. προκειμένου να πεθάνει.
1: Ναι.
0: Δεν πέθανε, υπέστη όμως σοβαρή βλάβη.
1: Βλάβησαν εγκέφαλο κατά πληροφορίες των γιατρών.
0: Ναι. Και έχουν πέσει πλέον επάνω να την σώσουν.
1: Ναι.
0: Για να την επαναφέρουν στο τέλος πάλι να γίνει διαδικασία της θανατικής ποινής, να επανέλθει σε διαδικασία θανατικής ποινής, δηλαδή να τη σκοτώσουν μετά με άλλον τρόπο.
1: Κοίτα να δεις, ο κυβερνήτης του Τενεσί είπε ότι αναστέλλονται όλες οι εκτελέσεις στην πολιτεία.
0: Μετά από αυτό που έγινε, γιατί ξεσηκώθηκε σε άλλο αντιδράσεις.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι εάν τελικώς θα επιτρέψουν κατόπιν αιτήματος των δικηγόρων της να μετατραπεί η ποινή της σε ισόβια, mm-hmm. και βεβαίως πώς θα εκτελέσει, θα εκτίσει αυτή την ποινή εάν έχει πρόβλημα, δηλαδή έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στην εγκεφαλική της λειτουργία. Θα πάνε mm-hmm. να την εκτελέσουν ενώ έχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια συζήτηση αυτή και μάλιστα διάβαζα ότι πολλές πολιτείες αμερικανικές έχουν επαναφέρει το ζήτημα της θανατικής ποινής, γιατί αφενός είναι φρικτός ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνεις. Κάποια στιγμή δεν μπορείς να ανασάνεις και πεθαίνεις από ασφυξία, ούτε που θέλω να τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι λοιπόν να επαναφέρουν τη θανατική ποινή, αλλά με εκτελεστικό απόσπασμα. Ήταν αυτό που συζητάγαμε χθες, mm-hmm. ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, οι εκτελέσεις δεν γίνονται με lethal injections, με φάρμακα τα οποία σε οδηγούν στο θάνατο, mm-hmm. αλλά με εκτελεστικό απόσπασμα. Τουλάχιστον εκεί ο καταδικαστής δεν υποφέρει, πεθαίνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να υποφέρει.
0: Και η μία και η άλλη περίπτωση πάντως τώρα τραγικές, και το εκτελεστικό απόσπασμα δεν ταιριάζει στην εποχή μας, νομίζω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είπαμε ότι...
0: Δηλαδή και με τη Λεμιτόμο είναι άμεσος ο θάνατος, ακαριέως. Αλλά μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα να επανέρχονταν?
1: Όχι, ευτυχώς στην Ευρώπη, όπως λέγαμε, το συζητάγαμε και χτες, έχει καταργηθεί η θανατική ποινή.
0: Και ούτε τίθεται ζήτημα επαναφοράς
1: της. Μόνο στη Λευκορωσία του Λουκασέγκο, στενού συμμάχου του Πούτιν, εκεί επιτρέπεται η θανατική ποινή, αλλά και εκεί είναι με εκτέλεση. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία η οποία έχει εκτελέσει μακράν τις περισσότερες εκτελέσεις από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία, είναι το Τέξας, 602 εκτελέσεις.
0: Έχουν και πολλά όπλα εκεί.
1: Ναι.
0: Τον θάνατο τον έχουν λίγο, πιο εύκολο.
1: Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ θλιβερό θέμα, το οποίο όμως έχει ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δούμε, έχω την αίσθηση, σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον από κάθε πολιτεία ξεχωριστά για το αν, γιατί υπάρχουν πολιτείες, ας πούμε, στη Καλιφόρνια που έχει βάλει μορατόριουμ. Ισχύει η θανατική ποινή, αλλά δεν την εφαρμόζουν. Mm-hmm. Τώρα, αν θα επεκταθεί αυτό και σε άλλες πολιτείες και πώς θα γίνει, είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα, γιατί είναι και νομικής φύσεως θέμα. Για το τι δηλαδή, πώς πρέπει να πληρώσει κανείς ένα έγκλημα που έκανε, ένα φόνο. Γιατί αν σε εκτελούν για ένα φόνο, είναι οφθαλμόν αντί οφθαλμού, έτσι.
0: Ναι, αν σε εκτελούν όμως για τρεις φόνους και με ιδεχθεί τρόπο.
1: Ναι, είναι... εντάξει, είναι αλλιώς αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, εν προκειμένου, η συγκεκριμένη γυναίκα πριν από πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπισε το. Έκανε φόνο μαζί
1: με το φίλο της, αφού βασάνισε μια κοπέλα σε
0: βασανισμό
1: ένα,
0: και φόνο μιας 19χρονης κοπέλας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε ένα δάσος μέσα, την βασανίσανε και μετά την σκοτώσανε. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι πολύ μακριά η Αμερική, είναι πολύ μακριά αυτή η κουλτούρα των εκτελέσεων, ειδικά με τις θανατηφόρες ενέσεις, γιατί είναι εξαιρετικά επώδυνο, όπως έχω διαβάσει σε πάρα πολλά αμερικανικά μέσα.
0: Δεν μπορώ, Δημήτρη, δεν μπορώ να φανταστώ ότι στις μέρες μας, με την τεχνολογία που έχουμε, με τα άλματα που έχει κάνει και η ιατρική κλπ. Εδώ έχεις ένα ζωάκι και είσαι αναγκασμένος να του κάνεις ευθανασία.
1: Και κλαις.
0: Κλαις, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται η διαδικασία της ευθανασίας με έναν πολύ ήπιο και ήρεμο τρόπο, όσο γίνεται για σένα, αλλά κυρίως για το ζωντανό που φεύγει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει ο τρόπος να το πράξουν ανώδυνα.
1: Προφανώς,
0: για έναν ανθρώπινο οργανισμό.
1: Αλλά οι εκτελέσεις με θανατηφόρες ενέσεις περιέχουν, όπως έχω διαβάσει, και ένα στοιχείο εκδικητικότητας. Δηλαδή να πεθάνεις βασανιζόμενος, να μην πεθάνεις απλά.
0: Δεν ξέρω, μου ακούγεται λίγο περίεργο,
1: είναι
0: λίγο,
1: σκληρά,
0: λίγο βάρβαρο
1: σκληρά
0: αυτό.
1: Πράγμα.

0: Επιστρέψαμε και θα πάμε να δούμε ένα θέμα με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό. Στο λιτόχωρο μεταφέρθηκαν με σούπερ πούμα 6 έφηβοι φίλοι, οι οποίοι παρέμεναν από χθες το βράδυ σε καταφύγιο στον Όλυμπο λόγω τροφικής δηλητηρίασης. Γιώργο, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλησπέρα Βαγγέλη και στο Δημήτρη. Τι συνέβη? Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν περίπου χτες στις 11.30 το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια ομάδα εφήβων, 6 άτομα συγκεκριμένα, 17 ετών, οι οποίοι είχαν παραμείνει στο καταφύγιο της Πετρόσουργκας στον Όλυμπο και φαίνεται πως είχαν παθολογικά προβλήματα και συγκεκριμένα δηλητηρίαση από ακατάλληλο τρόφιμο που είχαν καταναλώσει. Οι έφηβοι δεν μπορούσαν σε θέση να προχωρήσουν και έτσι παρέμειναν στο καταφύγιο, ενημέρωσαν την πυροσβεστική. Αμέσως 7 πυροσβέστες από την δεύτερη ΕΜΑΚ αλλά και από, την πυροσβεστική υπηρεσία του λιτοχώρου ξεκίνησαν προς τον Όλυμπο, προς το καταφύγιο. Έφτασαν τα ξημερώματα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα περίπου, παρέμειναν μαζί με τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ούτως ώστε να τους φροντίσουν, να τους παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε και σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας που πήγε, παρέλαβε τους μαθητές από το καταφύγιο, τους μετέφερε στο λιτόχωρο, συγκεκριμένα στην 24η, στο λιποδρόμιο της 24ης ταξιαρχίας, από όπου τελικά τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον είχαν την απαραίτητη βοήθεια.
0: Τα ταλαιπωρήθηκαν σίγουρα και δεν θα το ξεχάσουν. Σημασία είναι
2: και θα καθυδατωμένοι.
0: Όλα πήγαν καλά εν τέλει και δόθηκε η απαραίτητη προσοχή που έπρεπε για τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και μιλάμε για παιδιά, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι από νωρίς, Γιώργο, μου ασχολήθηκες με το θέμα, είχαμε κάποιο νεότερο από την Γκράβα και αυτή την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε και είχαμε και εκένωση συγκροτήματος σχολικού?
1: Είχαμε την εκένωση του συγκροτήματος από το πρωί, δεδομένου ότι υπήρξε η οσμή που προανέφερες, οσμή αερίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται ότι υπήρξε αυτή η οσμή. Υπήρξε και η πρώτη φορά φαίνεται ότι ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 του μήνα φαίνεται ότι είχαμε και ηχητική ειδοποίηση από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα γυμνάσια του συγκροτήματος. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και σήμερα, πήγαν τεχνικοί, όπου έλεγχαν, μέτρησαν το αν υπάρχει διαρροή αερίου. Τελικά φάνηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή. Παρόλα αυτά όμως, και τις επόμενες ημέρες οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για να δουν τελικά τι γίνεται. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον έχει κλείσει η παροχή αερίου σε 3 σημεία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί εάν συνεχίζει να επανεμφανίζεται αυτή η οσμή ή αν τελικά προκύπτει κάτι άλλο. Πάντως η έλεγχη, όπως προανέφερα, θα συνεχιστούν.
0: Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και για το ρεπορτάζ που μας έδωσες.
2: Να πούμε τώρα, Βαγγέλη, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη το ματς Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, προηγεί το Παναθηναϊκός 33-18. Με 7,5 καλάθια μπροστά. Είναι σημαντικό κέρδος. Βέβαια το μπάσκετ είναι ακόμα και το τελευταίο λεπτό, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά. Αυτό σε ό,τι αφορά την σημαντική αυτή αθλητική εξέλιξη.
0: Ήθελα λίγο να μείνουμε στο θέμα αυτό. Με την έντονη μυρωδιά θυμήθηκα μετά από αυτό που παρακολουθούσα στα ρεπορτάζ σήμερα, έτσι, εκενώθηκε μια σχολική μονάδα.
2: Μεγάλη, μύριζε, Γκράβα είναι τεράστια.
0: Ασφαλώς,
2: σχολική μονάδα.
0: Ασφαλώς, επειδή έτυχε να έχω μεγαλώσει και εγώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Υπήρξε αναστάτωση, δεν έχει βρεθεί ακόμη το τι συμβαίνει. Μου θύμισε αυτό που ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήταν? Με την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Ένα πρωινό ξύπνησα και βγαίνοντας στο μπαλκόνι μου μύρισε πάρα πολύ έντονα αέριο. Και άρχισα να ανησυχώ για το μπάρμπεκιου. Σκέφτηκα, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν ότι
2: ξέχασα ανοιχτό το αέριο στο μπάρμπεκιου.
0: Όχι, ναι, ή μήπως έχει κάποια διαρροή για κάποιο λόγο. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει και να το έχω ξεχάσει. Αλλά και άρχισα, πήγα κοντά, μύριζα, το κοίταγα, το τσέκαρα. δεν καταλάβαινα κάτι τέτοιο. Κατέβηκα και στο γείτονα παρακάτω που ξέρω ότι επίσης έχει μπάρμπεκιου, τον κινητοποίησα και εκείνον και άρχισε και έψαχνε και εκείνος. Και μετά ξεκινώντας το δρόμο για να έρθω στη δουλειά, μύριζε κατά τη διάρκεια της πορείας μου με το αυτοκίνητο από το παράθυρο, μύριζε συνεχώς αέριο. Και τότε ήταν που είχαμε ψαχτεί, ξαναψαχθεί και λοιπά.
2: Και δεν είχε βρεθεί, είχε βρεθεί.
0: Δεν βρέθηκε σαφής αιτία. Αυτό το οποίο τότε, αν θυμάσαι και εσύ, λέγαμε, ναι, είναι ότι πιθανότατα κάποια δεξαμενόπλια καθάριζαν τις δεξαμενές κάτω στον Πειραιά. Και από εκεί ήρθε με βάση των ανέμων, αερίου, ναι, ναι. Και μύριζε τέλος πάντων.
2: Γιατί δεν μύριζε όλη την Αττική,
0: χωρίς να είναι επιβλαβές.
2: Ήταν στα νότια προάστια.
0: Ναι, ήταν στα νότια προάστια τότε που ήταν, είχαν αναστατωθεί έτσι και το θυμάμαι από τότε και εγώ έντονα.

0: Πλησιάζει η ώρα να αποχαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Η ώρα είναι 10 παρά 6 λεπτά και το τέλος της ημέρας πλησιάζει και αυτό στο τέλος του.
1: Έχουμε όμως ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο στις οποίες μπορούμε να σταθούμε. Είναι σημαντικές. Να ξεκινήσουμε με την Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Είχαμε ουσιαστικά την καταψήφιση των δύο διαταγμάτων για την στεγαστική κρίση. Έτσι.
0: Ναι, το οποίο θα δυσκόλευε τη ζωή των φαντς να κάνουν εξώσεις όπως αυτή της Μαρή Καρμέν, της 87χρονης γυναίκας, που άνοιξε το δρόμο για τεράστιες διαδηλώσεις.
1: Πόσο συσπήρωσε τον κόσμο, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Εκεί. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ο Σάντσεθ ιτήθηκε, γιατί το νομοσχέδιο για τη στεγαστική κρίση, και μάλιστα ήταν δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του Σάντσεθ, ο οποίος μάλιστα πριν αρχίσει η ψηφοφορία είπε να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες και να δούνε τους ανθρώπους. Το πρώτο νομοσχέδιο καταψηφίστηκε με 178 ψήφους κατά, 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή, ενώ το δεύτερο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά. Και βεβαίως χιλιάδες διαδηλωτές που κεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο φώναζαν ντροπή και καλούσαν σε γενική απεργία, γιατί είναι πολύ δύσκολα και άσχημα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις εξώσεις. Το λέγαμε και χτες ότι και στη γειτονική Πορτογαλία πέρασε νόμος ο οποίος είναι καθιστά ακόμα πιο εύκολη την έξωση ανθρώπων από τα σπίτια.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα θα φανταζόμασταν ακριβώς το αντίθετο να συμβαίνει.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Βέβαια, είναι, αυτό είναι απότοκο, είναι σύνθετο το πρόβλημα αυτό. Είναι απότοκο του υπερτουρισμού, ο οποίος από το 2015 έχει φτάσει σε απίστευτα σημεία. Όχι ότι εμείς πάμε
1: το ζούμε
0: πίσω.
1: Και εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Το ζούμε και εδώ. Έχουμε
0: δες πλάνα από Σαντορίνη, Μύκονο, πήγες και Μύκονο σχετικά πρόσφατα. Και νομίζεις ότι περπατάς σε διαδήλωση.
1: Είναι... Βλέπεις, αυξάνεται ο τουρισμός, αυξάνονται η βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Άρα και τα ενίκια.
1: Άρα αυξάνονται τα ενίκια κατ' επέκταση και βέβαια ο κόσμος δυσκολεύεται να βρει σπίτια.
0: Ναι, και σκέψεις τώρα ένα νέο ζευγάρι, ας πούμε, που έστω δουλεύουν εκεί δύο και θέλει να κάνει ένα παιδί και να φτιάξει μια οικογένεια και να ζήσουν. Είναι απαγορευτικά αυτή τη στιγμή τα ενίκια σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, προβλήματα δεν έχουμε μόνο στην Ισπανία με τα ενίκια, έχουμε με τις διαδηλώσεις στην Γαλλία.
1: Πω, εκεί είναι με επίκεντρο τις σχολικές μονάδες της χώρας.
0: Και τις ελλείψεις σε καθηγητές, μας έλεγε χθες η Θωμαής Παπαϊωάννου, ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη μαθηματικών, καθηγητών μαθηματικών δηλαδή, και τα CRS που είναι τα αντίστοιχα ΕΚΑΜ της Γαλλίας συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείου σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ενώ οι συνδικαλιστικές ενώσεις απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι μία από τις πόλεις όπου έγινε ένας χαμός κυριολεκτικά ήταν το Στρασβούργο, η πλουσιότερη πόλη της Γαλλίας. Εκεί οι μαθητές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον της αστυνομίας, κάδια απορριμμάτων πυρπολήθηκαν στη Ρεν, ενώ στα περίχωρα του Παρισιού έβαλαν φωτιά μεταξύ άλλων σε περιφράξεις και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.
1: Μιλάμε για πάνω από 400 σχολεία τα οποία βρίσκονται υποκατάληψη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σε όλη τη γαλλική επικράτεια.
0: 400.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Βέβαια. 57.000 είναι συνολικά τα σχολεία, 400 υποκατάληψη λύκεια από τα 3.700 που υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Και όλα αυτά με τους διαδηλωτές, τους μαθητές να αντιδρούν εν ώψη και των προεδρικών εκλογών. 6 μήνες μας χωρίζουν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Υπάρχει δυσαρέσκεια εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο υπουργός παιδείας, ο Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια των επεισοδίων. Είναι άγρια επεισόδια, δεν είναι απλά επεισόδια, γιατί πέφτουνε μολότοφ, βάζουν φωτιά σε κάδους.
1: Είναι και νέα παιδιά, το
0: είναι
1: αίμα
0: παιδιά.
1: Βάζει.
0: Μπράβο, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για τις 6 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προκηρύξει νέα μάζοξη.
0: Νέα, ζητούν γενική απεργία επίσης.
1: Και ακριβώς, και βλέπουμε αρκετούς να στηρίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Ναι, τη στηρίζει και φορείς ο κύριος συνδικάτα. Μελανσόν, ναι, σωστά, σωστά, τη στηρίζει και η άκρα αριστερά. Αλλά ως αυτό που λένε οι μαθητές, μια 15χρονη μίλησε στο Reuters και είπε ότι είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη και δεν έχουμε αρκετές καρέκλες για να μπορέσουμε να καθίσουμε πέραν της έλλειψης των καθηγητών. Βλέπουμε ότι είναι πολλές αυτές οι ελλείψεις.
1: Έφτασε όμως το τέλος της μέρας για την εκπομπή μας, έτσι. Ήμασταν εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει». Μήνυμα του 112 έχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου, και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Η πρόσβαση από τα ζωνιανά Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δυτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέραμα Χουμέρι. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, λόγω των καιρικών συνθήκων και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει κάποιες προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της επί τα αποχτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Στον ΟΗΕ μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με ενέργειες της Άγκυρας στο Ιρανικό έδαφος και τον εναέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα 4 μηνών και την Άγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Κριστιαν Μίτσκοσχη, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν διεμήνυσε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί, αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Με κακοκαιρία ξεκίνησε ο μήνας και συνεχίζεται έτσι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα η Μαρία Κόντου. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Γερού και η Ιωάννα Ταραμπικό στις 12.

0: Οι χαιρετισμοί μας και η αγάπη μας, να, φαίνεται.
1: Βγαίνει προς τα έξω, παιδί μου.
0: Είναι αυτό που λέμε, περνάμε ωραία στα...
1: Και φαίνεται.
0: Και φαίνεται προς
1: λοιπόν,
0: τα έξω.
1: Θα πω σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Τι ωραία.
1: Τώρα πώς πάει μετά, παρασκευούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Ναι. Ωραίο. Αχ, έτσι πάει. Μπράβο. Λοιπόν, είναι 2 του μηνός. Ακούτε την News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Να θέλει λιγερού.
0: Η Μαρία Κόντου είναι σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπράβο, εντάξει.
1: Το είπα. Σε πρόλαβα.
0: Με πρόλαβες. Ναι. Αυτή η Άννα Ψαντζάκη, το είπα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, άκουσα τη συμβουλή σου. Να ξέρετε ότι έχω
1: μία,
0: ένα ψωτζάκι.
1: Μία-μία.
0: Να ξέρετε κατάφερες. Ότι τα κατάφερα με μία μικρή βοήθεια.
1: Εντάξει.
0: Από τον μπαμπά μου, ο οποίος
1: ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: γενικά
1: αρχή,
0: έκανα
1: μέχρι,
0: την αρχή.
1: Για να πάρεις το κολάι.
0: Να πάρω το κολάι, γιατί εγώ έχω να ανάψω. Δεν είμαι φα. Δεν ξέρω, δεν το έκανα.
1: Ναι, αλλά η μέρα δεν το ήθελες.
0: Αχ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σε σκέφτηκα.
1: Ναι, νωρίς είναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα το τζάκι. Ναι, η Μαρία Κόντου σωστά τα λέει. Μαρία, ήταν μία περισσότερο κλίμα. Παρασκευή, σπίτι.
1: Βροχερός καιρός.
0: Βροχερός καιρός, συννεφιά, απόγευμα Παρασκευής.
1: Να μπούμε λίγο στο mood το πιο...
0: Ναι, δεν ήταν τώρα ανάγκη να ζεσταθούμε, παγώσαμε σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει.

0: χθες μιλούσαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη και σήμερα θα μιλήσουμε και με
1: μα ήδη έχει ξεκινήσει πάλι. Ευτυχία Πενταράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή από Χανιά.
0: Ναι, πολύ την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ευτυχία.
1: Καλησπέρα, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα, κορίτσια. Είναι ένα βράδυ που είμαστε όλοι έτσι σε μια επιφυλακή. Φυσικά πρώτοι από όλους είναι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, στρατός, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, ένοπλες δυνάμεις. Όλοι είναι στο πόδι. Απόψε, γιατί είχε ένα 112 στις 6 το απόγευμα σε όλη την Κρήτη, όπου ενημέρωνε τους κατοίκους ότι έρχεται κακοκαιρία από απόψε μέχρι και αύριο το απόγευμα, και να περιορίσουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Αυτό ήταν έτσι ενημερωτικό προειδοποιητικό για το τι έρχεται. Αυτήν την ώρα δεν βρέχει, τουλάχιστον εδώ στα Χανιά. Μόλις μίλησα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής και μου είπαν ότι εκτός από αυτό το που είχαν το απόγευμα, μια πίεση στα Ζωνιανά που ξεχύλισε έτσι το Ζωνιανός ποταμός και μπήκαν λάσπες πάλι στο χωριό σε κάποια σπίτια κτλ., δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Εύχομαι βέβαια αυτό
1: ισχυρικά
2: μαμφότερη.
1: Μακάρι, ναι.
2: Έχουμε και θυελλώδεις ανέμους με απαγορευτικό από και προς την Κρήτη, αλλά και όλα τα άλλα τα νησιά είναι από τον Πειραιά και το απαγορευτικό, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιοχή όπου να έχουν πει, ξέρω εγώ, θα πέσει στο Νομορεθύμνο, στα κεντρικά, στα βόρεια, στα νότια. Είναι όλη η Κρήτη σε red coat μέχρι την Κυριακή, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή. Οπότε έχουν σκορπιστεί και οι δυνάμεις σε όλο το νησί και εμείς είμαστε σε επιφυλακή και θα είμαστε και όλο το βράδυ. Και αυτό ευχόμαστε, να είναι, να μην χρειαστεί να κάνουμε καμία σύνδεση, να μην βγούμε κανένα νέο που να έχει σχέση με την κακοκαιρία.
0: Μακάρι.
1: Και φαντάζομαι, επειδή έχει πέσει το σκοτάδι, να είναι, να συνεχίσει έτσι, δηλαδή η κακοκαιρία να είναι ελεγχόμενη και όλη τη νύχτα.
2: Έτσι, γιατί η νύχτα, ξέρετε, η μέρα είναι διαφορετικά. Τη νύχτα να είναι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα σπίτια τους, να βλέπουν, να ακούνε, να τους λένε το ποτάμι ανεβαίνει, να μην ξέρεις τι να κάνεις, να υπάρχει άγχος, υπάρχουν παιδιά. Είναι κάποιες περιοχές όπου είναι κοντά χύμαροι ποτάμια, που φοβούνται να μην ξεχυλήσουν. Είναι και υπάρχει και ένας κορεσμός στο έδαφος της περιοχής, έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Ειδικά σε κάποιες περιοχές υπάρχει και μια αγωνία αν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές. Πού θα διοχετευτεί αυτή το νερό, πού θα πάει, είναι και όλα αυτά με τα μπαζώματα, με τα μη πολύ καλά καθαρισμένα ρέματα κτλ. Που συνθέτουν ένα τώρα προχτές στο Ηράκλειο, που είδαμε τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητα οι άνθρωποι μέσα σε ένα ρέμα που δεν είχε σταγόνα νερό. Έφυγε από αλλού το νερό, πολύ μακριά από εκεί, και έφτασε και πήρε τα μάτια του και τα πήγε στη θάλασσα. Θέλω να
1: είναι οι εικόνες που βλέπουμε πάντως, Ευτυχία. Είναι, τι να πω, συγκλονιστικές,
2: χαρακτηριστικές,
1: δηλαδή λίμνες. Έχουν γίνει έξω από τα σπίτια, είναι σαν να είναι μέσα σε λίμνη τα σπίτια.
2: Ναι, είναι, παιδιά, είναι, γιατί είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όταν έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια με το ρεπορτάζ ότι η φύση εκδικείται. Όταν από τη μία καίγονται τα δέντρα, τα δάση, δεν υπάρχει το νερό, τα δέντρα να τα συγκρατήσουν το νερό.

0: όταν απ' την άλλη βαζώνουν οι άνθρωποι, χτίζουν εκεί που δεν πρέπει, φτιάχνουν γέφυρες εκεί που δεν πρέπει, δεν έχει το νερό διόδους να φύγει. Συν η κλιματική κρίση που δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, πώς θα χτυπήσει, με τι ένταση και τι θα προκαλέσει. Όλο αυτό είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός που βλέπουμε τα αποτελέσματά του όλοι και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά, όπως προειδοποιούν άλλωστε οι επιστήμονες.
1: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία Πενταράκη.
1: Ας είναι ήσυχο το βράδυ, όσο το δυνατόν ήσυχη να είναι η κακοκαιρία.
2: Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Αχ, αυτά με την Κρήτη. Είδες, παιδί μου, τι γίνεται. Εμείς λέμε για φθινόπωρο και αυτά, και στην Κρήτη δοκιμάζεται.
1: Ναι, ναι. Πολύ νερό όμως.
2: Πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Για πες μου, τι έβλεπες.
1: Τι εννοείς?
2: Α, νόμιζα ότι κάτι θες να πεις. Κάτι είχες να πεις.
1: Α, ναι. Κάτσε.
2: Να σου πω εγώ. Διάβαζα για ένα δημοσιογράφο.
1: Ναι.
2: Το Μάικλ Γκράτσικ. Γιατί είναι ένα θέμα που το είχαμε πιάσει χθες και ο κόσμος τον ενδιαφέρει. Ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος, όπου για κάποιο δικό του λόγο πήγαινε και έβλεπε εκτελέσεις. Mm-hmm. Θυμάσαι που λέγαμε χθες με τον δικηγόρο ότι οι εκτελέσεις πρέπει να έχουν μάρτυρες και πάνε διάφορα άτομα, κυρίως δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Και τις βλέπουν. Είδε και αυτή τη Κρίστα Πάικ.
1: Ναι.
2: Και λέει ότι δεν, αυτό που ζήσαμε δεν το έχουμε ζήσει πουθενά. Δηλαδή ήταν εφιαλτικό. Ξεπερνούσε έναν εφιαλτικό, ξεπερνούσε έναν θρίλερ. Δηλαδή λέγε οι ήχοι από ένα σημείο και μετά, όταν έκρυψαν
1: ακουγόντουσαν
2: την
1: ήχοι, η αγωνία όλη αυτή.
2: Μέχρι τέλους, ακόμα και όταν έκλεισαν, γιατί καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε έκλεισαν τις κουρτίνες, γιατί τους χωρίζει στην πραγματικότητα ένα. Τρία μέτρα απόσταση είναι, τέσσερα, δεν είναι παραπάνω. Ο κόσμος, οι μάρτυρες που κάθονται και βλέπουν πίσω από το γυαλί. Λέει μέχρι τέλους, μέχρι να την απομακρύνουν, ακούγαμε ήχους. Από χαχανιτά, μέχρι να χάσει τις αισθήσεις, προφανώς από τα φάρμακα, μέχρι από τη χημεία. Μέχρι ένα ροχαλιτό, ένα πολύ. Αυτό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα άλλο νέο.
2: Ναι.
1: Διαβάζω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, λέμε διάφορα, αλλά έχει και τα καλά της.
2: Πολλά καλά.
1: Πολλά καλά.
2: Φυσικά πολλά,
1: πολλά
2: καλά.
1: Πολλά καλά. Τι θα μου πεις τώρα, κάτι τρελό.
2: Κύπριες, πολλά καλά. Πολλά καλά, ναι.
1: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τι κατάφερε? Κατάφερε και αποκρυπτογράφησε μία επιστολή που είχε συνταχθεί μετά από διαταγή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, παρακαλώ πολύ. Ήταν κωδικοποιημένη. Για χρόνια προσπαθούσαν να σπάσουν τον κωδικό. Ωστόσο, ένα μοντέλο της OpenAI έσπασε μέσα σε 6 ώρες το κωδικό. Έχει γίνει τεκμηρίωση ότι όλα αυτά που λέει είναι σωστά, δηλαδή χρονικά συμπίπτουν. Και η ιστορία είναι η εξής, δηλαδή ο Ναπολέον λέει στο μήνυμά του, το 1809 ήταν, τότε ήταν η επιστολή που έστειλε, που δίνει οδηγίες, γιατί η Αυστρία ετοιμάζεται να συγκρουστεί με τη Γαλλία, οπότε μεταφέρει πληροφορίες για το πόσο στρατιωτικό στρατιώτες διαθέτει, πόσους διαθέτει η Αυστρία, τα γαλλικά στρατεύματα που βρίσκονται και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καινούργια πολεμική πρόκληση. Ενδιαφέρον.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Τώρα που έλεγε για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ναι, να σου πω ότι διάβασα πρόσφατα μία ωραία βιογραφία του. Ναι, καλά, έχουν κυκλοφορήσει ατελείωτες. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το συγγραφέα. Και είχα μείνει σε ένα όχι γεγονός. Περιέγραφε πάρα πολύ λεπτομερώς και είχε ενδιαφέρον για την ψυχοσύνθεσή του τα χρόνια στη στρατιωτική σχολή. Δηλαδή πριν εδραιώθε, πριν να αποδείξει ποιος ήταν, ο οποίος ένιωθε ότι ήταν πάντα στην απέξω. Δεν έκανε παρέα, βέβαια, δεν έκανε παρέα με τους άλλους. Ξεχώριζε. Ήταν πολύ καλό στα μαθηματικά, στη γεωγραφία και διάβαζε. Και ξέρεις τι διάβαζε συνέχεια? Χάρτες. Χάρτες αυτό, για λοιπόν, στρατηγική στη μάχη.
1: Να το.
0: Ξεχώριζε σε αυτά τα τρία μαθηματικά.
1: Αυτό ήταν το ταλέντο του προφανώς. Ήταν εκεί που είχε την κλίση. Και εκεί που του χρειάστηκε για να γίνει αυτός που, να εξελιχθεί σε αυτό που εξελίχθηκε μετά.
0: Ο οποίος πολύ νωρίς απέδειξε το ταλέντο του και ξεχώρισε. Αλλά θυμάμαι αυτά τα χρόνια πώς, ας πούμε, βγαίναν οι άλλοι. Δεν είχε χρήματα επίσης. Δηλαδή πηγαίναν οι συμφοιτητές του, ας πούμε, τώρα, να φάνε, να πιούνε, λίγο κρασί να. Αυτός δεν είχε και καθόταν και διάβαζε χάρτες. Για να γίνει καλύτερος και τρομε. Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξος, εσωτερική δύναμη και πειθαρχία.
1: Εννοείται.
0: Μα ποιος δεν έχει από αυτούς που ξεχώρισαν.
1: Έτσι.

0: Ρε, τι έγινε με τη Χάλι Μπέρι? Σ' αρέσει η Χάλι Μπέρι? Ως τοπιός.
1: Εντάξει,
0: δεν, και εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι
1: ναι,
0: δεν τρελαίνομαι. Έχει πάρει Όσκαρη η Χάλι Μπέρι.
1: Ναι, δεν τρελαίνομαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι λίγο δεν έχει εξελιχθεί. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια.
1: Ό,τι ήταν, το έδειξε.
0: Ναι, σχεδόν σαν να. Μπορεί να μην έχει εγκαταλείψει την υποκριτική, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι αξιόλογο.
1: Κάτι έγινε με τον.
0: Έγινε, διότι η Χάλι Μπέρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Με δύο διαφορετικούς, δεν ξέρω τώρα, συζύγους, συντρόφους τέλος πάντων. Ο δεύτερος είναι ο Ολιβιέ Μαρτίνες, τον θυμάσαι αυτό τον Γάλλο ηθοποιό, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός από μια ταινία που έπαιζε με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον αντίζηλο του Ρίτσαρντ Γκιρ, που η γυναίκα, η σύζυγος του Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία ερωτεύεται τον Ολιβιέ Μαρτίνες, ο οποίος είναι 25, ας πούμε.
1: 25.
0: Και βιώνουν μια θυελώδη παράνομη σχέση. Μπράβο, μ' αρέσει αυτή η ταινία. Λοιπόν, αυτή. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ερωτεύτηκαν. Η Χάλι Μπέρι είχε κάνει άλλο ένα παιδί, πάλι με έναν κούκλο.
1: Ναι.
0: Έχει, ωραίο.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία γυναίκα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Έχει όλο,
0: λοιπόν,
1: αυτό το...
0: τη στήριξε τότε στο διαζυγιό της, τη σύγκρουση για το παιδί με τον πρώην σύζυγο. Τώρα έχει αυτός σύγκρουση με τη Χάλι Μπέρι, γιατί έχουν αποκτήσει ένα γιο 12 ετών.
1: Όπως τα λες, και εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό να σας ακούω.
0: Τώρα
1: είναι φοβερός ο τρόπος
0: που έχουμε ρίξει το επίπεδο. Δεν πειράζει.
1: Έλα καλέ.
0: Και την κατηγορεί ότι κακοποίησε το γιο τους, τον 12χρονο γιο τους, ότι πήγε να τον πνίξει, ότι τέλος πάντων κινήθηκε εναντίον του, ότι του έκανε την κίνηση στο λαιμό, και ότι το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να είναι με τη μαμά του, και ο δικαστής δέχτηκε τα... Όχι, δεν έχει βγάλει απόφαση, αλλά στην πραγματικότητα η Χάλι Μπέρι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση
1: το παιδί
0: αυτή,
1: με τον παπά του.
0: Όχι, αλλά βλέπει τη μαμά του για λίγες ώρες τη βδομάδα και με άτομο, με τρίτο άτομο με παρακολούθηση.
1: Φαντάζομαι για προστασία του παιδιού, έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι τα μέτρα τα μέχρι ο δικαστής να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί είναι σοβαρές οι καταγγελίες. Αλλά λέω και αυτοί δεν γλιτώνουν από. Θέλω να πω τι ζουν. Εντάξει.
1: Εντάξει, και να σου πω κάτι, και καλός ο νόμος δεν πρέπει να.
0: Που δεν κάνει διάκριση.
1: Δεν κάνει διάκριση αυτά τώρα. Γιατί τουλάχιστον εδώ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Αλλά ήθελα να σας ενημερώσω για τα δράματα.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Και του Ολιβιέ Μαρτίνες.
1: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε όμως τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι. Η Έρη Ισφαέλου είναι. Τώρα και μισή, και μετά πάλι μαζί.
0: Εδώ, Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης και του Πολιτιστικού Κέντρου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Η ΜΕΕ σφοδρότητα χτυπά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου Μυλοποτάμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα που συνδέει τα δύο χωριά υπέστη σοβαρή καθίζηση και υποχώρησε λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και της ορμής των νερών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Περισσότερα από 700 σχολεία βρίσκονται σε κατάληψη. Φλοχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Και επιστρέψαμε και με ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί εδώ αγαπάμε πάρα πολύ τα ζωάκια. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιβγούλη, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Μυτιλίνης.
1: Και θα γίνει όλα αυτά με αφορμή την εκδήλωση που θα γίνει για την Παγκόσμια ημέρα των ζών, που είναι την ερχόμενη Κυριακή.
0: Και η Μυτιλίνη πολύ μας αρέσει που ανοίγει την αγκαλιά της στα αδέσποτα και έτσι ευαισθητοποιεί τον κόσμο. Γεια σας, κύριε Τσιβγούλη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Για πείτε μας, τι ετοιμάζετε την Κυριακή?
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζών και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος για την ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα, πραγματοποιούμε μια εκδήλωση για τον σκοπό αυτό, και την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση που όσοι μας θυμίζουν με την παρουσία τους θα μπορέσουν να γνωρίσουν τα αδέσποτα που φιλοξενεί ο Δήμος στις δομές, θα μπορεί να φιλοξενήσει κάποιο από αυτά. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, παιχνίδια, διαγωνισμοί και κάποιες ομιλίες από εκπαιδευτές σκύλων για το πώς πρέπει να έχουμε και πώς πρέπει να φροντίζουμε το αδέσποτα, το ζώο μας.
0: Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια είναι η κατάσταση στη Μυτιλίνη με τα αδέσποτα. Δηλαδή έχετε πολλά, τι μέτρα έχετε πάρει?
2: Όσον αφορά τα σκυλιά, η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Mm. Σχεδόν έχει λυθεί το πρόβλημα με τα δέσποτα, δεν είναι πολλά και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι γάτες.
0: No. Οπότε, εδώ η γατομαμά, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Φαντάζομαι ότι το θέμα μόνο με στήρωση μπορεί να λυθεί, κύριε Τσιβγούλη, έτσι δεν είναι?
2: Στηρώσεις, αλλά όταν μιλάμε τώρα για έναν αριθμό που υπολογίζουμε εμείς ότι έχουμε γύρω στις 15.000 αδέσποτες γάτες
1: σε όλο το νησί ή στην πόλη?
2: Όχι, στο δήμο μας.
1: Στο δήμο?
2: Το δήμο. Το νησί είναι δύο δήμοι, στο δήμο Μυτιλίνης.
1: Μάλιστα.
2: Υπολογίζουμε ότι έχει γύρω στις 15.000 αδέσποτες γάτες. Καταλαβαίνετε ότι μόνο με ένα πολύ σημαντικό ποσό θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό.
1: Να γίνουν μαζικές στηρώσεις δηλαδή.
2: Ακριβώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κάθε ζώο, τη στιγμή που θα εντοπιστεί, να τσιπαριστεί, να στηρωθεί, να παρασιτωθεί, να εμβολιαστεί, υπολογίζουμε ότι θέλει 200 με 300 ευρώ το κάθε ζώο. Αν το προπλασίαμε με 15.000, φτάναμε σε ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί οι γάτες ειδικά μπορούν να γεννήσουν 2-3 φορές το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Ναι, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός.
2: Όσες γάτες και να στηρώσεις, αν δεν στηρωθούν μαζικά όλες οι γάτες, το πρόβλημα μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο είναι το ίδιο.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υιοθεσία με γάτες αρκετά
0: ανεπτυγμένα. Ανταπόκριση και από άποψη οργάνωσης.
1: Ναι, ναι. Γενικά σε σχέση με τους σκύλους οι γάτες είναι λίγο πιο...
0: Είναι πάντα λίγο πιο αδικημένες.
1: Πιο αδικημένες, ίσως γιατί είναι πολύ πιο εύκολα να συναντήσεις αδέσποτη γάτα.
0: Και κάπως και να το θεωρήσεις και φυσιολογικό.
1: Και φυσιολογικό.
0: Ότι έχει θέση της εκεί.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άνθρωποι το πιστεύουν πάρα πολύ αυτό, να ξέρεις.
2: Εγώ...
1: Ναι, αλλά είναι...
0: Ναι, όχι βρε παιδί μου, λέμε. Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι οι γάτες δεν είναι τόσο εύκολα. Γιατί λίγο πολύ οι γάτες στην κατάσταση που ζουν τουλάχιστον εμάς εδώ στην περιοχή είναι, να το πούμε σε εισαγωγικά, ημιδεσποζόμενες, δηλαδή
0: τις φροντίζουν
2: ακριβώς από την άποψη ότι στην αυλή του καθένας θα την ταΐσει, ξέρετε, εδώ δηλαδή στην Ήπειρο είναι μονοκατοικίες περισσότερο, δεν είναι όπως είναι πολυκατοικίες κλπ. Οπότε από τη μια η γάτα θα βρει λίγη τροφή πιο εύκολα, γι' αυτό κιόλας πολλαπλασιάζονται οι συνθήκες, και αυτό φυσικά είναι θετικό, ότι ο κόσμος είναι πλέον ευαισθητοποιημένος, φροντίζει, μεριμνεί λίγο για τα ζώα. Οπότε ζουν σε μια κατάσταση, να το πούμε, ημιδεσποζόμενη. Mm-hmm. Αν τη μία βρίσκει τροφή ή βρίσκει μια περίθαλψη όταν χρειαστεί, αν την άλλη δεν δημιουργεί πρόβλημα η γάτα. Τα σκυλιά δίνουμε περισσότερη προσοχή, νομίζω, γιατί όταν αρχίσουν και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, δημιουργούν αγέλες και μετά αρχίζουν και δημιουργούν και προβλήματα στον κόσμο. Η γάτα δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι γι' αυτό κιόλας δεν δίνουμε την ίδια σημασία στη γάτα, τέλος πάντων.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν πέρυσι είχατε ξανακάνει αντίστοιχες εκδηλώσεις και πώς είχαν πάει.
2: Ναι, ναι, και πέρυσι είχαμε κάνει. Σας είπα, δεν το αφήνουμε κάθε χρόνο. Μπράβο. Και κάνουμε πολλές δράσεις, γιατί ειδικά σε σχολεία η άποψή μας είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι θα πρέπει να στοχεύσουμε στη μικρή ηλικία.
0: Ναι, έχετε δει.
2: Κάνουμε πολλές δράσεις με αυτόν τον σκοπό. Είχαμε κάνει και πέρυσι μια ανάλογη δήλωση, είχε πάει εξαιρετικά. Είχαμε υιοθετήσει και γύρω στα 5 ζωάκια, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε δώσει υιοθεσία αυτή τη μέρα, δηλαδή. Και συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει για μας κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή τώρα τα 3 τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει πολύ σημαντικά τον αριθμό των υιοθεσιών που κάνουμε. Πέρυσι κάναμε 404, να σας πω. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 410 πριν βγει η χρονιά. Φυσικά η συντηρητική πλειοψηφία είναι σκυλιά.
0: Ναι.
2: Και φεύγουν εκτός νησιού το 95%.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Ο κόσμος να τα ακούει και να παίρνει από εσάς παράδειγμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια.
1: Λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στην πλατεία Μιλένα Κοντού στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Η Μυτιλίνη ανοίγει την αγκαλιά της στα Δέσποτα. Ένα αφιέρωμα στην ημέρα των ζώων. Κύριε Τσιβγούλη, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Ότι να μην ξεχνάμε ότι όταν υιοθετούμε ένα ζώο, αλλάζουμε δύο ζωές.
1: Ναι,
0: και
1: είναι αλήθεια.
0: Και τη δική μας πρωτίστως.
1: Και τη δική μας.
0: Βέβαια,
1: σωστό είναι αυτό. Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Κάτι μου έλεγες για ένα ωραίο φεστιβάλ.
1: Ναι, φεστιβάλ πολιτισμού και αλληλεγγύης στην Πλατεία Αμερικής το Σάββατο. Αύριο. Από τις 5 το απόγευμα και ως τις 11 το βράδυ.
0: Και τι έχει εκεί?
1: Λοιπόν, ποιοι το οργανώνουν, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής που συμπληρώνουν φέτος 20 χρόνια. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2005 και στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού, έτσι, έχουν ετοιμάσει διάφορα για το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Αμερικής. Δηλαδή, ξεκινάει το φεστιβάλ με τραγούδια. Μετά συζητήσεις για τα δικαιώματα των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Και μετά ζωντανή μουσική και χορό, που θα έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ με τους χορούς από διάφορες πόλεις της Αφρικής. Και βεβαίως θα υπάρχει και φαγητό με γεύσεις από Ερυθρέα, Κένια, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε. Και βέβαια διάφορα εργαστήρια για παιδιά. Σημασία έχει λοιπόν ότι θα βρεθούν όλη αυτή η κοινότητα, τα άτομα από την κοινότητα αυτά, να παρουσιάσουν το δικό τους πολιτισμό, να τον γνωρίσουμε κι εμείς και να υπάρξει αυτή η διάδραση μεταξύ μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αλληλεγγύης θα είναι αύριο το απόγευμα, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 στην Πλατεία Αμερικής. Εν τω μεταξύ στην Πλατεία Αμερικής γίνεται γιατί είναι μία πλατεία που ήδη λένε ότι την αγαπάμε πάρα πολύ και την νιώθουμε δική μας, οπότε εκεί ελάτε να μοιραστούμε, να φάμε, να χορέψουμε.
0: Εγώ θέλω να σου πω για τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Τι
0: που
1: έκανε?
0: Τον είχαμε, τον συζητούσαμε, ναι, με αφορμή τα 50 χρόνια από το... όχι το Ράμπο, μου κόλλησε τώρα το Ράμπο.
1: Το
0: από
1: Ρόκι.
0: Το Ρόκι, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Και από το ότι έγραψε το βιβλίο του και κυκλοφορεί τώρα μια ταινία. Που
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: η ταινία για το πώς γυρίστηκε το Ρόκι. Λοιπόν, όταν έκανε το Ράμπο, που έγινε τεράστια επιτυχία επίσης, την ταινία Ράμπο, ήταν τόσο απογοητευμένος, τόσο πεπισμένος ότι κατέστρεψε την καριέρα, ότι το Ράμπο είναι η ταφόπλακα της καριέρας του και της μετέπειτα πορείας του, που προσπαθούσε να την εξαγοράσει, να εξαγοράσει τα δικαιώματα
1: και
0: για να εμποδίσει την κυκλοφορία.
1: Που ήταν μια δεύτερη πια επανεκκίνηση.
0: Το αρχικό μοντάζ, λέει, ξεπερνούσε τις 3 ώρες και το περιόρισε στα 89 λεπτά, αφορώντας δικές του σκηνές, θεωρώντας ότι Χριστέ μου, είμαι τόσο κακός. Και όταν είδε ότι το Ράμπο ήταν επιτυχία, δεν το πίστευε. Γι' αυτό να έχετε λίγο πίστη στον εαυτό σας. Γιατί και ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν πίστεψε στο Ράμπο. Με τρελαίνει. Τώρα θα πει κάτι η Ιωάννα Ταραμπίκου για το Woody Allen. Να ξέρω ότι τη διατριβή μου την έγραψα για το Woody Allen.
1: Ωραία.
0: Εγώ τον αγαπώ. Αγαπώ τις ταινίες του πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν μάθαμε το εξής. Ότι τη Δευτέρα ξεκινούν στη Μαδρίτη τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Woody Allen, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην Ισπανία μαζί με τη σύζυγό
0: του, τη
1: Γιον Σιν, ναι. Και είναι η τρίτη ταινία
0: στη Μαδρίτη.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι, θυμάμαι και η πρώτη Κριστίνα, είναι η Κριστίνα Μπαρτσελώνα. Που ήταν με την Πενέλοπε Κρούς, το Χαβιέ Μπαρδέμ και την Ξανθιά, την πάρα πολύ όμορφη. Θα το θυμηθούμε το όνομά της. Πάντως, ξέρεις, όσοι παρακολουθούμε το Woody Allen με πάθος, με πάθος, φέτος το καλοκαίρι ήταν διαφορετικό. Γιατί? Γιατί ο Woody Allen μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, 4, έβγαζε συστηματικά και με συνέπεια μία ταινία το χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και αυτή η ταινία κυκλοφορούσε πάντα στους καλοκαιρινούς, στους θερινούς κινηματογράφους. Ναι. Φέτος εγώ δεν είδα Woody Allen.
1: Δεν είχε.
0: Μου λείπει. Δεν είχε.
1: Δεν είχε, θα έχει όμως.
0: Και είναι και σε μια ηλικία.
1: 90.
0: Είναι 90.
1: Και η γυναίκα του 55.
0: Εντάξει, άστο αυτό.
1: Θέλω να πω.
0: Καλά το λες και εσύ, αλλά.
1: Σχολιάσαμε ή θα
0: το κάνουμε. Ναι, ήθελες και εσύ. Δεν θα το κάνουμε. Αλλά κάπως λες, θα ξαναδώ ταινία του Woody Allen.
1: Θα ξαναδούμε. Την ετοιμάζει. Και το σενάριο το έχει έτοιμο.
0: Άρα ξεκινάνε τα γυρίσματα.
1: Είναι
0: γρήγορο γενικά. Και τα, δηλαδή,
1: ναι, φαντάζομαι ότι
0: το καλοκαίρι
1: θα
0: την έχουμε.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά τα νέα. Έτσι. Τώρα ξέρω ότι είναι κάποιοι που ίσως τιμώνουν. Γιατί έχει και ανθρώπους που δεν τον συμπαθούν.
1: Εντάξει, όπως και να
0: το καλλιτεχνικό
1: είναι, όμως,
0: του έργο.
1: Εντάξει, είναι μοναδικός ο Woody Allen.
0: Και γενικά εγώ είμαι της άποψης, Ιωάννα μου, δηλαδή είμαι της φιλοσοφίας το καλλιτεχνικό έργο από τον άνθρωπο να διαχωρίζεται.
1: Φυσικά.
0: Γιατί έλα να ψυχολογήσουμε τον, δεν ξέρω εγώ τι, ένα σπουδαίο συγγραφέα. Μπορεί να ήταν απεχθής σε προσωπικό επίπεδο ή και ιδεολογικό.
1: Αλλά παρόλα αυτά
0: το έργο του το αξιολογείς αυτόνομα.
1: Πάντως ο Woody Allen είναι ο σκηνοθέτης που ξεχωρίζει από το, έχει το δικό του.
0: Καλέ, από την αρχή, από τους τίτλους έναρξης και εκτέλους.
1: Ακριβώς, οι μουσικές, ο τρόπος που κινεί την κάμερα, οι διάλογοι, αυτό το...
0: Οι πόλεις που πρωταγωνιστούν, γίνονται Παρίσι, Νέα Υόρκη.
1: Εν τω μεταξύ είναι ποιητικότατες όλες οι ταινίες του, έχουν μία ποιήση καταπληκτική, ειδικά οι ταινίες που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, τις πόλεις, τις πρωτεύουσες.
0: Γιατί πια η Ευρώπη τον έχει αγκαλιάσει.
1: Τον έχει αγκαλιάσει και ο ίδιος εμπνέεται και το λέει κιόλας, έτσι.
0: Μα και οι εταιρείες πίσω από τις ταινίες του είναι ευρωπαϊκές, γιατί οι αμερικάνικες του έχουν κλείσει τις πόρτες από άποψη χρηματοδότησης. Κοίτα να δεις, Woody Allen είναι πολύ σημαντικός και έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο, τέλος.
1: Ναι, και είναι και καταπληκτικός μουσικός, έτσι.
0: Ναι, εγώ τον έχω δει.
1: Τον έχεις δει.
0: Και δεν τον έχω δει. Τώρα θα ζηλέψετε.
1: Έλα, πες το.
0: Εγώ, έχει έρθει στην Αθήνα σε συναυλίες, έχει κάνει. Ναι. Εγώ τον έχω δει και στην
1: Νέα Υόρκη.
0: Δύο φορές. Ξέρεις πού. Τώρα δεν ξέρω αν το συνεχίζει, αλλά μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι πριν 2-3 χρόνια, ο Woody Allen κάθε τρίτη βράδυ έπαιζε σε ένα, στο λόμπι, ας το πούμε, το μπαρ ενός πάρα πολύ γνωστού ξενοδοχείου. Λοιπόν, και πήγαινες, ήταν να μπεις, δηλαδή δεν ήταν δωρεάν, φυσικά γιατί ήταν ένα μικρό, σαν να είσαι σε ένα σαλόνι. Και έβλεπες το Woody Allen και έπινες το ποτό σου από απόσταση αναπνοής. Το έχω κάνει δύο φορές.
1: Να πούμε ότι δεν ζηλεύουμε τώρα για την εμπειρία αυτή.

0: Τελείωσε η πρώτη ώρα, Ιωάννα μου, και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 με την Έρη Σφαέλου. Και εμείς θα είμαστε για μία ακόμα ώρα μαζί εδώ, στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να άνοιξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει». Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 προειδοποίησε για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέραμα Χουμέρι. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται, καθώς τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της επί από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψώμι του τόστ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ζητεί από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμα μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Στον ΟΗΕ η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με ενέργειες της Άγκυρας στο Ιρακινό έδαφος και τον αέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα 4 μηνών και την Άγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Έρθει Radio 105,8.
1: Και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα, Ανεφέλη Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Έτσι το πάμε.
0: Ναι, ένα... μια η άλλη.
1: Έτσι.
0: Πρώτη φωνή, μια πρώτη άλλη. Αχ, λοιπόν.
1: Έλα.
0: Όχι, ξέρεις τι βλέπω. Υπάρχει μια. Ίσως κλείνουν κάποια. Υπάρχει κάποια απαιτίωση για το Freddie Mercury από το θάνατό του. Δηλαδή έχουν περάσει, ξέρω, 30 χρόνια τώρα. Θα έλεγα εγώ. Λέω ένα τυχαίο νούμερο. Γιατί όλο βλέπω δημοπρασίες.
1: Κάτι άλλο δεν συζητάγαμε κάποια στιγμή.
0: Για ένα ντοκιμαντέρ που
1: ετοιμάζεται. Για ντοκιμαντέρ.
0: Και το πώς η πρώην σύντροφός του και μετέπειτα καλύτερη του φίλη που κληρονόμησε την περιουσία του και τα πνευματικά του δικαιώματα και το χειρισμό όλων αυτών, αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Τέλος πάντων,
1: το οποίο
0: τώρα,
1: δεν έχει βγει.
0: Όχι, είναι στην προετοιμασία, στην παραγωγή. Τώρα πουλήθηκε για 277.000 λίρες τετράδιο με στίχους τραγουδιών του. Χειρόγραφο τετράδιο. Εντάξει, και προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο που έγραφε τραγούδια. Τέτοια φωνή, τέτοιο. Κάτι είχε ο Φρέντι Μέρκελ. Αχ, πολύ θέλω να ακούσουμε Μαρίλια Φρέντι.
1: Ναι. Απλά προσπαθώ. Πώς χαρακτηρίζεται η φωνή του. Το βιμπράτο του, εν πάση περιπτώσει, ήταν μοναδικό, καλά.
0: Ήταν υπέροχος. Και τώρα μετά θέλω να μου πεις και για το θρυλικό κόσμο της Μελίνας Μερκούρη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αχ, αυτή η Μελίνα. Το ξέρεις ότι είχα πάει. Ήμουν μικρό παιδί, να ξεκαθαρίσουμε τα ηλικιακά. Στην κηδεία της, το θυμάμαι. Το θυμάμαι ως γεγονός.
1: Το

0: Δεν το θυμάμαι δηλαδή.
1: Πάντως είναι κάποιες προσωπικότητες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Δηλαδή Μερκούρη, η Βουγιουκλάκη θυμάμαι πάρα πολύ. Θυμάμαι να είναι καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν καλοκαίρι. Ο θάνατος της Αλικής. Και ήμουνα πάλι παιδί. Όταν ξεκαθαρίζω αυτά. Και οδηγούσε ο μπαμπάς μου κάπου εκτός Αθηνών σε νησί. Και ακούσαμε ένα τραγούδι της Αλικής. Ξέρεις με τη φωνούλα αυτή την πολύ χαριτωμένη. Και ανακοινώθηκε ο θάνατός της.
0: Νομίζω ότι ήταν αρχές καλοκαιριού. Ιούνιο.
1: Και θυμάσαι κάτι τέτοια που είχαν γίνει. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν και.
0: Κοίταξε, νομίζω.
1: Στη συλλογική μνήμη.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε η Μελίνα.
1: Ο Κούρκουλος και το
0: Κούρκουλο. Ο Κούρκουλος. Η Μελίνα Μερκούρη.
1: Καλά,
0: ήταν,
1: η Μελίνα. Εντάξει.
0: Η Αλίκη. Ο Μίκης Θεοδωρά. Ήταν πολύ.
1: Εντάξει, απλά ο Μίκης είναι πολύ πρόσφατο.
0: Ναι, ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ
1: πολύ. Άκουσα, τώρα που πες Μίκης Θεοδωράκης, άκουσα τη συνέντευξη πολύ πρόσφατα του εγγονού του.
0: Α,
1: που τον λένε Μίκη.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίος τύπος.
0: Ναι.
1: Και αυτός μουσικός. Αλλά μίλησε με μια απόλυτη συνειδητοποίηση του από πού προέρχεται και ποιος είναι ο παππούς του. Αλλά χωρίς να ωρεοποιεί. Σου λέω πολύ ωραίος τύπος.
0: Ο Άγγελος. Ο Άγγελος.
1: Όχι, όχι. Ο Μίκης ήταν αυτός.
0: Α, ο Μίκης.
1: Νομίζω ότι. Όχι.
0: Που ασχολείται με μουσική.
1: Ναι. Και έχει και αποκτήσει και ένα παιδάκι παρότι είναι μικρός. Τέλος πάντων.
0: Καλά.
1: Πολύ πρόσφατα τον έδωσα, αλλά ήταν ωραία. Αχ, στη Μαρίλια δεν να πεις κάτι, τσουπ το κάνει.
0: Ξέρει το
1: και Μαρίλια, το Living on My Own είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Freddie Mercury.
0: Είδες, σαν να το ξέρω.
1: Και τέλειο για Παρασκευή.

0: Elon Musk χώρισε.
1: Ο Elon Musk
0: θα μου πεις είχε σχέση, ναι. Ναι, και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά νομίζω.
1: Θα μου πεις για τον Elon Musk, αλλά πριν θα σου πω για το θρυλικό κόσμημα της Μελίνας Μερκούρη, αυτό που μου λέγαμε λίγο πριν.
0: Α, ναι, που σου λέω πες μου, γιατί ναι, βλέπω κάτι πω. Πολύ ναι.
1: Λοιπόν, το είχε φτιάξει ο Τάκης και βγαίνει σε δημοπρασία στο Βέλγιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πραγματικά σπάνιο κόσμημα, έργο τέχνης, στις 17 Οκτωβρίου.
0: Ξέρεις γιατί,
1: στο Παρίσι θα γίνει.
0: Πρέπει να είναι μία μέρα πριν. Να είναι μία μέρα μετά τα γενέθλιά της. Επειδή εγώ έχω 17 Οκτωβρίου γενέθλια, νομίζω ότι η Μελίνα νομίζω ότι είχε 16.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το είχε φορέσει η Μελίνα Μερκούρη στην επίσκεψή της στο Πεκίνο το 1984 ως υπουργός πολιτισμού τότε. Είναι ένα γλυπτό στεφάνι, φτιαγμένο από χρυσό και μαγνήτη. Άλλωστε αυτό χρησιμοποιούσε και ο Τάκης, έτσι, στα έργα του. Η τιμή που ξεκινάει είναι ελκυστική, δηλαδή μεταξύ 8 και 12
0: χιλιάδες. Τώρα για κάποιον που τέλος πάντων μπορεί, δεν το συζητώ. Είναι...
1: Δεν είναι
0: απλησίαστο για κάποιον που θέλει.
1: Ακριβώς,
0: να
1: ακριβώς.
0: Αποκτήσει.
1: Φαντάζομαι θα πάει και θα πιο πάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν το φορούσαν στο μέτωπο. Έτσι, και
0: σαν στεφάνι.
1: Σαν στεφάνι. Και έχει να κάνει λίγο με τις γυναίκες που είχαν αντίστοιχα κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αίγυπτο. Σαν δώρο το δώσε ο Τάκης, έτσι, ναι. Στη Μελίνα Μερκούρη, όπου...
0: Ήταν τότε ήδη γνωστός ο Τάκης, ναι.
1: Ναι, ήταν. Και ήταν και υπουργός πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη ήδη 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα ήταν υπουργός πολιτισμού. Mm. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι δεν ξέρουν ποιο... Από που
0: να δω το κουμπούμα του.
1: Κοίτα τι ωραίο είναι. Εδώ είναι το μαγνητικό. Μ' αρέσει το που το βλέπουμε.
0: και το περιγράφουμε.
1: και το περιγράφουμε.
0: Εντάξει, πάντως είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι σαν.
1: Ιδιαίτερο.
0: Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Ναι. Λες να πάει σε μουσείο. Να το αναρωτιέται και το άρθρο. Αν θα καταλήξει κάποιο μουσείο.
1: Θα το δούμε.
0: Ελληνικό μουσείο εννοώ.
1: Ελπίζουμε πολύ. Ελληνικό.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι να καταλήξει, ένα ελληνικό μουσείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις 17 Οκτωβρίου θα το μάθουμε. Πάντως είναι πανέμορφο.
0: Ναι, έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Πολύ ωραίο.

0: έλεγα για τον Elon Musk, ο οποίος χώρισε και τέλος πάντων η σύντροφός του έκανε μια ανάρτηση. Αυτή ήταν δεξί του χέρι σε μια από τις εταιρείες του. Έχει τρομερές σπουδές, έχει πολύ ψηλό IQ.
1: Η σύντροφος,
0: ναι. Και κάναν τέσσερα παιδιά. Η Σίβον Ζήλης είναι το όνομά της.
1: Πώς έχει τώρα παιδιά?
0: 17 λένε
1: κάποιοι. Έχει φτάσει εκεί.
0: Κάποιοι λένε, ναι. Λοιπόν, αυτή στην ανάρτησή της, που δεν συνηθίζει να μιλάει για προσωπικά ζητήματα, είναι μια ανοιχτή επιστολή, ερωτική επιστολή προς αυτόν. Λέγοντας την πραγματικότητα, παραδέχεται ότι αυτός πήρε την απόφαση να χωρίσει. Δηλαδή σκέψου ότι ξεκινάει, είναι πολύ δύσκολο να πας από το να είσαι ερωτευμένος στο χωρισμό σε μια εβδομάδα χωρίς καμία προειδοποίηση. Πόσο πια ξεκάθαρα να το πει και αυτή ότι την χώρισε. Και λέει πόσο είναι παρεξηγημένος, πόσο προσπάθησε να του προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο σε βασανισμένη ψυχή του, που παλεύει για την ανθρωπότητα, να είναι το μέρος του να γυρνάει, να,
2: αυτό να το
0: γεμίζει την μπαταρία. Δεν μπορώ να σου πω, και ότι θα σε αγαπώ πάντα, σε αφήνω ελεύθερο να ζήσεις, να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Για λατρεία.
1: Λες να έχουμε εξέλιξη γι' αυτό?
0: Τώρα τι να σου πω, δεν
1: όχι,
0: είμαι στα...
1: Όχι, είναι κάτι τόσο πώς να το πω, σπάνιο,
0: ναι,
1: να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Αλλά
1: και να το
0: παραδέχεται απόλυτα και τη δηλώνει τον ερωτά της και την αγάπη.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τίτλους ειδήσεων
1: και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάγκης να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που έχει χτίσει η ελληνική οικονομία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Περιέρεια. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα επιλέξει την ακατάσχετη παροχολογία ούτε θα ανοίξει το πουγγί εν όψη των εκλογών. Επιδίωξη είναι ο συλλογικός πλούτος να γίνει ατομική ευημερία, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα ως και το απόγευμα του Σαββάτου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε αυξημένη επιφυλακή τοπικές αρχές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ερεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης λόγω των καιρικών συνθήκων. Ανατιμήσεις αναμένονται σε βασικά τρόφιμα, με τη φέτα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 7% σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να επηρεάσουν επίσης το ψωμί του τοστ και τα δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους ζητά από τις βιομηχανίες η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα λευτικά τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα 12.30 ως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8, 12 παρα 25 η ώρα. Η ώρα που θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Παπατρέχα, τον ένα από το δημιουργικό δίδυμο με τον Λάζαρο Βαρτάνη, να μας μιλήσει για το έργο που θα επαναληφθεί, καθώς ήταν εξαιρετική η παράσταση περσινή με πολύ καλές κριτικές. Ο κόσμος είδε, την είδε, μίλησε. Το καταραμένο παιδί λοιπόν του Ονόρε Ντε Μπαλζάκ ξεκινά πάλι στο θέατρο Αρόγιο από τις 19 Οκτωβρίου. Εμείς το λέμε από πριν για να το έχετε υπόψη, να ξέρετε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Στέφανος Παπατρέχας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Ανυπομονώ, είμαστε σε προετοιμασίες και σε πρόβες πάλι για την παράσταση που είναι να ξανακάνουμε φέτος.
0: Θα είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 19 Οκτωβρίου και μετά.
1: Βεβαίως, ναι? Βεβαίως. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και Τέταρτο.
0: Οι κριτικές που έχουν γραφτεί για την παράσταση αυτή είναι καταπληκτικές, δεν χρειάζεται να το λέμε. Εγώ το ξέρετε εσείς, αλλά κυρίως η προσέλευση του κόσμου που κάνει μια παράσταση επιτυχημένη. Μιλάμε για το καταραμένο παιδί του Ονόρε Ντε Μπαλζάκ, μια νουβέλα, ένα κείμενο που το κάνατε μαζί με τον Λάζαρο Βαρτάνη, την θεατρική διασκευή, σωστά?
1: Μάλιστα, η οποία κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Κέδρος, η θεατρική διασκευή που κάναμε. Αυτό είναι μια νουβέλα του Μπαλζάκ που γράφτηκε το 1832-37. Γιατί τότε γράφαν και τμήματα, ας πούμε, έγραψε το πρώτο μέρος το 32-34 και μετά το δεύτερο μέρος το 37. Όπου όταν το διάβασα ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, με άγγιξε. Είχε πολύ έντονη θεατρικότητα, έχει ήρωες πολύ ωραίους, ωραίες σχέσεις, ωραία μηνύματα, με ενθουσίασε και σκέφτηκα ότι αφού αγγίζει εμένα που ζω στο σήμερα, άρα έχει κάτι σημερινό, έχει κάτι που αφορά τον άνθρωπο σήμερα, και το επόμενο βήμα ήταν να το δώσω στο Λάζαρο να το διαβάσει, το Βαρτάνη, και να του πω για δες, ας αγγίζει και σένα όπως αγγίζει εμένα. Τελικά οι απόψεις μας για ακόμη μια φορά
0: συντονιστήκαν. Ναι. Είναι εντυπωσιακό πάντως πως ένα κείμενο του 1837 ενός Γάλλου συγγραφέα έρχεται στο τώρα, στο 2026, στην Αθήνα του σήμερα, στην Ελλάδα του σήμερα, και βρίσκει τέτοια ανταπόκριση.
1: Ναι, και χαρήκαμε πολύ, γιατί πάντα υπάρχει ένα ρίσκο ότι εμάς μας άγγιξε, θα αγγίξει τους άλλους ή είναι κάτι που αγγίζει μόνο εμάς. Τελικά ευτυχώς ανταποκρίθηκε και ο κόσμος σε όλο αυτό, και όντως μετά τις παραστάσεις ακούγαμε πάρα πολύ ωραία και πολύ θετικά σχόλια, και είναι ό,τι πιο συγκινητικό για έναν δημιουργό να βλέπει ότι αυτό που έφτιαξε με τόσο κόπο και πολλή δουλειά και φροντίδα αγγίζει, συγκινεί, προβληματίζει.
0: Να πούμε λίγο έτσι με δύο λόγια το στίγμα, με τι καταπιάνεται και ποιο είναι το καταραμένο παιδί.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το Μπαλζάκ που έζησε το 1799, γεννήθηκε και πέθανε το 1850, γράφει μια νουβέλα η οποία διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από αυτόν. Το 1500 περίπου 90 κάτι.
0: Στους θρησκευτικούς πολέμους της Γαλλίας.
1: Ακριβώς. Που ήταν τότε οι Προτεστάντες με τους Καθολικούς και τους βασιλιάδες, μεγάλες ανατροπές, πόλεμοι, χάος. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει ένας κόμις, ο κόμις Ντερουβίλ, ο οποίος είναι ένας άκαρδος, αμήλικτος, σκληρός άνθρωπος, πολεμοχαρής, ο οποίος παντρεύεται για να μεγαλώσει την περιουσία του και την εξουσία του, την Ιωάννα, η οποία είναι μια αρχόντισσα, ευαίσθητη, λεπτεπίλεπτη, καμία σχέση με εκείνον, και στους 7 μήνες από το γάμο τους γεννιέται ο γιος τους, ο Ετιέν, ο οποίος είναι ένα εφταμινίτικο μωρό, αδύναμο, καχεκτικό. Ο κόμις Ντερουβίλ φοβάται ότι κοινωνικά η πατρότητα αμφισβητείται αφού είναι 7 μήνες μετά το γάμο, και όχι 9 μήνες όπως θα έπρεπε, και μην έχοντας ένα γιο μπροστά του ακμαίο, δυνατό και ρωμαλαίο όπως θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του, τον καταργέται, τον αποκληρώνει και αναγκάζει την Ιωάννα να το μεγαλώσει έξω από τον πύργο του, στο σπιτάκι του ψαρά που είναι έξω από τον πύργο του κόμη. Τα χρόνια περνάνε, κάνουν άλλον έναν γιο, ο οποίος πολύ πολύ αργότερα πεθαίνει και η Ιωάννα.
0: Οπότε μένει ο κόμης με τον Ετιέν.
1: Ακριβώς. Και ο κόμης αναγκάζεται να στραφεί στον Ετιέν για να μπορέσει να διαιωνίσει το όνομα και του οίκου του. Mm-hmm. Και υπάρχει σύγκρουση, γιατί ο Ετιέν έχει μεγαλώσει δίπλα στη φύση, καμία σχέση με όλο αυτό το φεουδαρχικό σύστημα που υπηρετεί ο πατέρας του.
0: Και με μια ηθική διαφορετική.
1: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένας ποιητικός, ένας ποιητής, ας πούμε, ένα πνεύμα ονειροπόλο, αθώο, αγνό, εναντίον του πατέρα του, ο οποίος είναι ένας σκληρός με όλο το πατριαρχικό κομμάτι.
0: Εκεί που συγκρούονται οι δύο τόσο αντίθετοι κόσμοι.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν και που μας συγκίνησε και εμάς, γιατί και εμείς η αλήθεια είναι ότι σαν και προσωπικά, αλλά και σαν δημιουργοί κυρίως, νιώθουμε πολλές φορές έτσι, σαν καταραμένα παιδιά.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λες και η τέχνη είναι ένας άλλος κόσμος, ενώ η πραγματικότητα και είναι επίσης ένας άλλος κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό το δίπολο, το οποίο δεν είναι δίπολο. Αν θα μπορούσε πραγματικά η τέχνη να είναι πολύ πιο μέσα στην καθημερινότητα, θα ήταν λίγο διαφορετικές οι κοινωνίες μας, πιστεύω. Ξεκινάτε λοιπόν 19 Οκτωβρίου, θέατρο Αρρώγιο, που βρίσκεται στον Κεραμικό, Μεγάλο Αλεξάνδρου, πολύ κοντά στο μετρό.
1: Στο μετρό του Κεραμικού, βέβαια.
0: Θα είστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη?
1: Βεβαίως. Δευτέρα και Τρίτη, σε 9 και Τέταρτο.
0: Ωραία. Λοιπόν, 19 Οκτωβρίου, δεύτερη πρεμιέρα για το καταραμένο παιδί του Ονόρε Ντεμπαλζάκ στο θέατρο Αρρώγιο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα έχετε ξεκινήσει πάλι δεύτερες
1: πρόβες. Έχουμε ξεκινήσει πρόβες και έχουμε μία αντικατάσταση. Και έχουμε φέτος τη χαρά να παίζει ο Θάνος Παπαθανάσης μαζί μας. Οπότε έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι πιο ωραία και τώρα πολύ πιο εντατικά τις πρόβες μας για την ένταξή του, όπου και ένας νέος τοπίος φέρνει και άλλες ισορροπίες, άλλα πράγματα, άλλα δοκιμάζονται αλλιώς.
0: Φαντάζομαι και εσείς οι ίδιοι με άλλη μη διαφορετική ματιά θα είναι αυτή η παράσταση.
1: Ανανεωμένη.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, δηλαδή τι πάει, έφυγε η Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ξεδιπλώνεται μπροστά μας και τι μπορεί να κάνει κανείς αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη. Για να δούμε. Μουσική, θέατρο, χορό, σινεμά, εκθέσεις, τα πάντα υπάρχουν, αρκεί να έχεις όρεξη και να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει πιο πολύ.

Συνεχίζεται και αύριο το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Τίτλος του αφιερώματος «Ακόμα και αν φύγεις». Ένα αφιέρωμα λοιπόν που την καλλιτεχνική επιμέλεια αλλά και τη σύλληψη του αφιερώματος έχει η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, όπως και 7 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. «Ακόμα κι αν φύγεις», ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

τρεις διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες συναντώνται στην ελληνική σκηνή, στο χώρο, στο Jazzet Music Hall. Χάικ Γιατζητσιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου και Βαγγέλης Καρύπης αύριο δίνουν μία συναυλία που συνδυάζει jazz μουσική, παραδόσεις, μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, αλλά και σύγχρονο μουσικό αυτοσχεδιασμό. Αύριο το βράδυ στο Jazzet Music Hall, Χάικ Γιατζητσιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου και Βαγγέλης Καρύπης.

στο θρυλικό κύτταρο από αύριο Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας και στην παρέα τους έχει προσθεθεί και ο Μανώλης Φάμελος. Η θρυλική τετράδα λοιπόν από αύριο στο κύτταρο θα παρουσιάζουν ένα μουσικό αποτέλεσμα με διάφορα τραγούδια, επιτυχίες τους αλλά και όχι μόνο δικά τους τραγούδια. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος από αύριο στο κύτταρο.

Για πρώτη φορά η Αλέκα Κανελίδου κατηφορίζει στον Πειραιά και την Κυριακή 4 του μήνα. Η Αλέκα Κανελίδου στο Βεάκιο μαζί με τον Γιάννη Γιαννουσάκη, με την μοναδική φωνή της και την φοβερή σκηνική παρουσία που έχει η Αλέκα Κανελίδου, θα τραγουδήσει όχι μόνο μέρος της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και διάφορα άλλα τραγούδια, έτσι όπως μόνο εκείνη ξέρει, με αυτή τη βαθιά θεσπέσια φωνή της. Θέατρο και Πειραιός 260, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με την Στεφανία Γουλιώτη. Σάββατο και Κυριακή.

Η Στεφανία Γουλιώτη εδώ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία και ερμηνεύει την Ιζαμπέλα Μόλναρ. Για πρώτη φορά προσεγγίζει το έργο του Δημήτρη Χατζή μέσα από μια προσωπική ανάγνωση. Τι γίνεται όταν η λογοτεχνία συναντά την γλυπτική, το ζωντανό σώμα και την ύλη. Στο Πειραιός, στην Πειραιός 260, Σάββατο και Κυριακή, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με τη Στεφανία Γουλιώτη. Πρεμιέρα έχουμε και στο Εθνικό Θέατρο με την ιεροτελεστία του Γκίγεμ Πουά την Κυριακή το βράδυ σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θέατρου. Ναι, δεν είπα τη σκηνή. Στη νέα σκηνή είναι Νίκος Κούρκουλος.

το έργο του Χρονιμίσιου. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Ανεβαίνει στο σύγχρονο θέατρο από αύριο και πρόκειται για ένα έργο όπου ο 16χρονος Χρονιμίσιος ήταν όταν συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρονιμίσιου στο σύγχρονο θέατρο από το Σάββατο. Και βέβαια κινηματογράφος, ό,τι θέλετε πια έχουν ανοίξει περισσότερες, έχουν κλείσει τα θερινά σε κλειστό χώρο πια, έχουμε και λέμε Νάζα, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Yuval Avraham και Rachel Shore από την Πέμπτη στους κινηματογράφους, μια ποιητική ταινία της Ildiko Egneti, η σιωπηλή φίλη για τη σχέση μας με τη φύση, επίσης καινούργια ταινία. Μια ταινία που θα συζητηθεί, Digger, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονζάλες, με τον Τόμ Κρούζ. Μια ταινία που συζητείται πολύ και για Όσκαρ ταινίας, αλλά και για Όσκαρ ερμηνείας του Τόμ Κρούζ. Digger, λοιπόν, σενάριο σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Γκονζάλες. Και μια ταινία, μια ξεφεύγει από όλα τα άλλα, ιστορική ταινία του Αντωνέν Μποντρί, De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Ένα ιστορικό έπος που αφηγείται την πορεία του στρατηγού De Gaulle κατά τη διάρκεια της γαλλικής αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Αν θέλετε να πάτε Σαββατοκύριακο κάπου, πραγματικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Υπάρχουν και θεατρικές σκηνές και μουσικές σκηνές, οικαστικά εκθέσεις εξαιρετικά και βέβαια ο κινηματογράφος. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Έφυγε η Παρασκευή. Πάμε για Σάββατο σε 5 λεπτάκια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Earth News, από το Earth News Radio 105,8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερής Φαέλου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν μέσω εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 έχησε το απόγευμα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί καθώς η γέφυρα έχει καταστραφεί. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική εφημερία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα ποσά, λέει η κυβέρνηση, να την εμπιστευθούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, στη φέτα οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητεί από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμα μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε στη Θεσσαλονίκη με ψαράδες που διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι όπως τον ενημέρωσαν οι αλλοίοι, χρήματα που υπήρχαν σε ειδικό ταμείο για την αλληλεία από ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε άλλες δράσεις και όχι για να στηριχθεί ο κλάδος. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άντρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μυρλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 από 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα, παραμένει το απογορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιγράψει πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία. Στο 51,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει στα 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν συγκρατηθεί, παραμένουν όμως σε υψηλά επίπεδα. Ήδη προαναγγέλλονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά από πρόβειο γάλα, με τη φέτα να αναμένεται να ακριβήνει κατά 7%. Ακολουθούν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της διεθνούς αύξησης στις τιμές των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά παράταση του μέτρου μειωμένων τιμών έως το τέλος του έτους. Συνολικά 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας, μετά την συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλαιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλνουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένο σχολικό πρόγραμμα, ζητώντας άμεσα αλλαγές. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρακινικό κράτος.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον Μηλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έντονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα συμπιώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 έως 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβρίο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Παράλληλα 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως το τέλος Δεκεμβρίου. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους την παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένα σχολικά προγράμματα, ζητώντας άμεσες αλλαγές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Σαουδική Αραβία από θραύσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές αρχές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους φιλοϊρανούς Χούθη της Ιεμένης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο ανδρές φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχέτησε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο προς την Κούβα, παραβιάζοντας τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι εντάσσεται στον λεγόμενο σκιώδη στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105.